55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε αμέσως. Ο Βασίλης Χατζηγιάννης στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, καλώς την και σάργησε. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καλιστιανού, η παρουσίαση, αυτό αν θέλετε το βασικό σχέδιο του πυρήνα, του κόμματος, έγινε στην Θεσσαλονίκη, στο Λίμπιον, με την παρουσία αρκετών ανθρώπων γύρω από την Καλιστιανού. Νομίζω μεγάλες εκπλήξεις δεν είχαμε και βεβαίως από εδώ και μπροστά θα κρίνεται το τι λέει η κυρία Καλιστιανού και όχι εάν εμπλέκεται ή δεν εμπλέκεται ή τι έχει προσφέρει, γιατί είναι αυτό βέβαιως ένα άλλο κομμάτι στην γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει με την τραγωδία των Τεμπών. Πώς λέγεται, το 26 της Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται, είναι ο 19χρονος από ό,τι έμαθα, μου είπε χθες ο Καλπακίδης που το έψαξε, ο 19χρονος αμυντικός, νέος έτσι, και βεβαίως με πολύ μεγάλο μέλλον της Μπαρτσελόνα. Αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δείχνει ότι θα παίξει δυνατή μπάλα, έτσι υποστηρίζει, ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα κτλ. Κτλ. Θα τα δούμε και βεβαίως αυτό θα γίνει στις 26 του μήνα. Μπαίνουμε σε μια πρώτη φάση, αναμένεται μια κίνηση, θα δούμε αν τελικά το τολμήσει από το Αντώνη Σαμαρά, που οι πληροφορίες λένε ότι συνεχώς βλέπει στελέχη, πρώην βουλευτές κτλ. Κτλ. Και ότι και αυτός θα ανοίξει τα χαρτιά του μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο. Που σημαίνει ότι ο Ζαχαρίας ο Ζούμπης και οι υπόλοιποι έχουν να μετράνε με κόμματα δηλαδή. Και είναι δεδομένο, το παρατηρεί κανείς, ότι η υπόθεση Τσίπρα θα φέρει μια αλλαγή στην κεντροαριστερά, θα δημιουργήσει πολύ γρήγορα εξελίξεις, αυτό το καταλαβαίνει κανείς και από τα όσα λένε στελέχη, τα οποία έχουν προϋπάξει με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως με τα λάθη, τα στραβά, τις επιλογές κτλ. Εδώ υπάρχει μια ουσιαστική ποιοτική διαφορά, ότι ο άνθρωπος έχει υπηρετήσει και ως πρώην πρωθυπουργός, δηλαδή δεν είναι απλά κουβέντες που ατάκτως πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε, αντίληψη το τι ακριβώς είναι το κράτος, πώς λειτουργεί η πολιτική, πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις. Σήμερα συνεχίζουμε αυτό το καυτό διήμερο στην Βουλή με την πρόταση ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Χθες είχαμε το όχι δηλαδή για τη γνωστή υπόθεση με τους δύο εμπλεκόμενους, την υπόθεση ο ΠΚΕΠΕ, ως υπουργή δηλαδή, τον Λιβανό αλλά και την Ραμπατζή. Εκεί ουσιαστικά επικράτησε η πλειοψηφία. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα των υποκλοπών, δεδομένου ότι από την παρουσία του υπευθύνου δηλαδή της ΕΕΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, ό,τι και αν πιστεύει κανείς ή όπως και αν προσεγγίζει το θέμα ο Ανδρουλάκης, περίεργα πράγματα ρε παιδί μου, φθάνεις στην Επιτροπή και εκεί που λες δύο χρόνια να συναντηθείς με την ΕΕΠ για να σου πούνε γιατί σε παρακολουθούσαν, περνάνε 2,5-3 χρόνια, έρχεται αυτή η ώρα, συναντάσαι σε επίπεδο Βουλής δηλαδή, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και αυτό το οποίο καταλαβαίνεις είναι ότι ακόμη καμία απάντηση δεν υπάρχει, είναι φλού όλα. Λοιπόν, προφανώς, ό,τι και αν πιστεύει κανείς, είναι ένα βασικό θέμα, δημοκρατίας δηλαδή, και νομίζω ότι ιδανικότερα ημών αποτυπώνουν αυτή την κατάσταση οι ίδιοι γελιογράφοι, αυτοί που έχουν ένα προνόμιο με ένα σκίτσο, είναι σαν να ρίχνουν πάνω εκατομμύρια λέξεις. Πραγματικά εκατομμύρια λέξεις με τις όποιες ερμηνείες έχει καθίσει ημών. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ανδρέα Πετρουλάκη. Να δούμε αυτό το φοβερό σκίτσο το οποίο υπάρχει και είναι σήμερα στην ημερήσια διάταξη και βεβαίως ο Πετρουλάκης δεν αφήνει κανένα, έτσι, κανένα κόμμα, κανέναν τύπο, έχει αυτό το προνόμιο και αυτός και όλοι οι γελιογράφοι με μία εικόνα να αποτυπώνουν τα πάντα. Πάμε λοιπόν Παναγιώτη, δείξε μας εδώ τον Ανδρέα Πετρουλάκη σε σχέση με τις υποκλοπές, νομίζω ότι έχει φοβερό ενδιαφέρον και βεβαίως θα Δεν το έχεις. Πώς δεν το έχεις, ο Παναγιώτης το έχει. Δηλαδή, τι να σας κάνω. Ξεφορτώστε. Λοιπόν, πάμε μέχρι να το βρούμε το σκετσάκι. Πάμε, βέβαια, άμα προσέχετε κάθε λέξη, ρε παιδιά, πάμε στην συνομιλία. Άμα προσέχετε κάποια και κάθε λέξη, νομίζω έχουμε αυτά τα θεματάκια. Δικό μου λάθος από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά εσείς να το βρείτε. Το έχω νομίζω στείλει εδώ και αρκετή ώρα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ προφανώς δεν έχω κάνει την κατάλληλη κίνηση. Θα το βρούμε όμως, είναι δεδομένο. Θα το βρούμε. Πού το έστειλα, ρε παιδιά. Το έστειλα στην Καρισιανό, δεν το έστειλα στον Παναγιώτη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα το στείλω σε λίγο. Πάμε όμως ή μπορεί να κερδίσουμε λίγο χρόνο και θα πάμε στην συνομιλία με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας, έτσι, Ομοσπονδίας δηλαδή, Επισητισμού, Τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Γιατί, για να δούμε πώς τρέχει η σεζόν, ποιες είναι εκτιμήσεις και για την δική μας την περιοχή, αν έχουμε τελικά αυτό το οποίο περιμένουμε, αυτή τη σύσταση του τεχνικού επιτελείου, το οποίο θα ελέγχει και τα ζητήματα που αφορούν γενικότερα τον τουρισμό, και βεβαίως να πάρουμε μία απάντηση σε σχέση με μία απεργία η οποία έχει προσδιοριστεί για το τέλος Ιουνίου. Γιατί νομίζω ότι έχει και αυτό την αξία του. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάνου και σε εσάς, στους ακροατές.
0: Είστε καλά καταρχήν, είστε καλά.
1: Σκίζουμε από υγεία.
0: Σκίζουμε. Από δουλειά σκίζουμε ή φέτος, όπως λένε οι περισσότεροι, είναι μία περίεργη, προβληματική θα ρίξει κανείς σε αυτή τη φάση σεζόν.
1: Όχι, κοιτάξτε, δεν δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν δείχνουν να επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από το πρόβλημα που υπάρχει από την εμπόλεμη κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι προς το παρόν πιο πολύ με ανησυχεί ότι είμαστε μια πανάκριβη χώρα παρά ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα με τις ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα χώρες. Έτσι, δηλαδή,
0: ναι.
1: Βλέπουμε μια τρομερή αύξηση στον τουρισμό της Αλβανίας.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε μια περαιτέρω αύξηση στον τουρισμό της Τουρκίας και αυτό συνάγεται στο γεγονός ότι είναι πιο φθηνές χώρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος δαπανά τα μισά χρήματα για να κάνει τις ίδιες μέρες διακοπές που κάνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα μούδιασμα.
0: Πάντως, ναι, γιατί εδώ μιλάμε για μια μουδιασμένη αγορά και τα λένε και οι ίδιοι ξενοδόχοι. Δηλαδή, μιλάνε για, για ένα έλλειμμα καταρχήν στον Απρίλιο μείον 6,5%. Και βεβαίως ένα μούδιασμα ακόμη και στις κρατήσεις, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στην ΚΟ.
1: Προσέξτε, η μείωση στον Απρίλιο ήταν λογικό.
0: Ναι.
1: Έπεσε το Πάσχα νωρίς.
0: Ναι.
1: Χάσαμε
0: τους Ισραηλινούς, άρα μας επηρέασε και αυτό.
1: Ακριβώς. Συνήθως απευθυνόμαστε σε ομόφυλους λαούς. Υπήρχε το πρόβλημα με τους Ισραηλινούς φέτος. Επομένως ήταν κάπως λογικό να υπάρχει αυτή η πτώση. Τώρα, έχουμε ένα φρενάρισμα στις κρατήσεις. Δεν έχουμε ακυρώσεις. Όποιος βγαίνει και λέει για ακυρώσεις.
0: Όχι, ακυρώσεις δεν έχουμε. Όχι, βεβαίως. Ναι, σωστά.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε ακυρώσεις, ξέρετε γιατί. Γιατί τα πακέτα πλέον είναι επέλεκτα.
0: Ναι, όχι, ακυρώσεις δεν έχουμε. Ακυρώσεις δεν έχουμε. Καλώς το λέτε.
1: Άρα, επειδή ακούω κάποιους και διαβάζω κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι ακυρώσεις τον τουρισμό.
0: Όχι, δεν υπάρχουν
1: ακυρώσεις.
0: Βεβαίως, σωστά. Ακυρώσεις δεν υπάρχουν. Απλά υπάρχει ένα μούδιασμα και βεβαίως αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι επηρεαστήκαμε, ειδικά τους πρώτους μήνες, ότι χάσαμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο η Ισραηλινό κύμα δηλαδή έχει και χρήμα, αφήνει χρήμα στην εστίαση, αφήνει χρήμα έτσι, στην αγορά.
1: Είναι διαφορετικό πράγμα η εστίαση. Στην πορεία της κουβέντας θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
1: Η εστίαση δέχεται πολλαπλά χτυπήματα. Δεν έχει να κάνει τόσο με τις αφίξεις και με την επισκεψιμότητα, η ζημιά που υπάρχει στην εστίαση. Η ζημιά στην εστίαση έγκυται σε δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει, όπως το είπα πριν, ότι πλέον έχουμε ξεφύγει στο θέμα της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Το κουβέρ για έναν επιχειρηματία κοντεύει να αγγίξει το ποσό των 50 ευρώ για τον επιχειρηματία το κουβέρ. Μιλάμε για εστιατόρια, καλά, παραθαλάσσια,
0: ωραίο
1: μέρος, τουριστικούς προορισμούς.
0: Αυτά τα οποία υποτίθεται ότι αναβαθμίζουν τον ελληνικό τουρισμό.
1: Σωστά. Το δεύτερο στύπημα που, πηγαίνει, που, έρχεται στην, που δέχεται η εστίαση έχει να κάνει από αυτό το καρκίνωμα, δεν θα βάλει το να το λέω, από το καρκίνωμα που ονομάζεται Airbnb. Έχει αλλάξει όλη η κουλτούρα του τουρισμού. Δείτε, φαντάζομαι και στην περιοχή σας θα έχουμε στοιχεία φέτος, αλλά είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία τα περσινά, όπου μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί όπως τα Χανιά, αύξηση το καλοκαίρι στον τζίρο τους ήταν τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί αυτοί ότι... ζουν στις γειτονιές, ενώ μέσα στην πόλη, στους οικισμούς, οπότε των πραγμάτων εκεί που κάνουν τζίρο είναι στα σούπερ μάρκετ, ενώ η υπόλοιπη αγορά έτσι, υποφέρει δηλαδή.
1: Κάνει 1,5 γεύμα η εστίαση την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτήν την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι ανησυχητικό, για να τα λέμε και όλα, ότι ακόμα και στην περίπτωση των Airbnb, και το λέω ανησυχητικό για ποιο λόγο, γιατί είναι το τελευταίο αποκούμπι του Έλληνα για να κάνει διακοπές, παρουσιάζεται και εκεί μια πτώση στη ζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Βγάλαμε πρόσφατα τη μελέτη που κάνει κάθε χρόνο η Ομοσπονδία με το πόσο κοστίζει σε μια μέση οικογένεια τετραμελή να κάνει 7 μέρες διακοπές.
0: Για πες τα μας, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Είστε από τις πιο ακριβές περιοχές.
0: Καλά, ναι, το αυτό.
1: Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι για να βάλαμε το διάστημα 2 με 9 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσαμε να κλείσουμε.
0: Και να σας παρακαλώ να μας στείλετε αυτή, αν μπορείτε, αυτή τη μελέτη, βεβαίως, γιατί έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως,
1: με μεγάλη μου χαρά.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζόγλου.
1: Μια τετραμελή οικογένεια λοιπόν με αυτοκίνητο στη Ρόδο αναχώρησε από τον Πειραιά 2 Αυγούστου με καμπίνα και επιστροφή από τη Ρόδο 9 Αυγούστου χωρίς καμπίνα γιατί δεν υπήρχε διαθεσιμότητα. Ξέρετε πόσο κοστίζει το ακτοπλοϊκό εισιτήριο μόνο? 1118 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο φτηνό κατάλημα που βρήκαμε στο νησί σας, αν θυμάμαι καλά, είναι της τάξης των 840 ευρώ. Μιλάμε για δωμάτιο νοικιαζόμενο που δεν έχει την παροχή ούτε καν πρωινού. Άρα το κόστος ημερησίως ανεβαίνει. Γενικώς βλέπουμε ότι το κόστος για 7 μέρες διακοπές σε ένα ελληνικό νησί, γιατί εκεί ήταν η άσκηση, εκεί επικεντρώθηκε σε ελληνικά νησιά, το λιγότερο που άκουσε σε μια μέση οικογένεια είναι 3.000 ευρώ.
0: Ενώ την ίδια ώρα βεβαίως τα πακέτα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, οι τιμές είναι, νομίζω, σοκάρεσε όταν βλέπεις με πόσα λίγα χρήματα έρχεται κανείς με τα αεροπορικά εισιτήρια, με all inclusive, με μία εβδομάδα, με παροχές και όλα τα σχετικά τα οποία υπάρχουν. Όχι, το λέω αυτό γιατί καμιά φορά, ξέρετε, συγκρίνουν και ακούω δηλαδή ότι η ακρίβεια λέει, δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Έτσι. Και ότι είναι ευρωπαϊκό. Ναι, ευρωπαϊκό είναι. Αλλά ένας Ευρωπαίος έρχεται με 500 ευρώ, σε πακέτο δηλαδή, σε τετράστερα, να μην πω και σε πεντάστερα, την ίδια ώρα που κάποιος για να μπει στο αυτοκίνητο με μια τετραμελή οικογένεια από την Αθήνα, και εδώ έχει να κάνει και με τα δικά μας λάθη, πρέπει να πληρώσει 1.200. Έτσι.
1: Ναι. Θα σας αποκαλύψω κάτι την εκπομπή σας τις επόμενες μέρες μετά και τις αρχαιρεσίες του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, όπου επανεξελέγει στη διοίκηση. Θα είμαι στην ευχάριστη θέση αλλά και στη δύσκολη ταυτόχρονα μετά από αρχαιρεσίες να διαδεχτώ τον Αποστόλη τον Ραυτόπουλο στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΕΣΕ. Επομένως θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να πούμε τις επόμενες μέρες. Ήδη συλλέγουμε, ήδη αυτά που βλέπουμε όσο αφορά την ακρίβεια στους τουριστικούς προορισμούς, γιατί προσέξτε, παρατηρείτε το φαινόμενο το εξής: να έχουμε πλέον όχι μόνο τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, αλλά να βλέπουμε σε τουριστικές περιοχές να γίνονται εκ νέου ανατιμήσεις σε προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, θα φτάσουμε σε σημείο τον Ιούλιο-Αύγουστο να έχει άλλες τιμές, να έχουν άλλες τιμές στα αστικά κέντρα και άλλες τιμές στα τουριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, συγγνώμη, δεν είναι ούτε ακρίβεια, ούτε αποτέλεσμα του πολέμου. Είναι καθαρή εσφροκέρδεια. Είναι καρτελοποίηση.
0: Και έλλειψη ελέγχων. Και έλλειψη
1: ελέγχων.
0: Βεβαίως. Διότι όταν αφήνεις ανεξέλεγκτη μία αγορά, και ξέρετε, όλοι το γνωρίζουμε ότι τα καρτέλ κάνουν πάρτι, τα λένε οι ίδιοι επαγγελματίες δηλαδή. Τα λέμε εμείς. Οι ίδιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την αγορά δηλαδή, σούπερ μάρκετ κλπ., οι ίδιοι καταγγέλνουν καρτελοποίηση της κατάστασης. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Χατζόγλου, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Η απεργία, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 24, αν θυμάμαι καλά, του Ιούνιου, τι ζητάτε, τι διεκδικείτε?
1: Κύριε Χατζηγιάννου, προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει και τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πολύ καλά, μας έχετε φιλοξενήσει αρκετές φορές στη συχνότητά σας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με το Επίτροπο Ανεργίας και τη χρονική του ισχύ. Είναι ο νούμερο ένα παράγοντας ο οποίος φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο μαζικά. Παλεύουμε από το 2018 να πείσουμε τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας να επαναφέρει τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας στα προμνημονίου επίπεδα, δηλαδή στους 5 μήνες, και αυτό προσέξτε, όχι έτσι αυθαίρετα, με συμμετοχή των εργαζομένων εμέσως, δηλαδή να συσχετιστεί το Ταμείο Ανεργίας με τα ένσημα που συλλέγουμε.
0: Σωστά. Αναλογιστικά.
1: Βιώσαμε φέτος όλη αυτή την παλινοδία, την τραγωδία με τις προπυλωμένες κάρτες εργασίας, όπου είχε φτάσει Μάρτιος μήνας και ακόμα δεν είχαν λάβει δικαιούχοι τις κάρτες και δεν είχαν πάρει ούτε ένα ευρώ από την ΔΥΠΑ. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση εμέσω και τι κάνει. Αντί να μας δώσει ένα μήνα παραπάνω ή δύο μήνες παραπάνω, μας παίρνει και ένα μήνα. Μας εξαελώνει και την αύξηση από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Με ποιο τρόπο? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το επίδομα ανεργίας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή, όποτε αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εποχικά εργαζόμενοι να υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Οι μέσες αποδοχές, οι ετήσιες ενός εποχικά εργαζόμενου είναι 10.900 ευρώ μεικτά. 10.900 ευρώ μεικτά. Υπερβαίνει λοιπόν το όριο των 10.000 και φορολογείται. Και έρχονται από την εφορία τα ραβασάκια με 400, 500, 600 έως και 700 ευρώ να πληρώσουν οι εργαζόμενοι στο κράτος. Χάνουμε δηλαδή την αύξηση από τις κλαδικές συμβάσεις, χάνουμε και ένα με 1,5 μήνα από το επίδομα ανεργίας. Αυτό αν δεν είναι εμπερμός, αν δεν είναι κοροϊδία, τότε τι είναι?
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Επιπροσθέτως δεν εφαρμόζονται κλαδικές συμβάσεις που υπογράφουμε στην πράξη. Και το λόγω λήψης ελεκτρικών μηχανισμών. Αναφερθήκατε στην αρχή για κλιμάκιο στο νησί σας που θα ελέγχει τις όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Αν είναι δυνατόν Κοντζάμ, Ρόδος τόσα χρόνια να μην έχει τέτοιο κλιμάκιο. Παλεύει εκεί το εργατικό κέντρο της Ρόδου με το σωματείο να τα καταφέρει. Και το τρίτο που μας κάνει να βγαίνουμε στο δρόμο, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στις εργασιακές συνθήκες. Δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί άλλο αυτή η ιστορία με τα 7 ημέρα και τα 14 ώρα και τα 15 ώρα. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, εμείς θα βγαίνουμε στον δρόμο. Και προσέξτε, είναι η τρίτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκινάμε με εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Καθολική εφαρμογή στον κλάδο του πισιτισμού και του τουρισμού, δεν λέει υπουργός. Γιατί εξαιρούνε τις επιχειρήσεις που έχουν άλλο κύριο κωδικό δραστηριότητας. Τι εννοώ? Μία εταιρεία κατασκευαστική μπορεί να έχει υποκατάστημα ένα ξενοδοχείο. Εκεί δεν υποχρεούνται να εφαρμόσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και βλέπουμε ότι από τις 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στη χώρα, περίπου το 40% τα ξενοδοχεία να είναι υποκαταστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις εστίασης. Κάποιος έχει μία χωματουργική εταιρεία, μία γεωργική εταιρεία και έχει σαν υποκατάστημα το εστιατόριο. Ούτε εκεί εφαρμόζεται ψηφιακή κάρτα.
0: Απίστευτα πράγματα, έτσι, απίστευτα. Σε μία χώρα που ουσιαστικά ο βασικός κλάδος, νομίζω η βασική πηγή είναι ο τουρισμός, να έχουμε τέτοια τερτύπια και να τα ανέχεται η πολιτεία και να μην κάνει αυτό το διαχωρισμό. Δηλαδή ότι το ξενοδοχείο πρέπει να έχει άλλο ΚΑΔ και να ελέγχεται και να υπάρχει η ψηφιακή κάρτα και όχι να είναι μέρος ενός ομίλου που ασχολείται με τα πάντα. Ένα τελευταίο να σας ρωτήσω. Περιμέναμε εκείνη την περίφημη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Υπουργείο δηλαδή, και εσείς. Με αυτό τι έγινε, κύριε Χοτζόγλου?
1: Κάτι και θυμάστε τώρα.
0: Γιατί να κάνω, είμαι αμαρτωλός εγώ. Δεν ξεχνάω εύκολα, ξέρετε.
1: Πρέπει να είμαστε στο ίδιο ραντεβού, την ίδια αναμονή έχουμε και
0: εμείς. Μάλιστα, κατάλαβα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ
0: να κάνουμε, θα επιμείνουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιώργο Χοτζόγλου. Κοιτάξτε, εντάξει, αυτά δεν το να συμβαίνουν. Δηλαδή το 40% ψηφιακή εργασία, γιατί η τάδε επιχείρηση που έχει το ξενοδοχείο έχει constructions, δηλαδή, όπως λέγονται, τι να πω τώρα, στον Αρχάγγελο, constructions, οπότε constructions δεν έχει την, ή έχει την δυνατότητα να μην εκτελεί, δηλαδή να μην ελέγχεται με αυτό το σύστημα. Εντάξει. Τι να πω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάω στα σημαντικά επίσης που αφορούν την σημερινή επικαιρότητα σε σχέση και με τον τουρισμό για τα εργατικά ατυχήματα. Κοιτάξτε, μέσα στο 2026 είχαμε 66 νεκρούς και 115 σοβαρά τραυματίες από εργατικά ατυχήματα στην χώρα. Και βεβαίως πολύ ψηλά και η περιοχή μας, διότι όταν υπάρχει παραγωγή, όταν υπάρχει δραστηριότητα, όταν υπάρχει ανάπτυξη, όταν δεν υπάρχουν κλιμάκια ελέγχου, παίζουμε και χάνονται, το λέω, παίζει το σύστημα δηλαδή, έτσι, και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναλογίζεται κανείς. Έχουμε φτάσει στο σημείο λίγο τα εργατικά δυστυχήματα, λίγο τα τροχαία, λίγο αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα με αφορμή το θανατηφόρο τροχαίο δηλαδή, και την απόφαση ανακριτή και εισαγγελία και την αντίδραση και την νομοθεσία να αποτελεί ακόμη μέρος μιας συζήτησης, αλλά την ίδια ώρα ο απολογισμός συνεχίζεται στους δρόμους. Και θέλω, πριν πάμε στο θέμα το άλλο, έχω στείλει μια φωτογραφία, μου την έστειλε ένας φίλος. Είναι πρωινή δηλαδή, να δείτε τι γίνεται με τα λεγόμενα παράνομα φορτία. Και εγώ επιμένω ότι η τροχέα πρέπει να βγει στους δρόμους. Πρέπει οι αστυνομικοί να βγουν στους δρόμους και να ελέγχεται. Κοιτάξτε λοιπόν, μεταφορά. Δεν ξέρω τι μεταφέρει. Τι κουβούκλιο είναι αυτό, αν είναι για ζώα, αν είναι για ελάφια, αν είναι για ορακοτάγκους, αν είναι για γορίλες, αν είναι για λιοντάρια, τι στο καλό είναι. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να μεταφέρονται έτσι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να φύγει αυτό το πράγμα και να περνάς από δίπλα, είναι διπλή λωρίδα και να έχεις αυτή την κατάσταση. Μα συγχωρείτε, τι παραλογισμός είναι αυτή, υπάρχουν μεγαλύτερα. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα φορτηγά για να μεταφέρουν αυτό το, τι είναι δηλαδή, αυτό το κλουβί, αυτή την κατασκευή, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Εθνική οδός Ροδουλίνδου, βλέπετε που είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν ανέχομαι να ακούω ότι πόσα χρόνια δηλαδή, και να σας πω, είχα την αίσθηση ότι λειτουργούν οι κάμερες. Λειτουργούν οι κάμερες με έναν εσωτερικά, δεν λειτουργούν ουσιαστικά. Και για να σας πω, και γιατί σας λέω ότι λειτουργούν εσωτερικά. Γιατί θυμάμαι καλά, πέρυσι το καλοκαίρι κάποια στιγμή, ερχόμενος από την Λίνδο, έμεινε με το αυτοκίνητο. Έμεινε με το αυτοκίνητο εκεί στα κολύμπια. Κοντά στα λεγόμενα φανάρια των κολυμπιών. Σε 5 λεπτά με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν τι έπαθες. Και λέω, πού το μάθατε? Και μου λέει, μας ενημέρωσαν από την ελληνική αστυνομία. Σε είδαν από την κάμερα. Άρα οι κάμερες δουλεύουν. Αλλά είναι αυτό το οποίο υπάρχει σχετικά με την απίστευτη νομοθεσία, την οποία ακόμη δεν έχουμε ξεπεράσει. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κάμερες στην Εθνική Οδό Ροδουλίδου δηλαδή. Είναι ένα ζήτημα αυτό και είναι αυτό που έλεγα σε σύγκριση με άλλα θέματα που έχει να κάνει με την επιτήρηση χώρων κτλ. Είναι μια συζήτηση, το έχω επαναλάβει πολλάκι, δεν θα κουραστώ να το λέω, χωρίς να υπερβαίνω, με ενδιαφέρει η νομοθεσία σε αυτά τα ζητήματα, την ξεπερνάω την νομοθεσία, με ενδιαφέρει η ουσία. Αυτό το οποίο πάει να γίνει με ένα πολύ μεγάλο τίμημα από λεγόμενους ιδίους πόρους στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Που δεν μπορείς ούτε να αποκαταστήσεις ούτε την αστυνομία, ούτε την πυροσβεστική. Ούτε μιλάμε για τη Νέα Υόρκη, για τα χαθούμε δηλαδή. Και ούτε νομίζω σωστό είναι να μπαίνουμε σε μια λογική, μα το ίδιο σύστημα έχουν αλλού. Το έχουν αλλού το ίδιο σύστημα για θέματα πυρασφάλειας και για θέματα δασικών πυρκαγιών. Εκεί βεβαίως υπάρχει έδαφος. Αλίμονο. Αλλά η ουσία είναι ότι εδώ μιλάμε για δύο δρόμους, για πάρα πολλά χρήματα και βεβαίως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, επειδή υπάρχει αυτή η πίεση σε όλους μας, να βλέπουμε τα αυτονόητα δηλαδή και να τα κάνουμε μείζωνα θέματα δηλαδή. Λες και κάποιοι κατασκεύασαν τον κολοσσό της Ρόδου. Κάνουμε μια απλή παρέμβαση και βλέπω απίστευτα σχόλια δηλαδή, λες και είναι ικανοποιημένοι γιατί κάναμε το αυτονόητο. Και κάποιοι παίζουν με τις έννοιες, με τις εντυπώσεις, με διάφορα σκετσάκια, τα οποία είναι κυριολεκτικά αστεία δηλαδή, αστεία. Που σημαίνει ότι έχουμε περιορίσει αυτό το νησί στο να γίνονται τα αυτονόητα δηλαδή. Θεωρούμε μείζον ότι καμιά φορά καθαρίζουμε ένα πεζοδρόμιο. Και βεβαίως
μετά από αντιδράσεις των πολιτών, και καλά κάνουν οι πολίτες, οφείλουν πάντα να πιέζουν όποια εξουσία είναι αυτή. Είτε κεντρική, είτε τοπική, όποιος και να είναι δηλαδή, γιατί η εξουσία κάποιος τους τρελαίνει. Τρελαίνονται δηλαδή. Και το λέω με την έννοια, διότι όλοι έχουμε καταγωγή από νησιά, ελάχιστοι είναι ερωδίτες, από χωριά κτλ. Κτλ. Λες και αυτή η εξουσία σε τρελαίνει. Και υπάρχουν τα γνωστά τα οποία έχουν αναφέρει οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, ότι χαλαρώστε σήμερα, είστε αύριο, δεν είστε τίποτα δηλαδή. Καλά είναι αυτά. Δηλαδή το μέτρον άριστον που υπήρχε στην αρχαιότητα του Κλεόβουλου, εμείς το έχουμε χάσει. Έχουμε καβαλήσει το καλάμι δηλαδή. Εμείς έχουμε καβαλήσει, εμείς έχουμε το άλλο, το χι κρόδους χι ξάλτους. Έχουμε σαλτάρει δηλαδή σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε χάσει το μέτρο και έχουμε σαλτάρει. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αυτό το οποίο ακούγαμε τόσα χρόνια. Λέγανε στον Ανδρουλάκη, ό,τι και να έχει κάνει ο Ανδρουλάκης, όποια και να είναι η φυσιογνωμία του, κάνει, δεν κάνει, γυρνάει βελόνα, δεν γυρνάει βελόνα, αλλά μιλάμε για τα αυτονόητα. Του έλεγαν τόσο καιρό, πήγαινε στην ΕΕΠ να ενημερωθείς. Αυτό δεν του λέγανε. Πήγαινε στο Γεραπετρίτη τότε, που στο επικρατείας, και πήγαινε στην ΕΕΠ να ενημερωθείς γιατί σε παρακολουθούσε το σύστημα. Έρχεται λοιπόν τώρα μετά από 3 χρόνια υπόθεση, έχουν υποθεί διάφορα από Δημητριάδη και όλα τα σχετικά, από Μητσοτάκη και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ρωτάει τον επικεφαλής της ΕΕΠ τι έγινε, και αν διαβάσει τα απαντήσεις θα τρελαθείτε. Και έρχεται λοιπόν ο Πετρουλάκης και λέει: υπόθεση, τον υποκλοπώ, θεωρείται λήξασα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης υπέκλεψε την ΕΕΠ. Αυτά είναι. Είμαστε tragic. Tragic δηλαδή. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τρέχουν τα κόμματα, 5 πρώην στελέχη του Μέρα 25, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Με μια αγωνία, όλοι υδρώνουν τη φανέλα. Καλά το λέει ο Τσίπρας εδώ, όλοι θα υδρώσουν τη φανέλα. Όλοι θα την υδρώσουν τη φανέλα. Λοιπόν, τώρα πάμε, θα το δούμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές. Είναι αυτός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έρχεται με τόμους, δηλαδή 6 τόμοι. Πάμε να ενοποιήσουμε κάποια πρακτικά ζητήματα και έχουμε αυτό το σύστημα εκλογής. Το είχαμε συζητήσει την επομένη των εκλογών του 23. Ότι μια Κυριακή τελειώσαμε, δηλαδή με ένα σύστημα, είναι κάπως ως point system για την δεύτερη επιλογή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε παραδείγματα τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ανοιχτή η πλατφόρμα διαβούλευσης. Λέει ο χρόνος ότι τελειώνει στις 4 Ιουνίου, είναι αυτό το οποίο κάνουν πάντα στην κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, είτε Πασόκ είναι, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Σε άσχετα νομοσχέδια φέρνουν τροποποιήσεις, παραθυράκια για διάφορα θέματα, ενώ υποτίθεται ότι η χώρα θα έμπαινε σε μία τάξη και ότι η χώρα έμαθε μετά από τη δύσκολη περίοδο, δηλαδή το μνημονίο και τα σχετικά. Τίποτα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τελευταία ώρα, φέρτο, κόφτο, ράφτο, όπως είναι και για το ειδικό χωροταξικό τουρισμό. Δηλαδή, δουλειές, Greek δουλειές του ποδαριού. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επαναλαμβάνω ότι 6 του μήνα δηλαδή, σε λίγες ημέρες, κατεβαίνει και από την φόρμα διαβούλευσης. Οπότε τελειώσαμε, μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί, γιατί όλοι βρίσκουν μια κοινή γραμμή. Πάω μέχρι να εντοπίσουμε την επόμενη συνομιλητή μας, προσκεκλημένη, γιατί έχει φοβερό. Ναι, όταν λέω την επόμενη συνομιλητή μας, τι να κάνεις δηλαδή. Να μου λες γαλλικά, μπράβο, ναι. Ψάξα να τη βρεις. Ψάξα να τη βρεις, γιατί είμαι θυμωμένος σήμερα Παρασκευή, έτσι, και την Παρασκευή εγώ την αντέχω. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, με κουράζει το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη προσκεκλημένη για κάτι σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει με το μεγάλο θέμα του πολιτισμού, το λέγαμε, και της γνώσης και της κατάκτησης και της εκπαίδευσης, και αυτό που έλεγα χθες στο Τσαμπίκο του Παπαχριστοδούλου, γιατί πάντα έχουμε ένα καγκελίτη εδώ πέρα. Του έλεγα, πρέσε κανένα παραμύθι, πρέ. Δεν ήθελα να μου πει κανένα παραμύθι, αλλά είναι μια κατάκτηση για τον Αρχάγγελο, γιατί ο Αρχάγγελος, επαναλαμβάνω, το πιστεύω. Τσαμπίκο, λες να έχω και εγώ ψυχή αρχαγγελίτη, δηλαδή πέρα από την τρέλα που κουβαλάμε. Πρέπει κάτι να συμβαίνει. Δηλαδή, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Αρχάγγελο. Εγώ έχω αδυναμία σε 4 λεπτά. Έχω αδυναμία στους τόπους που έχουν έθιμα, παραδόσεις και υψηλή κουλτούρα. Και αυτά είναι
4-5 χωριά, τα βασικά δηλαδή. Είναι ρε παιδιά 4-5 χωριά, αυτά τα οποία έχουν πάρα πολύ ψυχή στα Δωδεκάνησα, κάνουν μια ουσιαστική διαφορά. Μία από αυτές τις κοιτίδες πολιτισμού είναι και ο Αρχάγγελος. Έτσι. Ο Αρχάγγελος είναι μοναδικός. Και γι' αυτό βεβαίως και πολύ διάσημη μουσική, δηλαδή μπομποβί και τα λοιπά, μιλάμε για φυσιογνωμίες, είτε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, πνευματικοί δηλαδή, έχουν καταγράψει όλη αυτή την κουλτούρα. Και βεβαίως το σημαντικότερο όλων είναι αυτή η άγλη μεταφορά από γενιά σε γενιά, τα αρχαγγελίτικα παραμύθια. Έχω ένα, αλλά τα περισσότερα τα οποία ξέρω εγώ, τα αρχαγγελίτικα, είναι σόκιν. Θα κάνουμε μια εκπομπή να πούμε αυτά τα ανέκδοτα και θα τα πέσεις 12 με 2 το πρωί, αγαπητέ Βασίλη. Λοιπόν, το λέγαμε ότι χθες είχαμε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. 10 στοιχεία έχουν ουσιαστικά συμπεριληφθεί στο λεγόμενο ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομίας. Έχουμε και άλλα στα Δωδεκάνησα τα οποία ουσιαστικά έχουν ενταχθεί και, και για την Κάρπαθο και για τα Πόλωνα και για άλλα έτσι, νησιά και βεβαίως χωριά. Αλλά το τελευταίο έχει φοβερό ενδιαφέρον, είναι τα λαϊκά παραμύθια έτσι, του Αρχαγγέλου. Και πέρα από τον πολιτιστικό του χωριού των Νέθων, που ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά έτρεξε την διαδικασία, γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος φορέας, ξέρω ότι εξαιρετική δουλειά έχει κάνει και εκπαιδευτικός, η Χρυσάνθη Κόζα, η οποία έχει γράψει εκπληκτικά παραμύθια, τα έχει μεταφέρει, είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά μπαίνει ως διδασκαλία και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δηλαδή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να ξαναδοκιμάσουμε, έχουν περάσει τα χρήσιμα λεπτά διότι αντιλαμβάνουμε ότι είναι καθοδό δηλαδή στο τιμόνι και θα κάνει αυτό το οποίο οφείλει να κάνει, θα σταματήσει έτσι στον δρόμο κάπου ασφαλώς για να μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε μια συζήτηση, να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι όλο αυτό το οποίο ουσιαστικά έγινε από τον Αρχάγγελο, αν υπήρχε συνδρομή από τη λεγόμενη οργανωμένη πολιτεία, όπως αυτή εκφράζεται από την

0: Στόχο, τι έχει προηγηθεί και τι έρχεται τον επόμενο χρόνο.
1: Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτό το εγχείρημα να περάσει στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά είχε ξεκινήσει πριν 4 χρόνια, όπου κάναμε μια αίτηση προκειμένου να ενταχθούν τα λαϊκά παραμύθια, οι προφορικές παραδόσεις, οι θρύλοι, τα ανέκδοτα που λένε στο χωριό, να ενταχθούν στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά της χώρας. Με την επιτόπια εθνογραφική έρευνα που είχα κάνει, φάνηκε ότι ακόμα είναι ζωντανή η προφορική παράδοση στο χωριό.
0: Οπότε... Για θυμίστε πόσα παραμύθια και πόσες συνεντεύξεις κάνατε με ηλικιωμένες και ηλικιωμένους για να καταγράψετε αυτά τα παραμύθια, για να καταλάβει κανείς τη δουλειά που έχει γίνει.
1: Είναι αρκετά. Απλά να σας πω ότι έχω περίπου 20-22 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή την έρευνα, οπότε
0: 22
1: είναι αρκετά
0: χρόνια,
1: άτομα. Και δυστυχώς οι περισσότεροι αφηγητές έχουν φύγει από τη ΖΕΗ πλέον.
0: Λογικό είναι. Ότι...
1: Λογικό. Οπότε οφείλαμε στους συγγενείς και σε αυτούς τους αφηγητές μας να κάνουμε κάτι και να φανεί αυτό προς τα έξω και να πάρει αυτό που το αξίζει, να μπει στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά.
0: Και να αποτυπωθεί κιόλας, δηλαδή, για να μείνει ενώ αυτό το άειλο έτσι και σε χαρτί, να υπάρχει μια μετεξέλιξη, οπότε όσο και να φεύγουν αυτές οι παλαιότερες γενιές, τα παραμύθια να είναι πάντα ζωντανά, να είναι πάντα έτσι, παρόντα έτσι, στον χρόνο που τρέχουμε.
1: Είναι ζωντανά. Φαίνεται και από τις παρέες ακόμα και των νεότερων, όταν είναι σε παρέα, πάντα θα πούν κάποιο παραμύθι, κάποια ιστορία, κάποιο ανέκδοτο.
0: Χρυσάθη μου, εγώ τώρα μου επιτρέπεις και τον Ποντενικό. Εγώ ξέρω μόνο σόκινα κατσιριτικά και ξέρω και πολλά.
1: Έχουμε και τα σόκινα τα οποία σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα θα...
0: Α, θα τα γράψεις και αυτά. Θα συμμετάσχω σε αυτά. Θα τα λέμε και στο ραδιόφωνο. Κάθε μέρα θα έχουμε ένα ασόκι και ένα καντζελίτικο.
1: Τέλεια,
0: να δεις τι θα γίνει. Ναι.
1: Είναι μια μορφή ψυχαγωγίας και αυτά.
0: Βεβαίως. Μοναδική, έτσι.
1: Απλά έτσι λίγο να αναφέρω ότι αυτή η ένταξη στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά θα ενισχύσει τη συνέχεια έτσι και θα δώσει κίνητρο στους νεότερους να τη γνωρίσουν και να τη διατηρήσουν.
0: Ναι. Πες μου τώρα ποιοι φέρατε το βάρος αυτό ουσιαστικά να τρέξει πριν από 4 χρόνια. Ποιοι είναι οι συντελεστές που έχουν συμβάλει.
1: Είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου με την τότε πρόεδρο Βασιλική Γέροντα και η Χαρούλα Γιασιράνη που είναι αντιπεριφερειάρχης. Αυτοί οι τρεις ήμασταν, εγώ δηλαδή και οι άλλες δύο κυρίες.
0: Τρεις γυναίκες δηλαδή το τρέξατε αυτό ουσιαστικά.
1: Γυναικάρες, όχι απλά γυναίκες.
0: Τι είναι που λες, αλίμονο.
1: Όμως έτσι θέλω να πω ευχαριστώ και στους μετέπειτα πρόεδρους του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Γκολιάδη και τον κύριο Γκολαϊνή, που συνέχισαν αυτό εδώ το πρόγραμμα που κάναμε. Συνέχισαν, οπότε θεωρώ ότι συμβάλλουν και αυτό και αυτοί έτσι στο τρέξιμο που κάναμε και τον αγώνα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ή θα υπάρξει κάποια εκδήλωση όπου ουσιαστικά αυτό θα επίσημα θα ανακοινωθεί και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Αυτό είναι θέμα του Πολιτιστικού Συλλόγου και του το τι θα αποφασίσουν. Δεν ξέρω κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις να μας πεις ένα παραμύθι πριν να κλείσουμε από αυτά τα οποία έχεις γράψει.
1: Ωραίο. Τι παραμύθι θέλετε,
0: πες
1: είναι
0: πρωί. Σόι, πες μας ένα σόκι.
1: Σόκι είναι πρωί, το θέλουμε.
0: Είναι καλό πρωινό. Είναι που λένε breakfast είναι αρχάγγελος, πες το. Θα βάλω το Βασίλη να πει ένα. Έχει ένα που είναι ένας αρχαγγελίτης με μια καλυμιά, λέει.
1: Ναι, ωραία. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά, άντε να σας πω ένα για το που είναι αιτιολογικό παραμέτρο για το

0: αυτό που λέμε, ας πάει η ψυχή με τους αρχαγγελίτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ξέρετε, λέμε στην έκφραση μας, ας το κάνω αυτό και ας πάει η ψυχή μου με τους αρχαγγελίτες. Τι ήταν, έτσι ξεκινούμε με το μια φορά και ένα καιρό, ήταν mm-hmm. ένας αρχαγγελίτης ο οποίος πήγαινε από τον Αρχάγγελο με τα πόδια και το γάιδαρό του στη Ρόδο για να πουλήσει τα αγκία του, αγκιά τα λέμε.
1: Τα αγκιά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγκιά,
1: τα κεραμικά.
0: Mm-hmm. Ακριβώς τα κεραμικά. Πήγαινε λοιπόν στο δρόμο εκεί προς το Φαλιράκι. Ξέρετε, ο καιρός είναι πολύ έτσι άστατος εκεί στην περιοχή. Πιάσε βροχή.
1: Είναι και καλυθενή άστατη.
0: Βροχή, αυτός έκανε, βγάλε τα ρούχα του, τα βάλε ερημιές τότε. Ναι. Τα βάλε μέσα σε έναν αγκίο και όταν βγήκε ο ήλιος τα ξαναφόρεσε. Στο δρόμο εκεί πέρα βρίσκει το διάβολο. Λέει, μα το διάβολο μου, μέσα πώς γίνεται εγώ να είμαι παπάκι και αυτός να είναι στεγνός. Λέει, σε παρακαλώ, πες μου πώς είσαι στεγνός και εγώ είμαι παπάκι, αφού έβρεχε, είχε δυνατή μπόρα. Λέει, άμε από πίσω μου σατανά. Λέει, μα είμαι διάβολος, πρέπει να μάθω. Άμε από πίσω μου σατανά, άμε από πίσω μου σατανά, νευρίασε ένα αρχαγγελίτης, λέει, κάθεσε να σε απαυτώσω και θα σου πω... Έχατσε λοιπόν ο διάβολος, γιατί αφού ήταν διάβολος έπρεπε να μάθει. Και αφού τελείωσε την πράξη γυρνάει και κάνει, να έκανα αυτό και αυτό, έβαλα τα ρούχα μου στο αγκείο μέσα και τα έβγαλα όταν βγήκε ο ήλιος και είμαι στεγνός. Φτού την πάτησα. Φεύγει λοιπόν, κάποια στιγμή πεθαίνει ο αρχαγγελίτης, ανεβαίνει στο Άγιο Πέτρο. Ο Άγιος Πέτρος λέει, φίλε μου, λυπάμαι πολύ, αλλά στη γη απαύτωσες το διάβολο, δεν ανήκεις εδώ, φύγε στην κόλαση. Πάει λοιπόν, χτυπά την πόρτα της κόλασης, λέει, παρακαλώ, λέει, ήρθα να με βάλετε και εμένα μέσα. Το βλέπει ο διάβολος που ήταν στη γη, λέει, παιδιά μην ανοίξετε, αυτό στη γη με απαύτωσε, αν μπει μέσα θα μας περάσει όλους χεράκι, οπότε αφήστε τον να φύγει. Και έφυγε, οπότε σκέφτηκε να πάει ανάμεσα στην κόλαση και στον παράδεισο και έμεινε σε μια έτσι άκρη εκεί πέρα και λένε ότι όταν κάνουμε κάτι λέμε ας πάει η ψυχή μου με τον αρχαγγελίτη, τους αρχαγγελίτες που είναι μεταξύ κόλασης και παράδεισου.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά Χρυσάνθη μου, θα πούμε κάποια στιγμή, θα σου βάλω πιο σκληρή version εγώ κάποια στιγμή στα αρχαγγελίτικα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σου ευχαριστώ θερμά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Και συγχαρητήρια για αυτή την εξαιρετική δουλειά. Νομίζω όποιος δει και τα συγγράμματα, ενώ τα βιβλία τα οποία έχεις αποτυπώσει, θα συνειδητοποιήσει το τι έχει προηγηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως λένε στα στεγνά, οι Γερμανοί που κάνουν κανένα δύο μήνες εκεί στην περιοχή με παρέα με τους αρχαγγελίτες, τάντζεσαι τζεφίτεσαι. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από την Χρυσάνθη Κώσα. Έχω το τσαμπίκο εδώ. Τον έχω βάλει να... Ναι, έχω βάλει το τσαμπίκο να γράφει τώρα. Θα κάνουμε σου λέει εκπομπή. Θα πάρουμε όλα αρχαγγελίτικα, ακούσετε εδώ. Σόκκιν ανέκδοτα. Αλλά όχι τώρα αυτά soft. Έχουμε αυτά τον κουσκούνι. Έχουμε σκληρά. Έχουμε σκληρά αρχαγγελίτικα. Λοιπόν, φοβερά. Φοβερό το πόσο αρχαγγελός. Εμένα πάντα μου άρεσε. Λοιπόν, τώρα να πω και κάτι άλλο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν συνέχεια. Εδώ ήταν μια πρωτοβουλία η οποία αναπτύχθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και πολύ σωστά έγινε και νομίζω πολύ καλό είναι. Αλλά και στο Δήμο όταν αλλάζουν, κάποια πράγματα πρέπει να τα τρέχουν. Δηλαδή, είχε προηγηθεί μια προεγραφή. Μια προεγραφή επαναλαμβάνω, δηλαδή στο πρώτο στάδιο που αφορούσε κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Κάτι μοναδικό για τον τόπο μας. Την περίφημη κεραμική τέχνη, η οποία είναι ενεργή, η οποία είναι μοναδική, γιατί ακόμη στην περιοχή του Αρχαγγέλου αλλά και στην δυτική πλευρά της Ρόδου, κάποιοι άνθρωποι κατασκευάζουν κεραμικά. Όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε τα χρόνια της ιταλικής περίοδου από τον Ίκαρο, μετά ο Ίκαρος απέκτησε ΕΣ και έγινε ελληνικός επί Χατζη Κωνσταντή. Όλη αυτή η πρίκα μεταδόθηκε, έγινε ο Νάσος, Νεοφύτου, Μπόνης, Μπαντάκας, Γιασιράνης και όλοι αυτοί που υπάρχουν. Ακόμη τώρα, φοβερά εργαστήρια κεραμικής, φοβερή παράδοση, φοβερό ατού που έχει η Ρόδος. Έγινε λοιπόν μια διαδικασία τότε από την Αντιμαρχία Πολιτισμού για να γίνει να τρέξει η διαδικασία της εγγραφής. Την αφήσαμε στο πρώτο στάδιο γιατί τότε έτρεχε αυτό το πρόγραμμα. Άλλαξαν τα χρόνια, πέρασαν 6,5 χρόνια και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι να πω ή ξέρω τι να πω. Μην πω κανένα καρκατζελίτικο τζεβάρι και δεν κάνει και πρωί-πρωί, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι το μεγάλο ατού της χώρας? Το μεγάλο ατού της χώρας δεν είναι τα ξενοδοχεία. Είναι ο πολιτισμός. Και αυτά πρέπει να διασυνδέονται, γιατί βλέπω την πολύ μεγάλη συζήτηση για το γενικό χωροταξικό τουρισμό, πρέπει να διασυνδέονται με την τοπική αντίληψη. Γιατί εγώ δεν το θεωρώ αποδεκτό αυτό το οποίο συμβαίνει. Βλέπω δηλαδή να γεννώνται κατασκευαστικά φοβερές μονάδες. Φοβερές μονάδες. Μέσα στις μονάδες διαβάζεις ότι υπάρχει το τάδε κάστρο το οποίο είναι ακριβώς πάνω από τη μονάδα. Και σε αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή χανόμαστε σε αυτή τη χώρα, δεν επιχειρεί να κάνει το αυτονόητο. Αυτό μπορεί να το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά όταν φτάσει η στιγμή θα τα πούμε και αυτά, γιατί εδώ επαναλαμβάνω πανηγυρίζουμε, επειδή δεν καθαρίσαμε ένα παρκάκι. Και να πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί χθες βρέθηκα στη Μεσονική Πόλη. Μπήκα από την Πύλη Νταμπουάζ. Το άκουσες το γαλλικό μου? Ε? Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα κιόσκια των μικροπολιτών δηλαδή. Έτσι, μπαίνοντας από την Πύλη Νταμπουάζ, υπάρχουν τα κιόσκια των μικροπολιτών, τα οποία μπήκαν σε μία τάξη παλαιότερα, δώσαν προδιαγραφές, τα έφτιαξε ο Δήμος της Ρόδου. Τώρα ας πάει να ελέγξει κανείς. Ενδιαφέρει κανέναν η αισθητική? Μάλλον δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αλλά πάει στο καλό, το ξεπερνάω αυτό. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εικόνα εκεί στο παρκάκι, το οποίο είναι μπροστά? Φτάνουν κάθε μέρα εκατοντάδες επισκέπτες. Αυτό είναι στα πλαίσια της μεγάλης εργολαβίας των 750.000 που έχει αναλάβει στήριξη για τα πάρκα, και δεν ξεκινάτε από εκεί? Είναι δυνατόν? Στο σημείο αυτό κάθε μέρα αποβιβάζουν εκατοντάδες τουρίστες τα λεωφορεία, τα τουριστικά. Εκατοντάδες περνάνε από την Πύλη Νταμπουάζ για να μπουν μέσα στη Μεσονική Πόλη. Αχούρι! My God! Αχούρι! Δεν το βλέπει κανείς. Και διαβάζω για ξυπνάδες, για εργολαβίες, για καθαριώτες. Δεν το βλέπει κανείς εκείνο αυτό το σημείο? Είναι 5 μέτρα. Όχι μέσα στο πάρκο. Αυτό θα το κάνουμε το 2035, ξέρω εγώ. Και ας έχουμε δώσει και 750 χιλιάρικα για να γίνει καθαριότητα στα πάρκα. Αλλά αυτό το σημείο δεν το βλέπει κανείς και μετά μπαίνεις. Και είναι η παρέμβαση που έγινε, δηλαδή το πλακόστρωτο, αυτό που είχαμε εκτέξει από την παλιά πόλη παλαιότερα. Και βλέπω το πλακόστρωτο να έχουν φύγει κάτι πλάκες. Και οι άνθρωποι να μας δουλεύουν. Νομίζω ότι είμαστε τσιπλάκας όλοι οι υπόλοιποι. Στείλτε ένα εργάτη. Έχει η Μεσογειακή Πόλη εργάτες. Στείλτε ένα εργάτη να φτιάξει το πλακόστρωτο. Έχουν φύγει κάποια κομμάτια. Μπαίνοντας στη Μεσογειακή Πόλη. Πρώτη εικόνα στον επισκέπτη. Τραγική. Τραγική. Αλλά αυτοί ψάχνουν, λέει, τα βλέπουν από τον ντρόν. Αυτά με τα. Άντε, μην πω κανένα. Αυτή με τον κουζγούνι που ήταν στην παλιά πόλη, είπε στο φύλακα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Πασχαλοσσατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επισημάνθηκε ότι τα όρια στις τουριστικές κλίνες δεν μπορούν να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για νέες επενδύσεις. Επισημένοντας πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι υποδομές, η διαχείριση απορριμμάτων, η ενεργειακή επάρκεια, οι μεταφορές και οι ανάγκες των κατοίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φέρουσα ικανότητα των νησιών, η οποία, όπως τονίστηκε, πρέπει να αξιολογείται διαρκώς με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι ως ένας στατικός περιορισμός. Παράλληλα, το Συμβούλιο ανέδειξε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά, ζητώντας την ένταξη ειδικών προβλέψεων για κοινωνική κατοικία και πρόσιτη στέγη στο νέο πλαίσιο. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας για έργα και υποδομές που έχουν τα νησιά ανάγκη. Τέλος, ζητήθηκε ενεργή συμμετοχή της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου στη διαδικασία αξιολόγησης και επανακατάταξης των περιοχών, καθώς και η μετατροπή της περιφέρειας σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται σε νησιά της περιοχής. Με ομόφωνη απόφασή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμού ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Γιώργος Κότζογλου, έθεσε μιλώντας στο κόσμο 4 κομβικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Πρωτίστως, το επίδομα ανεργίας εποχικών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι εδώ και 2 χρόνια το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει δώσει σαφή απάντηση για τη χρονική ισχύ του επιδόματος, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το σημαντικότερο κίνητρο για την παραμονή των εργαζομένων στον κλάδο. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο κ. Χοντζογλου, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο. Υποέτε επισημαίνει και το γεγονός ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν είναι καθολική. Επιχειρήσεις που έχουν κύριο CAD, διαφορετικό από τον επισητισμό τουρισμού, εξαιρούνται, δημιουργώντας καθεστώς άνησης μεταχείρισης. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα χρηματοδοτήσεων, ενίσχυσης υποδομών και επιτάχυνσης διαδικασιών για την καλύτερη στήριξη των μικρών νησιωτικών κοινωνιών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Με επίσημη επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εκφράζεται έντονη ανησυχία για την εικόνα του κτηρίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν καθημερινά δικαστική λειτουργή, δικηγόροι και πολίτες. Ο Σύλλογος επισημαίνει πως παρά τη θετική εξέλιξη σχετικά με την προοπτική κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου, απαιτούνται άμεσα έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο κτίριο. Καθορίστηκε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Ρόδου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2023. Η απόφαση αφορά καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές που επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές φωτιές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των αγροτών και την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγήσεις περιοχές της Ρόδου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, παρουσιάζοντας τις θέσεις του σχετικά με τις προτινόμενες αλλαγές. Σύμφωνα με την παρέμβασή του, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να εξυγχρονίσει βασικές διατάξεις του κληρονομικού δικαίου και να προσαρμόσει την νομοθεσία στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταγράφει ζητήματα που απασχολούν το νησί και ζητά την παρέμβαση της πολιτείας. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κέντρου υγείας, τις ελλείψεις προσωπικού και θέματα υποδομών, καθώς και σε εκκρεμότητες που αφορούν τη διαχείριση παραλίων εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τα Δωδεκάνησα πρόκειται να διαφημιστούν στην Times Square της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο καμπάνιας τουριστικής προβολής. Μέσα από το προωθητικό υλικό θα προβάλλονται εικόνες και βίντεο που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών. Η δράση εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Δωδεκανήσου ως τουριστικού προορισμού. Ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχάγγελου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Χρυσάνθη Κόζη, εκπαιδευτικός που στήριξε την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση θα δώσει κίνητρο στους νέους να συνεχίσουν την παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, προσφέροντας μια εύκολη και φιλική προς το περιβάλλον λύση εντός της μεσαιωνικής πόλης. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί. Πήραμε σκυτάλι, ήρθε η σειρά μας. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Καντιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου. Πώς πάνε τα κέφια? Πολύ δουλειά από το πρωί βλέπω, ε.
1: Όπως κάθε μέρα.
0: Έτσι, ποτίζουμε το δάπεδο με υδρότα. Το ποτίζω. Το ποτίσαμε το δάπεδο με υδρότα. Ναι, πλούσια, ε. Τώρα ειδικά έχει εμπλουτιστεί τώρα, πάρα πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Ρε, εσύ είδα το
1: μετά
0: φίλο μου.
1: Χθεσινά.
0: Ναι, πω η Καριανού. Ξανθή αγαπημένη Παναγιά. Ξέρεις, ε, ναι. Κάποιοι την έλεγαν, ναι, λεμιάζεις λέει της Παναγίας. Ακούτε ρε παιδιά, ε, ωραία πράγματα. Πάντως, ε, που, αν το κρίνει κανείς πολιτικά το θέμα, πολύ χαμηλό επίπεδο, ε. Πω, αδερφέ μου.
1: Όπου τώρα διαβάζω εδώ, θα κάνει λέει συγκέντρωση και στη γειτονιά της Αθήνας.
0: Εντάξει, θα κάνει, η γυναίκα θα κάνει. Πάντως, ναι. Πώς ξαναδείς. Την έβλεπα, προσπαθούσα να μπω έτσι μέσα στο μυαλό της, ας πούμε, στη ψυχή της, στην καρδιά της, παρακολουθώντας την χθες. Ήταν λίγο σοκαρισμένη και τρακαρισμένη, αν και έχει ψηθεί τώρα η κυρία. Αλλά δεν μ' αρέσει και αυτός ο πόλεμος ο οποίος της γίνεται, ξέρεις. Λεβέντες, πολιτικά να μιλάτε. Αυτό έχει. Ελπίδα λέει για τη δημοκρατία. Όπως θεωρώ ότι και το όνομα αυτό είναι ξεφτισμένο, ρε παιδί μου. Η λέξη ελπίδα πλέον, ό,τι έχει πάρει στα χέρια του ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, το έχει κάψει.
1: Εντελώς.
0: Μην ξεχνάς ότι στις προηγούμενες εκλογές η λέξη ελπίδα ήταν το κυρίαρχο στοιχείο, ας πούμε. Όπως επίσης και τη λέξη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω. Ναι. Έπειτα, κόμμα με τέσσερις λέξεις. Μπας περιπτώσει, δεν είμαι επικοινωνιολόγος, δεν είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται. Είδα τον φίλο μου, τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Τι λες ρε Παναγιώτη? Πού βρέθηκες τώρα εσύ εκεί με την Καριστία του? Τον Παναγιώτη ρε παιδιά, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Εντάξει, αλλά σου είπα έτσι πολιτικά κρίνοντας την... γιατί πραγματικά ελαφρό μυαλί είμαστε όμως οι Έλληνες, έτσι, ελαφρόπετρες. Δεν μου λες, στην Γάλινο πώς το λέγαμε την ελαφρόπετρα? Ατίσαρο, ε.
1: Ατίσαρο.
0: Ελαφρόπετρες είμαστε. Πολιτικά πάντα μιλάω, ε. Διότι ανθρώπινα μου είναι πάρα πάρα πολύ συμπαθής η γυναίκα και κατανοώ βεβαίως και το πώς έφτασε στο σημείο αυτό, από πού ξεκίνησε η όλη ιστορία. Ούτε μ' αρέσει, ξέρεις, να λειτουργώ στη λογική όπως λειτουργούν κάποιοι βασίλοι μου, του τύπου να πέθανε το παιδί της για να αποτελέσει για αυτήν ένα εφαλτήριο, ας πούμε, να απολυτευτεί. Αν και η μαντάμ...
1: Πολλά έχουν υποθεί.
0: Η μαντάμ, την περίοδο εκείνη που είχαν καεί άνθρωποι στο μάτι, οι αναρτήσεις στο Facebook μένουνε. Έκανε το λάθος να μην την κατεβάσει εκείνη την ανάρτηση και έμεινε. Τι έλεγε εκείνη η ανάρτηση? Λέει, τα φορτώνομαι όλα, λέει, στο κράτος και όχι σε εμάς τους ιδίους. Το κατάλαβες? Να τώρα που σκυρνάει ο καιρός. Και ήρθανε μετά τα Τέμπη. Και μιλάμε ότι στο μάτι είχαμε περισσότερους νεκρούς, έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι θα δούμε τώρα και άλλα. Περιμένουμε τώρα τον κύριο Τσίπρα. Να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Άλλο καίκι με πατάτες.
1: Στις 26, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Στις 26, ναι, του μήνα.
0: Ετοιμάζεται και αυτός. Ετοιμάζεται.
1: Θα έχουμε εξέλιξεις τώρα.
0: Εμπλουτίζεται η κατάσταση.
1: Θα έχουμε και δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Τώρα που μόλις είναι, ναι, αυτό που λέμε, θα κατασταλάξουν
1: μετά
0: πλέον τα πράγματα.
1: Του Τσίπρα.
0: Βέβαια. Να τους μετράς πλέον κανονικά ως κόμμα και όχι ως ενδυνάμει. Ναι. Αν και εφόσον.
1: Ως κόμμα,
0: βεβαίως. Έτσι πρέπει να πάει το πράγμα. Αν και λίγο πολύ μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια είναι η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί θα παίξει στα γνωστά, ας πούμε. Η δύναμή του είναι αυτή που είναι. Φάνηκε άλλωστε και από τις τελευταίες εκλογές. Το είχε τερματίσει στο 17, έτσι.
1: Ναι, εκεί ήταν.
0: Στο 17
1: όσο
0: και κάτι 18.
1: Εκεί άφησε, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα βέβαια οι μετρήσεις τον δίνουν εκεί γύρω στο 10-12, μας έλεγε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, και έχω κάθε λόγο να πιστεύω τις εκτιμήσεις του γκουρού της επικοινωνίας. Τώρα να δούμε. Δεν ξέρω τώρα τι συγκοινωνούν τα δοχεία είναι ο Τσίπρας με την Καριστιανού. Πάντως ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω να παίρνει, δεν πρέπει, δεν παίρνει, όχι δεν πρέπει, δεν παίρνει, είναι βέβαιο αυτό.
1: Εντάξει, είναι η Μαντάμ. Κλάτι που θα αλλιεύσει από Κωνσταντοπούλου.
0: Ο εχθρός αυτή την ώρα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η πρωτιά, δεν το συζητάμε. Όχι. Ο εχθρός αυτή την ώρα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πώς θα ανεβάσει τα ποσοστά της. Αυτό είναι όλη η ουσία. Το πώς θα ανεβάσει τα ποσοστά της. Και κακά τα ψέματα, η αλήθεια να λέγεται, στη η Νέα Δημοκρατία εσωτερικά είναι διασπασμένη, είναι πολυτεματισμένη. Είναι άλλοι οι οποίοι είναι κοντά στον Αντώνη τον Σαμαρά. Λίγοι, λίγοι. Είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλήτης στο τέλος. Είναι η του Καραμαλή. Ο Καραμαλής, ο Κώστας, ο οποίος είχε τεράστια δύναμη παλιά και υψηλή αποδοχή. Βέβαια, έχει χάσει και αυτός τώρα το άρωμά του. Αλλά έχει όμως ένα σκληρό πυρήνα, όπου είναι.
1: Υπάρχει, βέβαια. Ναι, εξακολουθεί βέβαια, να υπάρχει.
0: Βέβαια. Για να μην σου πω ακόμα, και αν θα προσέξεις, ας πούμε, και ακόμα και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ακόμα και αυτός τον βλέπω έτσι ψηλοδιαφοροποιημένο, γιατί μάλλον ανήκει στην κατηγορία αυτών των δυσαρεστημένων που δεν αξιοποιήθηκε, ας πούμε, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κακά τα ψέματα έκανε το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έκανε, δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει ή όχι, ήταν η επιλογή Σακελαροπούλου. Ήταν μεγάλο λάθος, τεράστιο λάθος. Λάθος μεγατόνων και ήταν και απολύτικο για μένα. Διότι στην θέση της Σακελαροπούλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας θα μπορούσε να είχε προτείνει, εφόσον ο Καραμαλής δεν ήθελε, αν και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό το δεν ήθελε, αρνήθηκε όταν του πρότεινε ο Τσίπρας την Προεδρία. Δεν ξέρω επί Μητσοτάκη αν του έγινε κάποια πρόταση. Αυτό δεν είναι εξακριβωμένο για σε μένα τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, προτεραιότητα είχε ο Καραμαλής, στη συνέχεια ακολουθούσε ο Σαμαράς. Μετά ερχόταν ο Αβραμόπουλος και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Τα περί Βενιζέλου και αυτά φαίνηκε, η μικρότητα του Βενιζέλου φάνηκε στη συνέχεια από την στάση και τη συμπεριφορά του. Όπως και να έχει πάντως, ήταν τεράστιο λάθος, κατά την ταπεινή άποψή μου, η επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία βλέπεις ήδη πόσος καιρός έχει περάσει, δεν τη θυμάται κανείς. Βλέπεις
1: τίποτα,
0: δεν άφησε δηλαδή τίποτα.
1: Όχι.
0: Το αν θα θυμάται κανείς κάτι, ξέρεις, θα θυμάται. Το βράδυ που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και έγινε νόμος του κράτους για την woke agenda.
1: Ναι, το πάρτι που έγινε.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά θα μείνουν. Ήταν, νομίζω, ένα σημαντικό μεγάλο λάθος του Κυριάκου του Μητσοτάκη, διότι μετά την παρουσία του στο Κογκρέσο, πέραν του ότι, ξέρεις, υπήρχε το συγκινησιακό και δεν είναι ανθρώπινο, σου λέει, τι τιμή μου έκαναν, έπρεπε να καταλάβει ότι αυτό θα άνοιγε τη διάθεση σε πολλούς να τον κλαδέψουν, γιατί ανέβαινε ψηλά και μάλιστα σε βαθμό επικίνδυνο. Και θα έπρεπε να ήταν, εδώ τώρα είναι και θέμα συμβούλων, γιατί μην τα περιμένει κανείς από έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει χίλια πράγματα στο μυαλό του. Εμείς τώρα λέμε, ψάλλουμε ανοησίες, λέει ο καθένας μας όποια μπούρδα του κατέβει, του ήρθε στο μυαλό, και αυτός έχει να διαχειριστεί τεράστια ζητήματα, κυρίως που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις της Ελλάδος, με το διεθνές περιβάλλον, με τους συμμάχους, έχουμε μια Τουρκία η οποία δεν το βάζει κάτω. Όσο και αν ψύχρεμος και καλός θα ήταν ο Ερντογάν τηρουμένων των αναλογιών, συγκρίνοντάς τον βέβαια με τους κεμαλικούς, έτσι, απέναντι στην Ελλάδα, όπως και να το κάνεις, δέχεται και αυτός εσωτερικές πιέσεις και μην ξεχνάμε ότι δέχεται μια πολύ πολύ ισχυρή αντίπολη. Θα μου πείτε άλλα τα δεδομένα της Τουρκίας, αλλιώς λειτουργούν τα πολιτικά πράγματα εκεί και αλλιώς εμάς. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης αυτήν την ώρα έχει πονοκέφαλο, έχει πολλά στο κεφάλι του άνθρωπος και δεν μπορεί να ασχολείται με όλα αυτά. Γι' αυτό είναι η σωστή σύμβουλη. Αλλά όταν έχεις συμβούλους, ας πούμε, λέω τώρα εγώ τύπου Σκέρτσου, ο οποίος είναι μιας συγκεκριμένης σχολής, έτσι προέρχεται από το Πασόκ, αλλά δεν είναι τόσο αυτό, γιατί έχουμε και Πασόκους οι οποίοι είναι καθαρά μυαλά, όπως είναι ο Πιερακάκης, και βλέπουμε μέχρι ψηλά που μπορεί να φτάσει, ας πούμε, ένας άνθρωπος, ας πούμε, μια χώρα. Γιατί την χώρα μας τιμά η παρουσία του Πιερακάκη στην θέση της Προεδρίας του Eurogroup. Λοιπόν, έχουμε Πασόκους, ακόμα και ο Φλωρίδης, ο οποίος δέχεται τα πειρά της αντιπολιτεύσεως. Εγώ τον βλέπω τελικά ότι πατάει γερά και στηρίζει σωστά και, είναι, και δείχνει να έχει και φιλότιμο, εν πάση περιπτώσει. Αναγνωρίζει το που βρίσκεται και πώς βρίσκεται, ποιος τον έφερε στο σημείο να βρίσκεται αυτό. Έχει δηλαδή πασόκους οι οποίοι είναι, είναι καλοί και παράγουν έργο στον τομέα της δικαιοσύνης. Ο Φλωρίδης έχει κάνει φοβερά πράγματα. Μην πας μακριά, δες τώρα αυτό το οποίο συνέβη στη Ρόδο, έτσι. Ξέρεις ότι αυτά ήταν πλημελήματα μέχρι πρότινος, ας πούμε. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο
1: οποίος
0: είναι,
1: νομίζω,
0: πολύ αυστηρός, έγινε από τη Νέα Δημοκρατία, από αυτήν εδώ την κυβέρνηση, επί Υπουργείας Φλωρίδη. Αλλά εδώ όλα τα ισοπεδώνουν, τα κάνουν ένα. Πολιτό τα κάνουν όλα τώρα της αντιπολίτευσης. Και έχουμε και μια αντιπολίτευση η οποία, εντάξει, εγώ περίμενα, ας πούμε, ότι θα κρατούσε λίγο τα γκέμια της σοβαρότητας και της αξιοπρέπειας στο Πασόκ. Λυπάμαι που θα το πω. Αλλά να, τώρα, ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, τώρα στην κόντρα με την Κωνσταντοπούλου, μέσα στη Βουλή καθημερινά, με τον Άδωνη, με τον ένα, με τον άλλο. Βλέπουμε το Πασόκ ρέπει προς την Κωνσταντοπούλου και όχι. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια κατάσταση η οποία είναι ασαφής. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία, κακά τα ψέματα, η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Ναι, μεν είναι το πλέον σοβαρό κόμμα, έχει κάνει πάρα πολλά στο διάστημα αυτό που κυβερνά. Άσε τώρα τι λέει το κάθε ψέκα, ας πούμε, έτσι. Που βρίζουν, που δεν αναγνωρίζουν τίποτα κτλ. Αυτοί ξέρεις πώς θα καταλάβουν. Αν γίνει καμιά στραβή και ξαναγυρίσουμε πάλι η χώρα σε καμιά μνημονιακή μορφή, εκεί να τους κόβονται οι συντάξεις, να τους κόβονται οι μισθοί και τα αυτά, να αρχίζουν οι απολύσεις, να κλείνουν επιχειρήσεις. Μιλάμε τώρα πολύ.
1: Τα capital controls.
0: Έγινε κυβέρνηση Μητσοτάκη και ακόμα η Ελλάδα είχε capital controls. Είχε ακόμα το 2018 όταν
1: ακόμα,
0: έγινε,
1: ναι,
0: κυβέρνηση. Έτσι.
1: Είχε ακόμα.
0: Λοιπόν, και αυτή την ώρα η ανεργία από το 2018 έχει πέσει το 8 και πιο κάτω από το 8%. 10 ποσοστιαίες μονάδες. Τι είναι να ρίξει 10. Πήρε επενδυτική βαθμίδα, ας πούμε, και γίνονται όλες αυτές οι επενδύσεις. Πώς νομίζω ότι πατάχθηκε η ανεργία? Δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας. Νέες θέσεις εργασίας. 600.000 αυτά γίνανε από τις επενδύσεις. Γιατί η επενδυτική βαθμίδα δημιουργεί πίστη, εμπιστοσύνη στον επενδυτή για να έρθει να κάνει επενδύσεις στη χώρα αυτή. Άλλος πως δεν θα είχε λόγο να έρθει εδώ. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα αυτή εδώ η κυβέρνηση. Τα οποία δυστυχώς όμως η αντιπολίτευση, πολτός πραγματικά αντιπολίτευση, τα ισοπεδώνει και τα κάνει ένα. Και αυτός είναι ένας λόγος που ακόμα κρατιέται σε υψηλά ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Διότι παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα Σαμαρά διαφοροποιημένο, ένα Καραμαλή διαφοροποιημένο, παρά το ότι έχουμε και δυνάμεις, ο Ψωμιάδης ήταν κάποτε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και το βλέπεις τώρα, φλεφτάρει με την Καριστιανού. Δηλαδή είμαστε πραγματικά ανέκδοτο.
1: Εντάξει, έχουν γίνει και λάθη στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, σαφέστατα.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Και λέω λοιπόν το εξής τώρα, Βασίλη μου, για να μην χανόμαστε. Μπορεί να προχωρήσει και να πάει σε αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία? Το πιο πιθανόν είναι όταν θα έρθει η ώρα εκείνη των επαναληπτικών, είναι να υπάρξει απογοήτευση. Να υπάρξει απογοήτευση από όλα τα κόμματα, από κόμματα της αντιπολίτευσης, στους ψηφοφόρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σου λέει δεν υπάρχει νόημα να πάμε να ψηφίσουμε, εφόσον σου λέει το κόμμα μας δεν έχει προοπτική. Και να μην πάνε. Και αυτή τη μορφή η αποχή να δημιουργήσει δυναμική στο πρώτο κόμμα. Αλλά αυτό με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν να ψηφίζουν σε επαναληπτικές εκλογές και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο τι μας έδειξε? Μας έδειξε στις δημοτικές εκλογές λόγω χάρη στο Δήμο της Αθήνας. Πώς έχασε ο Μπακογιάννης στο Δήμο της Αθήνας? Γιατί δεν πήγαν οι Νεοδημοκράτες να ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές. Αν πήγαιναν να ψηφίζουν, δεν θα ήταν τώρα αυτός εδώ ο περίεργος ο Δούκας, ο οποίος είναι αγκαλιά με τα γκρουπούσκουλα? Δεν θα ήταν. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει μια, πραγματικά υπάρχει όντως έτσι μια κατάσταση πολύ έτσι λανθάνουσα. Και έβλεπα λοιπόν φωτογραφίες από την γιορτή που ήταν χθες Κωνσταντίνου και Ελένης του Κώστα Καραμαλή με διάφορους φίλους του κτλ. Και έμπαινα μέσα και έβλεπα ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν, ξέρεις, είχαν διαδραστικότητα. Και έβλεπα έτσι πολλούς παλιούς γνωστούς, γιατί και εγώ γνωρίζω πολύ κόσμο από αυτά εδώ πέρα τα μετερίζια στα οποία βρέθηκα κατά το παρελθόν. Και σας λέω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι και οντότητες οι οποίες είναι διαφοροποιημένες. Ήταν λάθος. Η επιλογή Σακελαροπούλου ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Πραγματικά δηλαδή το πιστεύω και θα το πιστεύω όσο ζω. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο λάθος του Μητσοτάκη, ας πούμε, να επιλέξει τη Σακελαροπούλου. Ήταν νομίζω ότι χειρότερο θα μπορούσε να είχε κάνει και στον ίδιο και στο κόμμα του. Επιμένω σε αυτό. Τώρα τι πληροφόρησε ο καθένας μας γύρω από εδώ, γιατί ο Μητσοτάκης προφανώς δεν ήθελε σε καμία περίπτωση απεχθάνεται τη διαρχία ή δεν ξέρω, δεν θα ήθελε κάποιον να έχει στα πόδια του τύπου Σαμαρά και τα λοιπά. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δεν πάμε. Εδώ αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα πλέον έχουμε εκφρασμένη άποψη, ο καθένας έχει κατασταλάξει μέσα του για το τι, πώς λειτουργεί το πράγμα. Πάμε όμως πιο κάτω να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή την ώρα να βρίσκονται απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Και να σας πω κάτι, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που λέω, όπως τώρα ο καλεσμένος μου που βρίσκεται ήδη στην γραμμή, μου λέει ο Βασίλης, και θα τον έχουμε τώρα, θα σας τον παρουσιάσω, και ένας άνθρωπος που ξέρω ότι τον αγαπάτε και εκτιμάτε, ας πούμε, τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά με πολύ απλό, με τον πλέον εύκολο τρόπο τετραγωνίζει τον κύκλο, και είναι ο Θάνος Τζίμερος. Καλή σας μέρα, κύριε Τζίμερε. Θα μπορούσαν να ήταν πιο φιλικοί, ας πούμε, σε αυτό εδώ το κυβερνητικό σχήμα, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντάς το με όλο αυτό το μπάχαλο το αντιπολιτευτικό το οποίο υπάρχει. Καταλάβατε τώρα, κύριε Τζίμερε, μπήκα και εγώ τώρα στο τρυπάκι αυτής της συζήτησης, αυτής της σκέψης, και δίνω τον λόγο σε εσάς μετά την παρουσίαση του πρώτου κόμματος της κυρίας Καριστιανού και έπεται τώρα του κύριου Τσίπρα.
2: Ναι, μόνο που ο όρος φιλική και εχθρική καλό είναι να μην χρησιμοποιείται στην πολιτική. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου φιλικό ή εχθρικό προς κανέναν. Απλώς συγκρίνω την εσωτερική συνέπεια ενός εκάστου και συγκρίνω αν αυτά που λέει έχουν κάποια σχέση με την προοπτική της ανάπτυξης της χώρας. Δηλαδή υπάρχουν δύο κριτήρια. Το ένα είναι, είσαι συνεπής σε αυτά που μας έλεγες προεκλογικά. Ένα κριτήριο. Μπορεί αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά ένα κόμμα να με βρίσκουν εντελώς μη σύμφωνο. Αλλά είναι ένα κριτήριο. Αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε. Και το άλλο είναι αν όλα αυτά που λέγονται και γίνονται, αν μιλάμε για την κυβέρνηση, έχουν κάποια σχέση με την προοπτική της ανάπτυξης και τέλος πάντων του εξυγχρονισμού αυτής της χώρας. Πολύ φοβάμαι ότι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ένας που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή και το 19 και το 23, να είναι υπέρ της ασυδοσίας που βλέπουμε να ισχύει στα πάντα. Χθες αποφυλακίστηκε ο Γιατόπουλος, καταδικασμένος 17 φορές ισόβια, αποφυλακίστηκε ενώ έπαιρνε άδειες από το 22, ας πούμε, έβγαινε έξω, ωραίος, πιτσιλωτός, δεν βαριέσαι.
0: Ποιος νόμος είναι αυτός ο οποίος τελικά συνέδεινε στην αποφυλάκησή του?
2: Δεν ξέρω ποιος νόμος είναι, δεν με ενδιαφέρει. Ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμα και ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το 1850 και ισχύει. Από τη στιγμή που η υπάρχουσα κυβέρνηση με την πλειοψηφία της στη Βουλή δεν τον έχει αλλάξει, είναι δικός της νόμος.
0: Σωστός.
2: Διαφωνεί κανένας?
0: Σωστός.
2: Επομένως, βγήκε ο Βιωτόπουλος και σουλατσάρε τώρα εκεί που άφησε 23 ανθρώπους νεκρούς η ομάδα του, ο ίδιος. Από ό,τι φαίνεται δεν τράβηξε το πιστόλι, που δεν έβαζε τους άλλους. Αλλά είναι ο επικεφαλής μιας οργάνωσης.
0: Ο εγκέφαλος ήταν.
2: Που άφησε 23 ανθρώπους νεκρούς. Ορφάνεψαν 23 οικογένειες. Συν όλα όσα προκλήθηκαν στη χώρα που για 30 χρόνια, ας πούμε, ήταν το Ελντοράντο της τρομοκρατίας. Τώρα είναι το Ελντοράντο του εγκλήματος. Δηλαδή διαβάζουμε ότι κάποιος συνελήφθη για 100η φορά. Ως πού θα πάει αυτό? Βλέπουμε συνέχεια φάτσες ευπαθών και ευάλωτων που εξαπατούσαν, έκλεβαν, τους λέγαμε γύφτους, μετά τους ονομάσαμε Ρωμά, μετά τους ονομάσαμε κυνηγούς χαλκού. Δηλαδή όταν ψηφίσαν αυτοί που ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία, ή εγώ όταν στήριξα την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είχα πιστέψει, ας πούμε ότι είχα αυτό το βαθμό αφέλειας τότε, αλλά ήλπιζα ότι τα προτάσματά του θα τα υλοποιούσε. Δεν τα υλοποίησε. Τι να κάνουμε. Όπως επίσης δεν υλοποίησε αυτό το κλασικό που περιμέναμε όλοι, για να απεξαρτηθεί ο πολίτης από τον Μποναμά, ας πούμε, από το Χατζηλίκι των επιδομάτων και των πάση.
0: Μήπως θα ήταν πιο δίκαιο να λέγαμε ότι όλα δεν τα υλοποίησε. Να προσθέσουμε το όλα, γιατί εσείς τώρα μιλάτε για το όλα. Γιατί έχουν υλοποιηθεί πολλά πράγματα μέσα αυτά τα 7
2: μιλάω
0: χρόνια.
2: Για τα βασικά. Και αυτά που έχουν υλοποιηθεί με ένα στρεβλό τρόπο. Δηλαδή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ό,τι πιο σαδιστικό και ό,τι πιο ηλίθιο μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Όταν σας στέλνει κάποιος, ας πούμε, αν σας στέλνει κάποιος κάτι, σας στέλνει και το link και σας λέει μπείτε εδώ για να το δείτε. Η ηλεκτρονική κυβέρνηση δεν σου στέλνει το link για να πας κατευθείαν στο θέμα που σε αφορά. Σου λέει όχι τη διαδρομή, θα μπεις εκεί, μετά θα μπεις εκεί, μετά θα πατήσεις εκεί, εδώ, εκείνο και θα καταλήξεις εκεί και αν το βρεις. Εγώ έψαχνα να βρω, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν μου δίνε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν μπορούσα να το βρω. Δεν γινόταν. Και έχω ένα επίπεδο εξοικείωσης, εν πάση περιπτώσει, και πέντε δράμια μυαλό θέλω να πιστεύω. Δεν μπορούσα να το βρω.
0: Πάμε λίγο πολιτικά το πράγμα.
2: Πήγα στον ΕΦΚΑ. Αυτά είναι πολιτικά. Είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Πήγα στον ΕΦΚΑ. Ούτε υπάλληλος μπορούσε να το βρει. Και πήγαμε σε κάποιον ο οποίος ήταν πολύ τζιμάνι στα κρατικά, τα ψηφιακά δίθεν. Ο οποίος ανακάλυψε ένα απίθανο που είχε μείνει εκεί και είχε κρυφτεί εκεί και δεν φαίνονταν πουθενά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Δεν έχουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχουμε ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η οποία μερικές φορές είναι πιο γραφειοκρατική από την παλιά. Γιατί παλιά έβλεπες και έναν ανθρωπάκο. Έβλεπες έναν ανθρωπάκο με πέντε δράμια μυαλό, που είχε καλή θέληση. Υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν καλή θέληση, εσύ μπορούσες να συνεννοηθείς και σου έλεγε ναι.
0: Ενώ τώρα με το ρομπότ δεν μπορείς να συνεννοηθείς.
2: Τώρα τίποτα.
0: Δεν μπορείς, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν γίνεται δεκτή. Γιατί δεν γίνεται δεκτή, κόψε λαιμό σου. Τι θέλετε λοιπόν τα υπόλοιπα, ποια είναι τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι τα κόμματα που ο καθένας ιδρύει με εξαίσεις ιδεών. Είδα την χθεσινή, την παρακολούθησα.
0: Τι συμπέρασμα, πού οδηγηθήκατε.
2: Εδώ μέχρι τώρα η κυρία Καρτιανού είχε την εκτίμησή μου και τη συμπόνια που πρέπει όλοι να δείχνουμε για ανθρώπους που έχουν περάσει μια τέτοια τραγωδία, τώρα πρέπει να συμπονέσουμε τους πολίτες. Όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με οτιδήποτε από αυτά που λένε, θέλουν να αναλάβουν τις τύχες της χώρας στα χέρια. Με μια έκθεση, όπως γράφαν στα λευκόματα τα παιδιά της έκθεσης δημοτικού, ας πούμε, όλος ο κόσμος να είναι αγαπημένος. Θέλω τα παιδιά να έχουν φαγητό, θέλω οι γέροι να έχουν φροντίδα. Είπε κάποια στιγμή ότι γιατί η υγεία, λέει, είναι δικαίωμα του καθενός και δεν είναι εμπόρευμα και πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση
0: χωρίς
2: αποκλεισμούς.
0: Ό,τι να είναι, άλλα τα άλλα.
2: Και δωρεάν υγεία. Να τη ρωτήσω, η ίδια πληρώνεται για τις υπηρεσίες της ή της προσφέρει δωρεάν?
0: Αυτή τώρα είναι και στο αντιεμβολίστρια, είναι ή όχι, δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω τι.
0: Πάντως είδα και μέσα
2: αντιεμβολίστρια. Όταν ακούω ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διαχειριστούν πράγματα τα οποία βρίσκονται σε στενότητα, δεν έχουμε καταλάβει ότι η πολιτική είναι διαχείριση μεγεθών σε στενότητα. Ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά για να κάνεις όλα όσα θα ήθελες. Ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος, δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Άρα πρέπει κάπου να βρεις τη χρυσή τομή. Δηλαδή, δωρεάν πρόσβαση για όλους χωρίς αποκλεισμούς σε ένα σύστημα υγείας που σου παρέχει τα πάντα. Ποιος θα το χρηματοδοτεί? Όταν λέμε χωρίς αποκλεισμούς, ποιος αποκλείεται σήμερα? Δεν αποκλείεται ακόμα και οι εισβολείς που έρχονται και μπουκάρουν με τα φουσκωτά μπορούν να πάνε και να πάρουν υπηρεσίες που τις πληρώνουμε εσείς και εγώ. Εγώ θα ήθελα αυτοί να αποκλείονται, ας πούμε. Για παράδειγμα. Άρα πες μας λιγάκι, προστασία πρώτης κατοικίας, τι θα πει αυτό? Τι σημαίνει προστασία πρώτης κατοικίας? Είναι και η πρώτη κατοικία δικαίωμα? Μήπως πρέπει το κράτος με το που γεννιέται ένα παιδί να του χαρίζει και ένα σπίτι, ας πούμε? Δηλαδή αυτός ο οποίος ίδρωσε για να αγοράσει το σπίτι που μένει ως πρώτη κατοικία και ζορίστηκε και πλήρωσε μέχρι και την τελευταία δεκάρα, αυτός είναι απροστάτευτος. Αλλά είναι προστατευμένος ο άλλος, ο οποίος πήρε ένα δάνειο, δεν του βγήκε η ζωή, δεν σημαίνει ότι έχει σκοπό να το πιστολιάσει, αλλά δεν του βγήκε η ζωή. Αλλά και τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο? Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ζοριστεί ή να το σπίτι να βγει σε πληστηριασμό, να μην υπάρχει και το νίκη. Δεν είναι κακό κάποιος να είναι σε νίκη. Ή αν τα πράγματα είναι πολύ ανάποδα για όλους, όπως στην αρχή των μνημονίων, στην αρχή της κρίσης, να εφαρμοστεί αυτό που είχα προτείνει εγώ, δηλαδή να επιμηκυνθεί η περίοδος αποπληρωμής του δανείου ακόμα και πέραν του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή πήρες ένα δάνειο για 30 χρόνια, δεν μπορείς να το πληρώσεις, θα πάει στα 80. Μα δεν θα ζω, δεν πειράζει, δεν θα ζεις, αλλά θα είσαι στο σπίτι. Στο σπίτι το ίδιο. Και οι κληρονόμοι σου θα αποφασίσουν Εάν θα αποπληρώσουν.
0: Αν θα αποδεχθούν την κληρονομιά ή όχι. Και αν δεν την αποδεχθούν, τότε πλέον να προχωρήσει κανείς στον.
2: Αυτές είναι λύσεις.
0: Να βγει στο
2: φύρι. Με ένα χαμόγελο, ας πούμε.
0: Μα αυτά, δεν μου λέτε, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι απλοϊκά και όμως είναι δυσνόητα. Γιατί, κύριε.
2: Είναι κωμικά όμως να διατυπώνονται. Άκουσα τον Τσίπρα, ήρθε στο Χαλάνδι ο Τσίπρας και λέει ότι θα πάρω με τα λεφτά τους πλούσιους, γιατί το 1% έχει τόσα τρισεκατομμύρια. Δηλαδή,
0: καλά, είναι ντροπή πράγματα να ακούγονται τέτοιες ανοησίες, ας πούμε, τέτοιες βλακίες.
2: Ήσουν πέντε χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί δεν κατάσχεσαι στην περιουσία, ας πούμε, του Βαρδινογιάννη, αλλά λέγατε ότι ήταν όλο αγκαλιές και χαδάκια και πλακίτσες. Που εγώ είμαι εντελώς αντίθετος σε αυτή την ιδέα. Δηλαδή θα κατάσχεσαι την περιουσία που κάποιος έφτιαξε, που πλήρωσε φόρο, που συντηρεί χιλιάδες ανθρώπους από αυτή τη δουλειά, διότι τα υπερκέρδη που λέει ο Τσίπρας θα φορολογήσουμε το κέρδος. Θα πρέπει να το κρίνεις με βάση το τζίρο ή με βάση το επενδυμένο κεφάλαιο. Μία καφετέρια που έχει επενδύσει 100.000, ας πούμε, ευρώ και βγάζει, ξέρω εγώ, 30.000 το χρόνο κέρδος, είναι πολύ πιο κερδοφόρα από μια χαλιβουργία η οποία μπορεί να έχει επενδύσει 3 δις. Ή από ένα δηληστήριο που μπορεί να έχει επενδύσει 10 δις.
0: Ποσοστή, αν το δει κανείς, ναι, σαφώς, βεβαίως. Ναι. Βέβαια.
2: Αυτές οι εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχουν δηλαδή μετόχους, μικρομετόχους, όλους μας, οι οποίοι περιμένουν να πάρουν μέρεσμα και δεν μπορούν να δουν τη μετοχή να κατρακυλάει στα τάρταρα, επειδή ο νεομπολσεβίκος, ας πούμε, που δεν κατάλαβε τίποτα από την περίοδο που έκανε την Ελλάδα λαμπόγιαλο, θέλει ή πουλάει αυτή την παπάντζα να θα φορολογήσει τα μεγάλα κέρδη. Τα μεγάλα κέρδη προέρχονται και από μεγάλη δουλειά. Και αν θες να τα φορολογήσεις, όπως οι σοσιαλιστές, σε διάφορα σημεία της γης, θα σηκωθούν να φύγουν.
0: Πόσο της εκατό είναι η ψεκ στην Ελλάδα, κύριε Τζίμερ, έχετε εικόνα εσείς?
2: 62%.
0: Είναι 62 αυτοί που ψήφισαν στο δημοψήφισμα, λέτε.
2: Ναι, αυτό είναι ένας σίγουρος τρόπος να καταλάβει.
0: Και όχι με δημοσκοπήσεις, αλλά με κάλπη, έτσι. Να.
2: Ναι, είναι 62% των ψηφισάντων.
0: Των ψηφισάντων.
2: Εάν δηλαδή βάλουμε και αυτούς που δεν ψήφισαν, και εκεί είναι ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο.
0: Για να αιτιολογήσετε αυτό που λέτε, εάν είχε εφαρμόσει τότε ο Τσίπρας αυτή την εντολή που του είχε δώσει το 62%, σήμερα η Ελλάδα τι θα ήταν? Για προσδιορίστε, παρακαλώ.
2: Σήμερα η Ελλάδα θα ήταν.
0: Και όχι έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το ζητούμενο.
2: Στα σούπερ μάρκετ της Αλβανίας οι Γόροι και στα σούπερ μάρκετ έξω από τα σούπερ μάρκετ της Τουρκίας εσείς. Δηλαδή θα ήμασταν ζητιάνοι σε διάφορες χώρες που κάποτε ήταν πολύ πιο πίσω από εμάς. Αυτό θα ήταν.
0: Αυτό θα ήταν.
2: Αυτό θα ήταν η χώρα. Αλλά να σας πω κάτι. Γιατί υπάρχει στην πιάτσα η πολιτική παπάντζα? Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο?
2: Δηλαδή αυτό που λέμε λαϊκισμός.
0: Ναι.
2: Διότι το ίδιο το σύστημα και φυσικά η Νέα Δημοκρατία είναι ευνοή. Να σας πω την πρόταση, ίσως οι ακροατές σας την έχουν ξανακούσει. Αλλά θα επιμένω μέχρι να γίνει και αυτή αποδεκτή, όπως έγιναν αποδεκτά όλα όσα έλεγα από το 2011 και όπως αποδείχθηκε αλήθεια αυτό που προέβλεπα για την πορεία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τι χρειάζεται για να πάρει κάποιος μέρος εκλογές? Να πληρώσει το παράβολο. Αυτό λέει ο νόμος. Δηλαδή έχεις λεφτά, παίρνεις μέρος εκλογές. Και τι λες? Το γράφω στο άρθρο μου της Τρίτης που θα δημοσιευθεί στο Capital. Σκεφτείτε να γίνετε ένας διαγωνισμός όπως έγινε του Μουσείου της Ακρόπολης ή εσείς να θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι. Και να έρχεται ένας μηχανικός και να του λέτε, κοίταξε, να αυτό είναι το οικόπεδο, το φαντάζομαι έτσι, ξέρω εγώ ότι όροφο, να έχει αυτούς τους χώρους, τόσα τετραγωνικά, να έχει αυτά, του κάνεις μια περιγραφή όπως το φαντάζεσαι. Και σου λέει ο άλλος, οκ, ας το πάνω μου. Ναι ρε φίλε, δείξε μου ένα σχέδιο, κάτι, ένα προϋπολογισμό, κάπως, να καταλάβω. Έλα μου ρε χαζομάρες, θα σου κάνω μια σπιταρόνα, wow. Και να λες αυτός είναι χαζός, να πάω σε έναν άλλο. Και ο άλλος να σου λέει, θα πάθουν την πλάκα οι γείτονες, θα τρίβουν τα μάτια τους. Θα έχεις ένα σπίτι GG, το καλύτερότερο. Ρε φίλε, ένα σχέδιο, ένα προϋπολογισμό. Έλα μου ρε χαζομάρη, σημασία είναι να είσαι με τον εγώ είμαι δίπλα στον ιδιοκτήτη. Να είσαι με τον ιδιοκτήτη. Θα σταθώ δίπλα σου. Και να πρέπει να αποφασίσεις κάποιον από αυτούς που κανένας δεν σου δίνει το παραμικρό σχέδιο. Και να κάθεσαι τώρα να συζητάς με την οικογένεια, ας πούμε, τους φίλους και να λες ναι, Μ' άρεσε ο τρίτος. Γιατί, σου έδωσε κανένα σχέδιο? Όχι. Προϋπολογισμό? Όχι. Γιατί σ' άρεσε? Ναι, ρε παιδί μου, είχε ένα ωραίο χαμόγελο. Είχε και ένα ατύχημα, έχασε το παιδί του. Συμπαθητικός άνθρωπος είναι. Είμαστε τρελοί. Δηλαδή, το να διακυβερνήσεις μια χώρα χρειάζεται να ξέρεις τι σου γίνεται, να ξέρεις μεγέθη, να ξέρεις μαθηματικά, να ξέρεις τι συμβαίνει, να ξέρεις νομικά και να έχεις μια πρόταση συγκεκριμένη. Αυτή είναι η δικιά μου πρόταση. Δηλαδή, για να πάρεις μέρος στις εκλογές, όχι παράβολα. Αλλά 10-10 τουλάχιστον πλήρη νομοσχέδια. Θες, κυρία Καριστιανού, να στηρίξεις την πρώτη κατοικία. Μάλιστα, πες.
0: Πώς θα το επιτύχεις αυτό?
2: Πώς θα το κάνεις αυτό? Δηλαδή, όλοι όσοι έχουν πρώτη κατοικία και έχουν δάνειο, παγώσαν, τέλος το πιστολιάσαμε. Με ποια κριτήρια θα είναι, σχετίζεται με τετραγωνικά, με τετραγωνικά?
0: Ποιοι θα επομισθούν το κόστος αυτής εδώ της υπόθεσης?
2: Ναι, και όταν βγει ο λογαριασμός είναι... και φανεί ότι στις τράπεζες θα κοκκινήσουν, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια, πες μας ποιος θα τα πληρώσει αυτά.
0: Μάλιστα. Θα τα πληρώσω εγώ και θα κοκκινήσει μετά και το δικό μου που μέχρι τώρα είμαι συνεπής.
2: Θες Τσίπρα μου να στηρίξεις τους ευπαθείς, όρισε τους ποιοι είναι με νομοσχέδιο, δηλαδή αυτό που θα ψηφιστεί αν σε κάνουμε πρωθυπουργό. Ο οποίος θα λέει, ευπαθείς και ευάλωτος ορίζεται αυτός, ο οποίος έχει αυτό το εισόδημα, δεν έχει περιουσία ή έχει περιουσία, ξέρω εγώ, μέχρι 50.000 ευρώ. Έχει αυτά τα παιδιά αυτό, και αυτός θα παίρνει αυτά.
0: Άστε.
2: Για να δούμε πόσο κοστίζει αυτό.
0: Λοιπόν,
2: και να δούμε εάν προκύπτει από κάποιον λογαριασμό που μας λες ότι θα φορολογήσει το μεγάλο.
0: Θέλω την κατανόησή σας. Θέλω την κατανόησή σας, κύριε Τζίμερε. Επειδή βλέπω τα μηνύματα τα οποία ήρθανε με το 62%. Είπατε λοιπόν ότι 62% των ψηφισάντων ανήκουν στην κατηγορία ΨΕΚ.
2: Ναι,
0: πείτε
2: ναι,
0: μου σας.
2: Απολύτως.
0: Απολύτως. Είστε κατηγορηματικός σας.
2: Ανθρώπων. Με πρόβλημα νοημοσύνης.
0: Με πρόβλημα νοημοσύνης.
2: Με πρόβλημα νοημοσύνης, ναι. Γιατί αυτό το 62% τι έλεγε τότε? Έλεγε ότι επειδή εμείς δεν γουστάρουμε να παίρνουμε λιγότερα λεφτά, θα πρέπει ο Σλοβάκος, ο οποίος τότε έπαιρνε 300 ευρώ κατώτατο μισθό και 250 ευρώ σύνταξη, να μας χρηματοδοτήσει για να συνεχίσουν η ελίτ, ας πούμε, της Ελλάδας να παίρνουν συντάξεις 3, 4, 5, 6 χιλιάδες.
0: Κατανοητό. Δώστε μας και τον ορισμό των ΨΕΚ.
2: Αυτός ο οποίος αρνείται την πραγματικότητα και θεωρεί ότι επειδή αυτό που έχει στο μυαλό του δεν ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα, φταίει η πραγματικότητα.
0: Πού κινείται αυτό το κομμάτι του πληθυσμού? Σε ποιους πολιτικούς σχηματισμούς?
2: Σε όλους.
0: Διαχέεται σε όλο το πολιτικό του?
2: Βέβαια. Από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά, ή μάλλον από άκρα εθνικιστική αριστερά μέχρι άκρα πολυεθνική αριστερά.
0: Ποια είναι η αντιβίωση σε αυτή την νόσο?
2: Η παιδεία, αλλά τώρα είναι μεγάλη ιστορία.
0: Επιγραμματικά. Δηλαδή, παιδεία το πρώτο, το κύριο, έτσι.
2: Για παράδειγμα.
0: Εάν δεν υπάρχει όμως χωρητικότητα στον σκληρό δίσκο του εγκεφάλου, τι γίνεται?
2: Η παιδεία...

0: να καταλάβει ως πρώτο βήμα ότι αυτό το μοντέλο το οποίο καθιστά την εκτελεστική εξουσία παντοδύναμη, όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, αν είσαι παντοδύναμος θα διαφθαρείς. Όποιος και να είναι. Αυτό το μοντέλο χωρίς εξισορροπιστικούς θεσμούς, τα checks and balances που έχουν φτιάξει και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, αυτό καταλήγει σε αποτυχία. Διότι κάποιος μένει, ας πούμε, με την αίσθηση της παντοδυναμίας, λέει θεσμοί, έλα μωρέ θεσμοί τώρα, δικαιοσύνη, έλα μωρέ παιδιά για τα θελήματα, είναι τις έχω στο τσεπάκι μου, πολίτες, έλα μωρέ θα τους πετάξω ένα πας και θα με ψηφίσουν. Ξέρω, θα έρθουν εκλογές, λίγο τυράκι θα με ξαναψηφίσουν. Και η απέναντι τι είναι? Βεβαίως είναι ισχυρό το επιχείρημα το και η απέναντι είναι πολύ χειρότερη. Αλλά έτσι ευτελίζεται όλο το πολιτικό προσωπικό. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια αξία φεύγουν τρέχοντας από την πολιτική γιατί λένε ότι εγώ εκεί μέσα, συγγνώμη, να ρεζιλευτώ, να κολυμπάω μες στο δόθρο, δεν το κάνω.
1: Και το τελευταίο για σήμερα λοιπόν, επειδή εκπνέει ο χρόνος. Τι βλέπετε να γίνεται, ποιο πολιτικό σχήμα, τι σχήμα θα δημιουργηθεί, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα?
0: Ο Αλλάχ να βάλει το χέρι του.
1: Δεν βάζει κανένα χέρι ο Αλλάχ? Και δεν μην το λέτε εσείς που δεν έχετε καμία σχέση με τους θεούς.
0: Στην Αγγλία βάζει ήδη.
1: Μα η Αγγλία είναι η αυτοκρατορία, η Αγγλία έχει αποθέματα.
0: Η Αγγλία ήταν η αυτοκρατορία και είναι η χώρα η οποία δείχνει το που πάει η Ευρώπη και το που πάει η Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεν βάλει ο Αλλάχ το χέρι του τώρα στην Ελλάδα, θα το βάλει σε 30 χρόνια, όταν ο πληθυσμός ο Ισλαμικός θα είναι πολύ μεγάλη.
1: Κινδυνεύουμε στην πραγματικότητα από τους Τούρκους?
0: Κινδυνεύουμε από τον εαυτό μας. Όταν θεωρείς ότι είσαι σε ένα απολύτως ασφαλές μέρος και δεν χρειάζεται, ας πούμε, να μηνθείς, δεν χρειάζεται να δεις ποιοι μπαίνουν μέσα, να έχεις στα νότα σου μια πέμπτη φάλαγγα. Όταν αυτά νομίζεις ότι τα φαντάζονται κάποιοι συνωμοσιολόγοι, ας πούμε, ναι, κινδυνεύουμε από τον εαυτό μας και από όλους όσους μας απειλούν. Φυσικά και από τους Τούρκους. Μα φυσικά και από τους Τούρκους.
1: Θα είχε γλιτώσει η Νέα Δημοκρατία από τα δυνάτα εσωτερικά τα οποία περνάει τώρα, εάν δεν είχε επιλέξει την κυρία Σακελαροπούλου?
0: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτή. Αυτή ήταν μια ατυχής επιλογή. Αλλά ήταν ενταγμένη σε αυτή τη walk agenda.
1: Περίμενε όμως ο Αντώνης Σαμαράς στο προσκλητήριο.
0: Να σας πω, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι τόσο διακοσμητικός και τόσο άνευ ενδιαφέροντος, που όποιος και να είναι, μήπως σιγά τώρα θα κόψει μια κορδέλα, ας πούμε.
1: Την πρόσκληση την περίμενε ο Αντώνης Σαμαράς, επιμένω.
0: Θα το πούν τα κάλαντα, σιγά τις ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει από το ότι έγινε Πασόκ, να μην πω και Δημάρ. Δηλαδή, αποκόπηκε από τις ρίζες της, από τις αξίες που έφτιαξαν τη δεξιά παράταξη, την παράταξη που έφτιαξε την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου δεξιό, τον θεωρώ προοδευτικό γενικά, αλλά προοδευτικό στον σημερινό κόσμο. Δηλαδή θέλω η Ελλάδα να...
1: Φιλελεύθερος θα ήταν πιο σωστά.
0: Και αυτό είναι παρεξηγημένο.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Με αυτό που λέτε, με τους τρελούς.
0: Διότι εντάξει, ξεχνάνε οι φιλελεύθεροι.
1: Ο φιλελεύθερος όμως θέλει τη ΓΟΚ. Θέλει πλήρη ελευθερία. Όχι μόνο στα της οικονομίας, αλλά και στα της κοινωνίας.
0: Γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι όροι είναι παρεξηγημένοι. Δηλαδή, βλέπω κάποιους ανόητους, οι οποίοι θεωρούν ότι έχει δικαίωμα ο Αμπντούλα, ας πούμε, από το Κονγκό, ξέρω, από την Ιγυρία, από τη Σομαλία να έρθει στην Ελλάδα, αλλά εγώ δεν έχω δικαίωμα να συνεχίσω να ζω με τον τρόπο που ζούσα μέχρι σήμερα.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι όλος ο δυτικός κόσμος, επειδή έχει πρόβλημα δημογραφικό, μόνο οι χώρες οι τρίτες, ας πούμε, και οι τελειωμένες οικονομικά έχουν αύξηση πληθυσμού. Ξέρω ότι το πρόβλημά τους το λύνουν με τη συνταγή την οποία δειλά-δειλά, αλλά μετά και πιο στεναρά το ισχυρίζονταν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα το λύσουμε, σου λέει, με το μεταναστευτικό. Τώρα θα σας φτιάξουμε αυτά που λέω.
0: Αντιθέτως, αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται. Αυτοί που έρχονται δεν έχουν καμιά δεξιότητα. Καμιά δεξιότητα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι δεν είχαν ανακαλύψει.
1: Επενδυτές ήταν κατά το ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
0: Καλά, ναι. Έρχονται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που είναι ακόμα κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, δηλαδή στην παλαιολιθική εποχή. Και δεν έχουν καμιά διάθεση.
1: Εγώ πάντως βλέπω δίπλα το οικόπεδο του γείτονά μου που το καθαρίζει, το ξεχωριάζει. Έγχρωμοι δουλεύουν άνθρωποι, συμπαθείς κατά τα άλλα.
0: Ναι,
1: γιατί δεν βρίσκει η χέρια, ας πούμε, ροδίων, μιας και σας μιλάω από τη Ρόδο τώρα.
0: Αυτή είναι μια άλλη παπάντζα. Δηλαδή ότι η Ευρώπη γερνάει

0: Ναι.
1: Είναι ένα τεράστιο παραμύθι το οποίο το πουλάνε οι κυβερνήσεις,
0: mm-hmm.
1: κρύβοντας το πραγματικό πρόβλημα. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? Το συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο στήθηκε ως πυραμίδα.
0: Ναι.
1: Ως σχήμα πόντσι. Δηλαδή, οι νεότερες γενιές θα πρέπει να πληρώνουν τις προηγούμενες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν έχεις τεχνολογία η οποία μπορεί χωρίς ανθρώπινο χέρι να παράγει τεράστιες ποσότητες προϊόντων, δηλαδή η Xiaomi, ας πούμε, έχει φτιάξει εργοστάσια στην Κίνα, τα οποία δεν έχουν εργάτες και δεν έχουν και φως, δουλεύουν σε σκοτάδι 24 ώρες 24ωρο και συναρμολογούν ένα κινητό σε ένα δευτερόλεπτο. 3.600 κινητά την ώρα βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής. Δεν το θέσουν εργάτη εκεί πέρα. Αλλά να συμφωνήσουμε στο τι πληθυσμό χρειαζόμαστε. Και αν θέλουμε ο πληθυσμός να είναι Ευρωπαίοι ή Πακιστανοί.
0: Μου λέει εδώ τώρα, κυρία Αναγνώστου, την οποία σέβομαι, μου λέει τώρα εδώ ότι ο κύριος Τζίμερος σωστά καταγράφει τα προβλήματα, αλλά να φτάνετε όμως και στο διατάφτα. Τι προτείνετε και πώς λύνετε το πρόβλημα? Ακούστε, κύριε Τζίμερε.
1: Συγγνώμη. Να πω στην κυρία αυτή.
0: Αναγνώστε.
1: Ότι επί πόσα χρόνια, επί 15 πλέον χρόνια από το 2011, μόνο στο διατάφτα καταλήγω. Δηλαδή για την αναμόρφωση.
0: Κάντε το και στη συζήτησή μας λοιπόν, να φτάσουμε στο διατάφτα, μια που εκπνέει ο χρόνος, τελειώνει. Έλα να πάμε στο διατάφτα.
1: Το διατάφτα δεν είναι απλό πράγμα σε αυτά. Δηλαδή για την αναμόρφωση.
0: Εάν δεν είναι απλό, δεν θα φτάσουμε ποτέ λοιπόν. Αυτό μου λέτε τώρα.
1: Δεν με καταλάβατε.
0: Άρα?
1: Δεν είναι απλό να το πούμε μια ατάκα. Δηλαδή μετατροπή, να σας το πω, μετατροπή του κλεπτοκρατικού συστήματος που ονομάζουμε ένα διανεμητικό σε ανταποδοτικό κεφαλαιοποιητικό. Δηλαδή θα έχεις τον προσωπικό σου κουμπαρά, εκεί μέσα θα μπαίνουν οι ασφαλιστικές φορές, οι δικές σου και το εργοδότη σου, και από αυτά θα έχεις λαμβάνει. Τελείως.
0: Νομίζω ότι ψελίζει κάτι η κυβέρνηση, τουλάχιστον άκουγα το παρελθόν κάτι τέτοιο, αλλά βλέπουμε αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, από την αντιπολίτευση.
1: Δεν λέει όμως τι θα κάνει στο διάστημα της προσαρμογής.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι την ατζέντα.
1: Χρηματοδοτικό κενό.
0: Την ατζέντα, η αντιπολίτευση σήμερα, και αυτό είναι για μένα, γι' αυτό έχει χάσει τον έλεγχο η κυβέρνηση, διότι την ατζέντα έπρεπε να τη βάζει το κυβερνών κόμμα και όχι το κάθε τυχαίο, τη χάρπαστο, ας πούμε, αντιπολιτευτικό κόμμα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα, είναι κατάδια αυτό που γίνεται τώρα.
1: Θα έπρεπε και το κυβερνών κόμμα όμως να έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Σύμφωνοι.
1: Δηλαδή η υποχρέωση της κατάθεσης 10 νομοσχεδίων, τα οποία θα δεσμεύεται με ποινή έκπτωση στο κόμμα να εφαρμόσει στις πρώτες 100 μέρες όταν εκλεγεί, θα πρέπει να ισχύει και για την κυβέρνηση, αν έχει να μας προτείνει κάτι καινούριο. Γιατί μπορεί να πει μια κυβέρνηση.
0: Πείτε μου τώρα, το χάος δηλαδή θα είναι αυτό το οποίο είπατε, ο Θεός να βάλει το χέρι του? Γιατί δεν κυβερνάει ο Θεός να βάλει το χέρι του, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
1: Θα οδηγηθούμε σε ακυβερνησία. Και
0: τι θα κυβερνούν οι δικαστές δηλαδή?
1: Ήδη κυβερνούν οι δικαστές σε ένα βαθμό. Ήδη κυβερνούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από 1,5 χρόνο, 2 πόσα είναι, έχει παγώσει την κτηματαγορά. Που λέτε και αγοράζετε κάτι στην περιοχή σας. Διότι είπε ότι δεν είναι κανένα εκτός σχεδίου οικοδομήσιμο, αν δεν έχει πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, όπως είχε οριστεί με προεδρικό διάταγμα το 1922. Αυτό είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί έκτοτε οι δρόμοι ορίζονται ως δημόσιοι, όχι με προεδρικά διατάγματα, αλλά με αποφάσεις νομαρχών και περιφερειαρχών. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε, α, ξέρετε, αυτό το σύστημα που είχαμε μέχρι το χθες δεν μας αρέσει. Και γιατί δεν το αλλάζετε, παιδιά, τόσα χρόνια? Ναι, τώρα το σκεφτήκαμε. Παγώστε εσείς τα πάντα. Περιουσίες που είχαν αγοραστεί με χρήματα έχει χάσει την αξία τους εντελώς. Έχει θεωρηθεί δάσος. Περιοχές έχουν θεωρηθεί δάση με τους δασικούς χάρτες, περιοχές που ήταν κοτρώνες και είναι κοτρώνες.
0: Εγώ θυμάμαι επί Φάμελου είχε γίνει το όργιο και κινδύνευαν πραγματικά να χαθούν περιουσίες. Έχουν όμως γίνει διορθωτικές κινήσεις προς αυτό?
1: Καμία.
0: Όχι, λέτε.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι θα νομοθετήσω.
0: Ήτανε πάντως έγκλημα Φάμελου. Έχει υπογραφεί σφραγίδα Φάμελου αυτό το πράγμα, έτσι, κύριε Τζίμερε? Το θυμάμαι την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είπα, πόσα χρόνια είναι η κυβέρνηση η Δημοκρατία?
0: 7. Πόσα. Πάμε στα 8 τώρα.
1: Δεν τις φτάνουν αυτά για να αλλάξει και Φάμελο και.
0: Αυτό θα μου πείτε.
1: Νόμους Παναγιωτόπουλου και οτιδήποτε. Δεν
0: είναι να αναμορφώσει όλο το κράτος, ας πούμε. Από, ναι, εντάξει, κατάλαβα.
1: Πόσα χρειάζεται. Τι είπε η κυβέρνηση? Ότι αυτό θα αλλάξει, λέει, όταν καταγραφούν όλοι οι δρόμοι όλης της χώρας από συνεργεία τα οποία...
0: Θα... Τώρα γίνεται το χώρο ταξικό. Εκατοντά... Νομίζω ότι εκπνέει τώρα και η προθεσμία ο Σονούπο.
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Κύριε Τζίμερε, δεν έχουν πάρει χαμπάρι κάποιοι δήμοι τι εστί χώρο ταξικό? Δηλαδή εκπνέει τώρα και η προθεσμία και προτάσεις και τα λοιπά και δεν ξέρω τελικά αν θα υπάρχει κάποια ουσιαστική βελτίωση των πραγμάτων. Λοιπόν.
1: Γιατί όλα αυτά, κύριε Λοϊζό? Γιατί κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται σε έναν μηχανισμό διοικητικό που δεν γνωρίζει την έννοια της προσωπικής ευθύνης. Να, ένα άλλο που λέω τόσα χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει η φωτογραφία του υπεύθυνου, είτε είναι αιρετός είτε είναι υπηρεσιακός. Γιατί αυτή η ταμπέλα είναι βαλμένη στραβά? Ποιος φταίει, ποιος έδωσε το OK? Ο Μίτσος. Μίτσο πρόστιμο. 1000 ευρώ, 2000, 5000. Γιατί υπάρχει αυτή η υπογραφή σε αυτή την, ας πούμε, την απόφαση της διοίκησης, η οποία ταλαιπωρεί έναν πολίτη στα δικαστήρια 2 χρόνια για να αποδειχθεί ότι το δημόσιο είχε άδικο? Ποιοι το υπέγραψαν? Έχουν όνομα. Εάν στο δημόσιο η ευθύνη είναι διάχυτη και στη χειρότερη περίπτωση που καταδικαστεί το δημόσιο είτε από ελληνικά είτε από ευρωπαϊκά δικαστήρια, το κόστος, το πρόστιμο το πληρώσει ο φορολογούμενος, δηλαδή και το θύμα στην πραγματικότητα, ποιος θα ενδιαφερθεί να κάνει καλά τη δουλειά?
0: Ναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ για τα φώτα σας, κύριε Τζίμερα. Θα τα πούμε λίγο σύντομα και πάλι, αν έχουμε την τιμή να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Την καλή μέρα μας. Γεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ωραίος έτσι, Βασίλη μου. Λοιπόν, γι' αυτό, Βασίλη μου, εντάξει, κοίταξε, μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί του και υπάρχει κόσμος ο οποίος διαφωνεί. Δεν αφιβάλλω. Όμως. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή και το πιστεύω. Εγώ δεν είμαι, ούτε θέλω να το παίζω σοφός και λακίες. Αλλά μπορεί και τραγωνίζει τον κύκλο. Ρε παιδιά, χρησιμοποιεί την κοινή λογική. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να έχεις εντρυφήσει, να έχεις σπουδάσει, να έχεις αυτά πολλά πράγματα, ας πούμε, με τα εκπαιδεύσεις και τα λοιπά. Να αρκεί να σκέφτεσαι λογικά. Μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε μου, να το μυαλό του στη θέση του. Μεγάλη υπόθεση, παιδεία, Βασίλη. Γι' αυτό.
2: Έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ραδιών παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επισημάνθηκε ότι τα όρια στις τουριστικές κλίνες δεν μπορούν να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για νέες επενδύσεις, επισημένοντας πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι υποδομές, η διαχείριση απορριμμάτων, η ενεργειακή επάρκεια, οι μεταφορές και οι ανάγκες των κατοίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φέρουσα ικανότητα των νησιών, η οποία, όπως τονίστηκε, πρέπει να αξιολογείται διαρκώς με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι ως ένας στατικός περιορισμός. Παράλληλα, το Συμβούλιο ανέδειξε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά, ζητώντας την ένταξη ειδικών προβλέψεων για κοινωνική κατοικία και πρόσιτη στέγη στο νέο πλαίσιο. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας για έργα και υποδομές που έχουν τα νησιά ανάγκη. Τέλος, ζητήθηκε ενεργή συμμετοχή της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου στη διαδικασία αξιολόγησης και επανακατάταξης των περιοχών, καθώς και η μετατροπή της περιφέρειας σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται σε νησιά της περιοχής. Με ομόφωνη απόφασή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμού ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Γιώργος Χοντζογλου, έθεσε μιλώντας στο κόσμο 4 κομβικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Πρωτίστως, το επίδομα ανεργίας εποχικών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι εδώ και 2 χρόνια το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει δώσει σαφή απάντηση για τη χρονική ισχύ του επιδόματος, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το σημαντικότερο κίνητρο για την παραμονή των εργαζομένων στον κλάδο. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο κ. Χοντζογλου, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο. Υποέτυπη σημαίνει και το γεγονός ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν είναι καθολική. Επιχειρήσεις που έχουν κύριο CAD, διαφορετικό από τον επισητισμό τουρισμού, εξαιρούνται, δημιουργώντας καθεστώς άνισης μεταχείρισης. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα χρηματοδοτήσεων, ενίσχυσης υποδομών και επιτάχυνσης διαδικασιών για την καλύτερη στήριξη των μικρών νησιωτικών κοινωνιών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφηρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Με επίσημη επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εκφράζεται έντονη ανησυχία για την εικόνα του κτηρίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν καθημερινά δικαστική λειτουργία, δικηγόροι και πολίτες. Ο Σύλλογος επισημαίνει πως παρά τη θετική εξέλιξη σχετικά με την προοπτική κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου, απαιτούνται άμεσα έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο κτίριο. Καθορίστηκε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Ρόδου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2023. Η απόφαση αφορά καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές που επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές φωτιές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των αγροτών και την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγήσεις περιοχές της Ρόδου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, παρουσιάζοντας τις θέσεις του σχετικά με τις προτινόμενες αλλαγές. Σύμφωνα με την παρέμβασή του, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να εξυγχρονίσει βασικές διατάξεις του κληρονομικού δικαίου και να προσαρμόσει την νομοθεσία στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταγράφει ζητήματα που απασχολούν το νησί και ζητά την παρέμβαση της πολιτείας. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κέντρου υγείας, τις ελλείψεις προσωπικού και θέματα υποδομών, καθώς και σε εκκρεμότητες που αφορούν τη διαχείριση παραλίων εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τα 12 νησιά πρόκειται να διαφημιστούν στην Times Square της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο καμπάνιας τουριστικής προβολής. Μέσα από το προωθητικό υλικό θα προβάλλονται εικόνες και βίντεο που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών. Η δράση εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Δωδεκανήσου ως τουριστικού προορισμού. Ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχαγγέλου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Χρυσάνθη Κόζη, εκπαιδευτικός που στήριξε την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση θα δώσει κίνητρο στους νέους να συνεχίσουν την παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, προσφέροντας μια εύκολη και φιλική προς το περιβάλλον λύση εντός της μεσαιωνικής πόλης. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμητητική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
7: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. 9 λεπτά μετά τις 8, 10 για να ακρίβει. Λοΐζος είναι εδώ. Κοντά μου σήμερα έχω και τον Γιάννη Χατζιαντωνίου. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, γεια και χαρά σε όλους.
0: Λοιπόν, το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο ακόμα απασχολεί την επικαιρότητα και ειδικά τώρα την Αθηναϊκή, μετά και το βίντεο το οποίο βγήκε χθες στην δημοσιότητα από την σύγκρουση, το βίντεο της σύγκρουσης. Πάμε λίγο να δούμε από την εκπομπή Live View στο Sky.
2: Στη Ρόδο, με μια εικόνα που πραγματικά είναι σοκαριστική, και θα δούμε τώρα το βίντεο, ενώ θα συνδεθούμε ταυτόχρονα με τη συνάδελφό μας την Άννα Σαριγιάννη. Δύο νεκροί. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε πάρει από το debater.gr, το οποίο πραγματικά σου κόβεται η ανάσα. Κοιτάξτε.

0: Άννα, τι έγινε εδώ, γιατί την ταχύτητα την καταλαβαίνουμε όλοι με την οποία πήγαινε τουλάχιστον το ένα γιοταχή. Πες μας τι έχουμε μάθει, δύο νεκρές μάνα και κόρη, έτσι.
1: Δύο νεκρές γυναίκες, ναι, μάνα και κόρη, 57 η μητέρα, 26 η κόρη, οι οποίες οδηγούσαν στην κεντρική λεωφόρο της Ρόδου, κατευθυνόντουσαν για μπάνιο, όπως πληροφορηθήκαμε, ώσπου και έγινε η μοιραία τραγωδία που βύθισε σε πένθος ολόκληρη τη Ρόδο. Το συμβάν έγινε χθες. Λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, να πούμε ότι στο άλλο όχημα ο οδηγός είναι ελαφρά τραυματισμένος και σήμερα, μετά, σε λίγα λεπτά, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ήταν ο γιος του και άλλη μια κοπέλα. Να πούμε ότι σύμφωνα με
2: αυτό. Μισό λεπτό να καταλάβω, αυτή τη βολίδα ποιος την οδηγεί, είναι οι κυρίες.
1: Όχι, οι κυρίες πήγαιναν κανονικά στην πορεία τους. Ο οδηγός, ο οποίος προκάλεσε.
2: Οδηγεί αυτή τη βολίδα, μάλιστα.
1: Οδηγεί αυτή τη βολίδα, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με το κλειστό κύκλο ασφαλείας άλλων καταστημάτων στην γύρω περιοχή, τον δείχνουν να οδηγεί με 200-250, ακόμα και 300 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Τι λες εσύ, Άννα.
2: Και είχαν την ατυχία αυτές οι δύο να βρεθούν οι γυναίκες, να βρεθούν στο διάβα του.
0: Τον έχουν πιάσει κάμερες να πηγαίνει με τόσο.
1: Τον έχουν πιάσει κάμερες για πολλά χιλιόμετρα πριν, δηλαδή από την αρχή της Ρόδου μέχρι που έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο λίγο πριν προκαλέσει το ατύχημα, όπου και δείχνουν οι κάμερες, και δεν είμαι υπερβολική, 200-250, σε πολλές περιπτώσεις και 300 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μάλιστα, αυτό επιβεβαιώνεται, Άννα μου, από τον ήχο του βίντεο. Αν το ακούσουμε άλλη μια φορά, κοιτάξτε εδώ, ας το βάλουμε από την αρχή. Το ακούς δευτερόλεπτα πριν έρθει στη δική μας εικόνα και συμβεί η σύγκρουση. Την ταχύτητα με την οποία έρθει.
2: Και ο οδηγός αυτός που προκάλεσε το θάνατο των άλλων δύο βγήκε ελαφρά τραυματισμένος.
1: Βγήκε ελαφρά τραυματισμένος. Οι άλλοι δύο επιμένονται, είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός αυτή τη στιγμή, όπως είπα νωρίτερα, μπορεί και τώρα την ώρα που μιλάμε, πριν 10 λεπτά, θα είναι στον εισαγγελέα ώστε να απολογηθεί. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η μητέρα, η εκλειπούσα και οι δύο εκλειπούσες πριν από λίγο καιρό έχασαν και τον μπαμπά τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η οικογένεια, οι παππούδες οι οποίοι είναι σήμερα στη ζωή, θρηνούν τρία θύματα.
0: Αδιανόητη στιγμή, αδιανόητο βίντεο από τα πιο σκληρά που έχουμε δει. Τελευταία, σε ευχαριστούμε, Άννα, πάρα πολύ.
3: Γιάννη, πώς το είδες εσύ τώρα όλο αυτό το σκηνικό, τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό?
4: Πάντως, από αυτά που βλέπουμε και από τα εθνικά δίκτυα και από πάνω, είναι το πιο τρομακτικό. Ίσως από τα πιο τρομακτικά ποτέ που έχει πιάσει η κάμερα. Είναι υπερβολική ταχύτητα, πρέπει να ήταν υπερβολική ταχύτητα. Δεν ξέρω αν ήταν αυτά τα χιλιόμετρα που λέει ή όχι, αλλά ήταν υπερβολική. Πώς να γλιτώσει κανείς μέσα από αυτό, από αυτή τη σύγκρουση? Τώρα αναρωτιέται κανείς τι άλλο πρέπει να γίνει πέρα από την αυστηροποίηση του κώδικα. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να υπάρξει καταλλαγή, δηλαδή κάπου να ηρεμήσουν τα πράγματα, κάπου να υπάρξει πιο ψύχρεμη οδήγηση. Τι άλλο να γίνει? Κοίταξε. Πρέπει να ελεγχθεί η κυκλοφορία πιο αυστηρά? Πόσο πιο αυστηρά άραγε?
3: Έγινε ένα... βασικά η νομοθεσία έχει γίνει πιο αυστηρή. Είναι πολύ πιο αυστηρή.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Δηλαδή βεβαίως. Σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις προβλέπονται ποινές, ακόμα και ισόβιες κάθεξης. Δηλαδή αν δεν...
4: Προκληθεί θάνατος.
3: Βέβαια, όταν, ναι, δεν πάει πια για πλημέλημα, αν και πάνε για κακούργημα. Και αυτό εδώ το είδαμε και στις κατηγορίες οι οποίες απαγγέλθηκαν, ότι είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Βέβαια πάει για φόνο εξαμελίας. Όμως ο δρόμος αυτός έχει όριο 60. Δηλαδή έχει πινακίδα που λέει μέχρι 60. Τέλος πάντων, πάντως η ταχύτητα με αυτήν εδώ που πήγαινε το συγκεκριμένο όχημα, ο συγκεκριμένος οδηγός με το αυτοκίνητο αυτό, δεν ήταν ούτε 60 ούτε 100. Έτσι όπως το βλέπουμε δηλαδή στις κάμερες με τη φόρα, έτσι, που πήρε, ούτε καν πρόλαβε να πατήσει φρένο, που λέει ο λόγος. Δηλαδή τελευταία στιγμή πάτησε φρένο και λίγο, για λίγο.
4: δεν προλαβαίνεις να το δεις, όχι να αντιδράσεις και να πατήσεις φρένο. Αλλά εκείνο που πρέπει έτσι να απασχολήσει είναι, επειδή δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τελευταίο, και μακάρι να ήταν το τελευταίο, αλλά τι άλλο πρέπει να γίνει για να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση και να πάψουν αυτά τα τρομακτικά τροχαία. Αυστηρότερος έλεγχος της κυκλοφορίας στην πράξη, τότε θα πρέπει κάθε σίγουρα δρόμος και κάθε παράδρομος να έχει και ένα τροχονόμο. Τι άλλο να γίνει?
3: Κοίταξε, τώρα εδώ πέρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο. Κάποιοι λένε ότι ήταν 400 άλογα. Τώρα ένα τέτοιο αυτοκίνητο super car, δεν ξέρω και κατά πόσον πια πρέπει να κυκλοφορά νόμιμα στους δρόμους. Αυτά εδώ είναι αγωνιστικά. Δεν είναι για να είναι τώρα σε τέτοιους δρόμους, ας το πούμε, να πατάς τον γκάζι και να νομίζεις ότι...
4: Τι να κάνεις τα 400 άλογα? Έλα, σε δρόμους σαν τη Ρόδο. Αλλά και στους εθνικούς δρόμους.
3: Τα ξέρεις, αυτά έχουν μια επιτάχυνση.
4: Τι να τα κάνεις?
3: Τα 0% μπορεί να τα πιάνουν, ξέρω εγώ, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αλλά δηλαδή έχουν τρομερές...
4: Τι να κερδίσεις από αυτό? Ικανοποίηση του προσωπικού εγώ? Τι άλλο, τι να κερδίσει?
3: Τώρα, για να λέμε τώρα και κάποια πράγματα τα οποία δεν ακούγονται. Δηλαδή, αν δεις εδώ πέρα το βίντεο του τροχαίου, γιατί είδαμε μόνο τη σύγκρουση, αν δεις εδώ τώρα το βίντεο του τροχαίου του δυστυχήματος, σε αυτό το σημείο είναι το αυτοκίνητο, το οποίο στέκεται στο φανάρι.
4: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν κινούνται τα αυτοκίνητα, πάει να φύγει, το μετανιώνει. Σε λίγο θα δεις ότι κάνει όπισθεν. Κάνει όπισθεν. Γυρίζει πίσω. Δηλαδή υπήρχε μια αμφιβολία. Να φύγω, να μην φύγω. Εδώ έχει δύο φανάρια σε αυτό το σημείο. Έχει ένα ψηλά, ναι, και έχει ένα στα αριστερά. Λοιπόν, το αριστερό μπορεί να μην λειτουργούσε σωστά, το κόκκινό του, και μπορεί να μπερδεύτηκε. Εδώ λοιπόν όμως, παρότι βλέπεις ότι έφευγαν αυτοκίνητα,
4: ναι,
3: πήρε την απόφαση, δηλαδή ενώ έβλεπε ότι απέναντι ερχόντουσαν αυτοκίνητα, από απέναντι περνούσαν αυτοκίνητα, πήρε την απόφαση
4: να περάσει,
3: να το ρισκάρει. Ο άλλος ερχόταν με μια ηλικιώδη ταχύτητα, δεν το συζητάμε, και έγινε δυστυχώς αυτό εδώ που έγινε, ακριβώς. Δύσκολο περιστατικό, δηλαδή πολύ δύσκολο περιστατικό, και το σημείο εδώ πέρα είναι, δηλαδή απαράδεκτο αυτό εδώ το άνοιγμα, να πηγαίνεις σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα για να μπεις μέσα στον παράδρομο.
4: Ο σχεδιασμός δηλαδή της οδικής...
3: Δηλαδή είναι ένα παλιό σημείο, ναι, είναι ένα πράγμα τώρα αυτό το σημείο.
4: Είναι που... κάτι που πρέπει όμως να το ελέγξουν η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή και σε όλη τη Ρόδο, όχι μόνο εκεί, και σε όλη τη Ρόδο. Είναι σωστά σχεδιασμένες οι διασταυρώσεις, οι στροφές, τα φανάρια... Είναι σωστά? Το κυκλοφοριακό πρέπει να ελεγχθεί. Και υπάρχουν και σημεία, όπως και εδώ στην Ιαλισσό, που πάμε προς τη Ρόδο, που ακόμα περιμένουμε να τοποθετηθούν φανάρια. Και υπάρχουν περιοχές που χρειάζονται, όπως...
3: Και άλλα φανάρια, ρε Γιάννη. Εδώ πέρα, κοίταξε, ξέρεις, τώρα, όλα αυτά εδώ τα φανάρια πρέπει να καταργηθούν. Πρέπει να μπουν κόμβοι. Αν υπήρχε κόμβος. Αν εκεί υπήρχε κυκλικός κόμβος, για παράδειγμα.
4: Έτσι, σωστά.
3: Θα υπήρχε αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα. Το πιθανότερο είναι όχι, έτσι.
4: Το πιθανότερο είναι όχι. Εκεί στη διασταύρωση, στο σούπερ μάρκετ του Πάπου, δεν πρέπει να γίνει κόμβος και φανάρια? Προβλέπεται, από ό,τι άκουσα και από ό,τι έμαθα, προβλέπεται. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, και να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον στο δρόμο αυτή την ασφάλεια, διότι από αυτό τώρα εδώ δεν υπάρχει επιστροφή. Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια πρέπει να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται, διότι αυτά είναι τραγικά. Όπως επίσης και αυτό που είπες, δηλαδή άραγε χρειάζονται και πρέπει να επιτρέπονται 400 άλογα στους δρόμους?
3: Έλατε. Εδώ τώρα γίνονται ατυχήματα με τα πατίνια και πάνε τα πατίνια να τα απαγορεύσουν. Αφού, εδώ λοιπόν τώρα αφού... που έχουμε Ferrari, όχι εδώ σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια άλλη αυτή, αλλά έχουν γίνει και ατυχήματα, δυστυχήματα τέτοιου είδους με Porsche, με BMW, με πολλά supercar.
4: Ναι, όπως εκεί στην Εγνατία εδώ.
3: Ακριβώς.
4: Πριν από μερικά χρόνια.
3: Σκοτώθηκε μια ολόκληρη οικογένεια, εξαφανίστηκε με το γιο ενός πλούσιο.
4: Δεν ήταν και στο δρόμο. Ναι, ναι. Και εκεί πάνω από 200 η ταχύτητα.
3: Εδώ τώρα το αυτοκίνητο προφανώς και παίρνει την απόφαση να περάσει βλέποντας, ελέγχοντας το δρόμο. Δηλαδή προσπαθώντας να ελέγξει από την απέναντι μεριά το δρόμο και βλέπει ότι δεν έρχεται κανένας. Όταν ώρα ο άλλος σου έρχεται με μια βόμβα 150 χιλιόμετρα την ώρα με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, πού να τον δεις? Στα 150 χιλιόμετρα δεν έχεις ορατότητα όταν πηγαίνει. Αυτός είναι τουλάχιστον 150 μέτρα πίσω, 200 μέτρα πίσω. Δύσκολα τον βλέπεις και έρχεται με 150 χιλιόμετρα.
4: Μα και να τον δεις, δεν υπολογίζεις ότι τόσο σύντομα τόσο... θα είναι δίπλα σου.
3: Ακριβώς, θα είναι πάνω σου.
4: Θα είναι πάνω σου.
3: Με αυτή την ταχύτητα. Έτσι είναι.
4: Ελπίζουμε. Έτσι και είναι. Πιστεύουμε.
3: Έτσι
4: μακάρι
3: είναι.
4: Να
3: γιατί μπορεί να το δεις τέρμα μακριά πίσω, να μην υπολογίζεις εσύ την ταχύτητα που τρέχει με τα 150 χιλιόμετρα και να πάρεις την αυτή να περάσεις. Να πεις εντάξει, προλαβαίνω να περάσω. Και ο άλλος με τα 150 χιλιόμετρα σε 3 δευτερόλεπτα να είναι πάνω σου.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε 2 δευτερόλεπτα να είναι πάνω σου.
4: Μα γι' αυτό και εγώ ρώτησα, τι άλλο άραγε να κάνουμε, τι άλλο μπορεί να γίνει.
3: Άλλοι λένε ότι πήγαινε με 200, έτσι. Άλλοι λένε ότι πήγαινε με. Αλλά εγώ δηλαδή αδυνατό να πιστέψω ότι σε ένα τέτοιο δρόμο, σε αυτό το σημείο, υπάρχουν, με ναι. τις λακκούβες αυτές εκεί πέρα, γιατί η περιοχή, αυτός ο δρόμος δεν είναι και ότι καλύτερο, α το πούμε, σαν, στο συγκεκριμένο
4: για
3: σημείο.
4: Για να αναπτύξεις τόση ταχύτητα.
3: Ναι, για να αναπτύξεις. Αλλά είναι μια ευθεία όμως. Μπορεί, εξαρτάται τώρα. Δηλαδή δεν μπορείς.
4: Φαίνεται ότι ήταν μεγάλη ταχύτητα, δεν μπορούμε να πούμε από εδώ εμείς.
3: Εν τω μεταξύ, το αυτοκίνητο, αν δεις τη σύγκρουση, το παίρνει εδώ, σε αυτό το σημείο, χτυπάει ακριβώς στο πλάι. Δεν το χτυπάει με τοπικά. Χτυπάει το αυτοκίνητο στο πλάι.
4: Αυτό ήταν το χειρότερο. Γι' αυτό έχασαν τη ζωή τους.
3: Γι' αυτό σκοτώθηκαν οι γυναίκες επί τόπου εκεί πέρα.
4: Ναι.
3: Και γι' αυτό και το αυτοκίνητο γύρισε και γι' αυτό και ο οδηγός αυτός δεν έπαθε τίποτα. Γιατί αν συγκρούονταν με τοπικά, μπορεί να μην ζούσε ούτε και αυτό σήμερα.
4: Ναι, ναι.
3: Αν υπήρχε με τοπική σύγκρουση. Απορώ, δεν πήρε φωτιά όμως. Δηλαδή. Ήτανε.
4: Φαίνεται ότι έκανε εντύπωση, γιατί αν ασχολήθηκαν τόσο πολύ τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, σημαίνει ότι ήταν από τα πιο τρομακτικά που έχουν γίνει στη χώρα.
3: Είναι.
4: Και δυστυχώς ήταν εδώ στη Ρόδο.
3: Δυστυχώς. Λοιπόν, τι να πούμε αυτό εδώ. Αύριο η κηδεία των δύο γυναικών. Μια τραγική ιστορία όλη
4: αυτή
3: η κατάσταση.
4: Είπες, και από αυτό που είπες τώρα, ότι λίγο πριν είχε χαθεί άλλο μέλος της οικογένειας.
3: Ναι, είχαν χάσει το...
4: Είναι τραγωδία. Μακάρι να είναι τελευταίοι.
3: Μακάρι. Λοιπόν, το αφήνουμε λίγο αυτό εδώ το θέμα. Πάμε τώρα στις εφημερίδες να δούμε λίγο τον αθηναϊκό.
4: Πάμε.
3: Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε λίγο πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων, να δούμε. Γιατί έχουμε και τους Τούρκους τώρα, κατάλαβες. Οι οποίοι έχουν πάρει φόρα οι απέναντι. Για να δούμε τι λένε τώρα η Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας.
4: Ναι, θα επιστρέψουν χρήματα δηλαδή.
3: Δεν έχω ιδέα.
4: Αυτό είναι. Ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως και οι προηγούμενοι.
3: Ναι, αλλά δεν καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου.
4: Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα της σημερινής κυβέρνησης και στις τελευταίες εκλογές και στις προηγούμενες. Ότι θα καταργηθεί αυτός ο νόμος. Άραγε, διαρωτώ με, είναι νόμος Κατρούγκαλου ή νόμος της Τρόικας, όπως ήταν και οι προηγούμενοι. Με τις περικοπές. Ασφαλώς ήταν νόμος της Τρόικα, αλλά όταν βγήκαμε από τα μνημόνια ή τουλάχιστον όπως ανακοινώθηκε και από την Ευρώπη και από εδώ, έπρεπε αυτό να είχε καταργηθεί προπολού. Έπρεπε να είχε καταργηθεί και μπορεί να καταργηθεί τώρα. Τι τους εμποδίζει όμως να το καταργήσουν, άραγε?
3: Προφανώς τα χρήματα.
4: Τι τους εμποδίζει? Άρα δηλαδή πρέπει να διαθέσουμε κάποια χρήματα σε αυτό το θέμα, στους συνταξιούχους, όπως και το άλλο θέμα που δεν έπαιρναν αύξηση λόγω του της διαφοράς, προσωπικής διαφοράς. Τώρα βρέθηκαν τα χρήματα. Μετά από 6-7 χρόνια βρέθηκαν. Εδώ δεν βρίσκονται, άραγε.
3: Ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. Τέλος το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα Καριστιανού. Τι λέει εδώ ο Μητσοτάκης? Γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Η στρατηγική
4: από τώρα ξεκινούμε την προεκλογική εκστρατεία.
3: Βέβαια.
4: Ένα
3: η στρατηγική
4: πριν.
3: Του Μητσοτάκη, ναι, εννοείται. Αφού όλοι έχουν ξεκινήσει, δεν θα ξεκινήσει και αυτό. Στα νέα, λήξη συναγερμού, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά βρίσκονται στη Λίμνο, υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την απιστολή τους. Το ίδιο ισχύει και τις αμυντικές πυραυλικές στοιχείες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο, σε ετοιμότητα ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας.
4: Η Άγκυρα προχωρά. Εμείς υποχωρούμε. Γιατί άραγε?
3: Εννοείς,
4: γιατί άραγε ο κατευνασμός είναι πάλι...
3: Εννοείς για, τις,
4: για
3: την αποχώρηση
4: αυτά.
3: Των... Για την
4: απαιτούσαν και απαιτούν οι Τούρκοι. Απαιτούσαν να γίνουν αυτά και απαιτούν. Και μόνο γι' αυτό το λόγο δεν έπρεπε να υποχωρήσουμε. Και πρόσεξε, τη μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Άραγε δεν περίμενα μερικές μέρες πριν από τη 19η Μαΐου να ανακοινώσουν αυτό. Εγώ αυτή τη σύμπτωση, τι είναι αυτές οι παραχωρήσεις? Χάριν ήρεμων νερών, χάριν ειρήνης, έτσι θα έρθουν. Ενημερώνουν τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς,
3: θα
4: τους συμμάχους.
3: Θα τα δούμε πιο μετά τα εθνικά. Πάμε λίγο στο μακελιό. Εκβίαζαν, έκαιγαν, πυροβολούσαν. Ένοπλοι νταΐδες έκλεβαν το βίο των κατοίκων, δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να αρπάξουν τα εκατομμύρια. Μάλιστα. Λοιπόν, η εστία. Τι αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ για Κύπρο, Κάρπαθο και Διδημότυχο? Επέστρεψε ο Κίμων και τα λοιπά. Μονίμως σκοπού για την Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της έντασης στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων πάτριων από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμάκωσης στο Ιράν. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot. Δηλαδή θεωρεί η Ελλάδα ότι τα Patriot εκεί στην Κάρπαθο θα είναι εκτεθειμένα σε περίπτωση μιας
4: λέει και
3: σύγκρουσης
4: και
3: δεν μπορώ να το καταλάβω.
4: Λόγω αυξήσεως της εντάσεως. Δηλαδή όταν αυξάνεται η ένταση.
3: Επιστρέφουν τα F-16 λόγω αυξήσεως της έντασης. Δηλαδή
4: ναι,
3: τα F-16.
4: Αυξάνεται η ένταση, αλλά εμείς υποχωρούμε.
3: Τέλος πάντων, αυξάνεται η ένταση, φέρνουμε πίσω τα αεροπλάνα, αλλά παίρνουν τα Patriot από την Κάρπαθο και τα πάνε στα σύνορα με τη Βουλγαρία για να φυλάνε τη Βουλγαρία.
4: Όχι, και από εκεί φεύγουν. Και από εκεί λένε ότι φεύγουν. Και επιστρέφουν στη βάση τους, έτσι λέει. Και το προηγούμενο εφημερίδα και αυτή. Επιστρέφουν όλα αυτά που αναπτύχθηκαν στις περιοχές αυτές λόγω αυξήσεως της έντασης. Πώς συμβιβάζονται αυτά?
3: Λοιπόν, ψυχολογική κατρακύλα, Ράκος, λύγησε το βάρος ευθύνης στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας. Έχουμε και τον Ακύλα. Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου. Η Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Η Κόντρα Νιούς, δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot, άτακτη υποχώρηση του ΚΙΣΕΑ μετά τις τουρκικές απειλές, μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδημότυχο.
4: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Όλοι το ίδιο γράφουν. Όλοι το ίδιο λένε.
3: Το λένε οι αντικυβερνητικές εφημερίδες. Η Κόντρα το λέει και το.
4: Δεν πρέπει να δοθεί μια απάντηση, μια εξήγηση, γιατί αυτό.
3: Ο μικρός Μπεν μπαίνει στο σιρτάρι. Τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν ύστερα από 55 χρόνια. Ο ριζοσπάστης ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη. Ο λόγος. Πακέτο στήριξης σε ελληνικές επιχειρήσεις, έγκριση της Κομισιόν 405 εκατομμύρια για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Η Political απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου, πως η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της. Τι λένε Δημήτρης Ηλιόπουλος, Μάριος Παναγιώτης Ευθυμόπουλος, η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για την γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Θα τα δούμε όλα αυτά στο επόμενο μέρος, Γιάννη.
4: Ναι.
3: Το μανιφέστο στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τρόμος στο Πασόκ, καθοδόν για την τρίτη θέση το Πασόκ. Η Voice, Μαδούρο, ημίχρονο, Μητσοτάκης σε τελικό, δεν καταλαβαίνω, ξεκινάμε μεγάλες αποκαλύψεις. Τι έγινε με το βαπόρι που κατάσχεσαν οι καραμπινιέροι, κύριε Γέρα Πετρίτη. Ο εθνικός κήρυκας, μόλις το 37% των Αμερικανών στηρίζει τον Τραμπ. Μεγάλη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς. Η απογευματινή, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές κυρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η Ελεύθερη Ώρα, η Παναγιά μίλησε πλησιάζοντα τα γεγονότα στο Αιγαίο. Αυτά. Και τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ελληνικά.
5: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Σωτήρας ο επαναζόμενος. Μπαίνουμε, η συζήτηση μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα πλέον, Εύα, και βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις των Τούρκων με βάση αυτόν τον νόμο που πριν ακόμη τον δουν έχουν ανέβει στα ουράνια, θα λέγαμε. Γιατί από εκεί που η συζήτηση πριν από λίγες ημέρες ήταν ότι με τον νόμο αυτό η Τουρκία θα καθορίσει ουσιαστικά τα σύνορά της στα θαλάσσια και με αυτόν τον τρόπο η συζήτηση έλεγε ότι θα περιορίσουν την Ελλάδα στο να μην αυξήσει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα η συζήτηση εδώ και 2-3 μέρες επικεντρώνεται στο να αμφισβητείται
1: 152 νησιών στο Αιγαίο. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τα 23 που έλεγαν πριν από λίγο καιρό ότι δεν πρέπει να στρατικοποιούνται, γιατί διαφορετικά θα πρέπει η Τουρκία να τα πάρει πίσω με βάση τη Λοζάνη. Όλα αυτά βέβαια θεωρίες και σενάρια της Τουρκίας. Σήμερα λοιπόν τίθεται ανοιχτά θέμα κυριαρχίας νησιών στο Αιγαίο και μάλιστα βλέπουμε και την αντιπολίτευση, είδαμε και πριν στο ρεπορτάζ, να ζητάει η αντιπολίτευση να μπει ξεκάθαρα στο νόμο αυτό που έρχεται, ζήτημα ορίων ΑΟΣ, όπως επίσης και αμφισβητούμενο νησιών, γκρίζες ζώνες δηλαδή. Και βέβαια παρουσιάζουν μέχρι και ακραία σενάρια. Είδαμε ήδη τον Τζιχάτ Γκέιτζι 50-50 λέει να χωριστεί το Αιγαίο και επίσης υποστηρίζουν ότι σε όποιο νησί κατά την άποψή τους είναι γκρίζα ζώνη, δηλαδή δεν το λέει ρητά η Λοζάνη ότι ανήκει στην Ελλάδα, τότε οι Τούρκοι θα μπορούν να υψώνουν ακόμη και την τουρκική σημαία εκεί και βέβαια να επεμβαίνει η Τουρκία και να λέει ότι βάζεις όπλα σε κάποιο νησί το οποίο εγώ δεν εγκρίνω ως Τουρκία. Τότε Μαρία, θα στέλνω λέει ακόμη και δημιουργία Τούρκων στρατιωτών. Εντάξει, για να συλλαμβάνουν Έλληνες.
2: Το τραβάνε πολύ.
3: Ναι, θα στέλνουν και δημιουργίες εδώ πέρα σε λίγο οι Τούρκοι. Άκου εδώ Γιάννη πράγματα.
4: Κοίταξε.
3: Τι ακούμε.
4: Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι παρά επιθετική ενέργεια ανοιχτή. Επιθετική ενέργεια ενός κράτους στη σημερινή εποχή. Αυτό δεν έπρεπε να ήταν πρώτο θέμα όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, στην Αμερική, σε οποιοδήποτε δημόσιο φορέα όπου να μπορεί να καταγγελθεί αυτή η επιθετικότητα. Νομοθετούν, απειλούν και επιδιώκουν καταστάσεις σε ξένη επικράτεια. Αλλά όταν συνεχώς τα κάνουν αυτά και δεν τους απαντάει, όχι τώρα, και πριν 5 και πριν 10 και πριν 15 και πριν 20 χρόνια, όταν δεν τους απαντούν το πολιτικό σύστημα και όχι μόνο η κυβέρνηση, και τώρα ποιοι απαντούν σε αυτές τις προκλήσεις? Όλοι, και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Κανείς δεν τους απαντά, κανείς δεν τους λέει τίποτα. Τότε λοιπόν πώς να μην προχωρήσουν? Το ονομάζουν κάποιοι δήθεν ψύχρεμοι κατευνασμό, αλλά δεν είναι παρά

0: την αποκτήρωση που η Τουρκία σενάρια αντίδρασης στην Άγκυρα, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το συνέδριο του κύκλου ιδέων.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο τέθηκε στο τραπέζι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, με την Αθηνά να τονίζει πως έχει μόνο εσωτερική ισχύ.
2: Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες.
0: Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της, διαμήνυσε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
3: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά πρέπει ένα πράγμα που πολλές φορές λέω, ακόμα και όταν το δούμε, είναι μια διαφορά ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα δικαιώματα. Αυτό το οποίο ζητάει κανείς στο πλαίσιο της μιας ελληνοτουρκικής ήρεμη σχέση εντός εισαγωγικών είναι σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και κανείς να μην απλώνει τα πόδια του εκεί που πραγματικά αγγίζει τα βασικά συμφέροντα του άλλου.
0: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Συνεπώς θα επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, όπως και ο ξυγχρονισμός των φρεγατών Μέκο.
4: Λοιπόν, εντάξει, δόθηκαν απαντήσεις, μιλάει και η Ελλάδα από την άλλη μεριά, αλλά δεν μπορεί να πάει να κάνει και απόβαση απέναντι να τους κάνουμε να τους κάνουμε πόλεμο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σου λένε ότι έχουμε τους συμμάχους μας, έχουμε το στρατό μας, έχουμε επιχειρησιακά σχέδια σε περίπτωση που πάτε να κάνετε κάτι και θα απαντήσουμε. Αν η Τουρκία θέλει να έρθει και να κάνει πόλεμο, η Ελλάδα σου λέει εδώ είμαστε, έτοιμοι είμαστε. Το ζήτημα είναι η περίοδος που θα επιλέξει η Τουρκία να κάνει, αν κάνει κάτι. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι μια φάση, δεν θα είναι μια περίοδος στην οποία η Ελλάδα θα βρίσκεται με μια σταθερή κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο αυτή τη στιγμή, νομίζω, ότι βάζει τις βάσεις σήμερα η Τουρκία για να ενεργήσει αύριο. Το αύριο είναι ο επόμενος χειμώνας, δηλαδή ξεκινά από τον Οκτώβριο και πέρα. Από εκεί και πέρα θα έχει ισχύ αυτό το νομοσχέδιο που θα κάνουν. Από τον Οκτώβριο και πέρα τι ξεκινάει και για μας, και επίσημα εισαγωγικά η προεκλογική περίοδος, ή κάποιοι λένε ότι τον Οκτώβριο θα έχουμε και εκλογές. Και με τα υπάρχοντα δεδομένα, έτσι όπως είναι και το πολιτικό σύστημα σήμερα, κυβέρνηση μπορεί να μην έχουμε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη, ούτε και με την τρίτη. Και δεν ξέρω και αν θα υπάρξουν και εν πάση περιπτώσει και κυβερνήσεις συνεργασίας με τέτοια μυαλά που έχουν αυτή τη στιγμή οι αρχηγοί των κομμάτων, κυρίως για μένα της αντιπολίτευσης, αλλά και της κυβέρνησης, γιατί και η κυβέρνηση αποκλεί πολλούς από τη συνεργασία. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι ο μεγάλος ο κίνδυνος, αν τυχόν οι Τούρκοι εκμεταλλευτούν αυτή την πολιτική αστάθεια και έρθουν εδώ την ώρα την δύσκολη για τη χώρα μας και μας κάνουν μια μεγάλη ζημιά.
5: Υπήρχε λοιπόν στο παρελθόν και άλλες κυβερνήσεις συνεργασίας. Περίμενε κανείς ποτέ ότι θα υπάρχει κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, κυβέρνηση συνεργασίας? Και σταθερή ήταν και αυτό που είπε το έκανε και αυτό που...
4: Ούτε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου περίμενε κανείς να υπάρξει, αλλά όμως...
5: Λοιπόν,
4: όμως
5: υπάρχουν λοιπόν κυβερνήσεις συνεργασίας. Έτσι και τώρα, Λοΐζο, θα υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές. Το ζήτημα είναι τώρα που εξελίσσονται τα θέματα. Τώρα που αφήνουν. Λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι μία μονομερής ενέργεια. Δεν είναι μία μονομερής ενέργεια. Είναι μία επιθετική κίνηση, καθαρή, ομή και ξεδιάντροπη.

0: όπως εκείνη που απειλούσε ο Ερντογάν με τους πυράβλους Ταϊφούν.
1: Μονομερής όμως, έτσι, μονομερής από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Μα μονομερής θα είναι, ναι. Μία κυβέρνηση θα το πει, δεν θα το πούνε 10 κυβερνήσεις, μονομερής είναι. Αλλά όπως και τότε απειλούσε με τους πυράβλους στην Αθήνα. Δεν ήταν μονομερής ενέργεια, ήταν επιθετική πολιτική. Αυτή την επιθετική πολιτική κανείς από το πολιτικό σύστημα δεν την καταγγέλει. Και λέω κανείς, και δεν συμπεριλαμβάνω μόνο την κυβέρνηση που έπρεπε να ήταν πιο μπροστά. Λέω και από την αντιπολίτευση δεν μιλάει κανείς.
1: Εδώ τώρα λοιπόν η
0: Ελλάδα. Τι είναι άραγε αυτό? Εδώ, έχει λοιπόν, φιλανδοποιηθεί η Ελλάδα?
1: Εδώ λοιπόν τώρα, Γιάννη, κανονικά τι θα έπρεπε να κάνει η χώρα? Να απευθυνθεί ήδη στους συμμάχους και να πει για παράδειγμα στους Γάλλους και στους Αμερικανούς.
0: Αλλά και στους Ευρωπαίους.
1: Καλά, οι Ευρωπαίοι τώρα, εντάξει, μισή Ευρωπαίοι είναι με τους Τούρκους τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν το θέσεις εκεί που είναι το σπίτι σου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τι θα έπρεπε να ζητήσει τώρα η Ελλάδα?
0: Τα σύνορα της χώρας είναι και σύνορα της Ευρώπης.
1: Σωστό, και αλλά πρόσεξε.
0: Και από ό,τι πληροφορούμε, και το λένε και το επαναλαμβάνουν και οι δικοί μας. Από ό,τι πληροφορούμε, βγήκε πάλι ο χάρτης της Σεβίλης ως υποχρέωση, δηλαδή της ΑΟΣ, να κηρύξουν σήμερα, χθες, ΑΟΣ και τα 12 μίλια, διότι το απαιτεί η Ευρώπη. Αυτό δεν κάνουν. Αυτό δεν κάνουν παντού σε όλη τη χώρα ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γιατί άραγε? Υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που δεν ξέρουμε?
1: Γιατί σε περίπτωση που μας κάνουν ντου μετά οι Τούρκοι, τι γίνεται?
0: Μα αν το κάνουν αυτοί, ναι, πρώτα.
1: Αν κάνουν επίθεση. Έρχεσαι... Αφού έχουν το κάζους μπέλι. Αν κάνουμε εμείς τώρα 12 μίλια, αν κηρύξουμε 12 μίλια και μας κάνουν επίθεση, τι λες, τι θα γίνει μετά? Θα είναι καλό για την Ελλάδα?
0: Μα αυτό πρέπει να φοβόμαστε. Μα όταν φοβάσαι.
1: Εγώ σου λέω, κάνει όταν... και ρίδεις 12 μίλια και έρχονται και σου κάνουν επίθεση. Το θες αυτό? Έρχονται και σου κάνουν ένα ναυτικό αποκλεισμό. Και σου λένε θα αποκλείσουμε. Άρα πάμε για πόλεμο δηλαδή. Θα πολεμήσουμε.
0: Πριν
1: πάμε λοιπόν για πόλεμο.
0: Πριν λίγες μέρες.
1: Άρα είναι σωστό αυτό, δηλαδή είναι καλό σενάριο να το κάνουμε αυτό, να πάμε για πόλεμο?
0: Πριν λίγες μέρες δεν περηφανευόντουσαν όλοι στη φρεγάτα, τα αεροπλάνα, στα Ραφάλ, στην Κύπρο, δεν περηφανευόντουσαν ότι είμαστε ισχυροί? Τώρα τι έγινε ξαφνικά?
1: Ναι, είμαστε ισχυροί.
0: Άρα,
1: θέλεις να πάμε για πόλεμο?
0: Μα δεν θέλω.
1: Δηλαδή θέλεις να ρισκάρουμε πόλεμο?
0: Μα αν υποχωρείς συνεχώς, θα τον φέρεις τον πόλεμο κοντά. Αν υποχωρείς συνεχώς.
1: Πρέπει να τον πας ένα βήμα πιο γρήγορα, δηλαδή. Θέλει, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι.
0: Δεν τον πας εσύ. Δεν τον πας εσύ.
1: Πώς, αν κηρύξεις 12 μίλια την ώρα που οι άλλοι σε απειλούν με πόλεμο.
0: Μα είναι και οι άλλοι κάνουν.
1: Και οι άλλοι κάνουν. Ναι, αλλά ο άλλος σε απειλεί με πόλεμο.
0: Και άρα υποχωρείς.
1: Ωραία, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση είσαι σίγουρος, είσαι έτοιμος ότι θέλεις να πας για πόλεμο, δηλαδή?
0: Μα δεν θέλω εγώ να πάω για πόλεμο, αλλά
1: πώς?
0: Αν σε απειλούν να καταλάβουν νησιά, δεν θα πολεμήσεις να τα υπερασπίσεις?
1: Εάν έρθουν να καταλάβουν νησιά, εννοείται. Αλλά άλλο να είναι το σκυλί και να γαυγίζει απέναντι, κλειδωμένο, μαντρωμένο στο κλουβί του.
0: Σε ποιο κλουβί?
1: Στο κλουβί του.
0: Δεν έχει καλά κλουβί.
1: Στο κλουβί του είναι.
0: Έξω από το κλουβί.
1: Αλλιώς θα είχε έρθει. Αν είναι άλλο να είναι το σκυλί και να σου γαυγίζει, και άλλο να έρθει να σου ορμήξει. Όταν θα έρθει να σου ορμήξει, εννοείται ότι τότε θα αμυνθείς και θα πολεμήσεις. Αλλά μέχρι τότε δεν θα πας, νομίζω. Δηλαδή, εσύ αν περνάς από κάπου και βλέπεις ένα σκύλο και σου γαυγίζει, πας να τον κλωτσίσεις? Τον αγνοείς και προχωράς. Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας.
0: Δεν πάμε εμείς μέσα από τα σύνορα της χώρας να πάμε να απειλήσουμε. Αυτοί έρχονται μέσα από τα σύνορα. Και θες να σου πει κάτι άλλο?
1: Έπειτα. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν τη δύναμη να έρθουν να κάνουν επίθεση στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν έχουν αεροπορία καλά-καλά. Έχουν μείνει μόνο με τα αεροπλανάκια τους, αυτά που οι Ρώσοι τα καταρρύπτουν στην Ουκρανία, λες και είναι, ξέρω εγώ.
0: Τα μη επανδρομένα, λες.
1: Ναι, εννοείται αυτά. Τα ντρόουν τους, ας το πούμε. Τα εργαλεία τους αυτά. Δυνατά, ας το πούμε. Αλλά εδώ η Ελλάδα είναι έτοιμη αυτά για να τα αντιμετωπίσει? Είναι ένα ερώτημα. Γιατί χθες.
0: Πανέτοιμη είναι, στρατιωτικά είναι πανέτοιμη.
1: Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη
0: ισχυρές,
1: στρατιωτικά.
0: Ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είχαμε.
1: Αλλά
0: και, όπως
1: και να έχει, μισό λεπτό.
0: Και ενισχύονται.
1: Όπως και να έχει όμως, εν ώψιν αυτήν εδώ της επικείμενης απειλής, η οποία διαφαίνεται, πρέπει νομίζω η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να ζητήσει από τους συμμάχους της στήριξη και βοήθεια.
0: Να πάει να καταγγείλει τις επιθετικές ενέργειες.
1: Εννοείται ότι όλα αυτά εδώ.
0: Αντί να λέει μονομερείς ενέργειες, να λέει επιθετική κίνηση της Τουρκίας και να τους καταστήσει συμμετέχοντες.
1: Σωστός.
0: Αυτό. Να τους καταστήσει συμμετέχοντες.
1: Συμφωνούμε.
0: Δεν το κάνει.
1: Συμφωνούμε και να σου πω και κάτι. Ούτε και εμένα μου άρεσε αυτό που άκουσα πριν από τον Γεραπετρίτη, ότι θα τα πούμε όλα στα φόρα, στα διεθνή φόρα.
0: Ποια φόρα?
1: Και σαν χλαμάρες. Εντάξει, ωραία. Μίλα, κάθεσαι εκεί και μιλά στα φόρα. Εντάξει, οκ. Okay. Και τι έγινε? Εδώ έπρεπε να πούμε να είχε πάρει φωτιά η ελληνική διπλωματία και το Υπουργείο Εξωτερικών και να είναι αυτή τη στιγμή από χώρα σε χώρα και να συναντιούνται υπουργοί άμυνας και να ζητάνε στήριξη, όπλα στήριξης εδώ πέρα, να έρθουν σε περίπτωση που οι άλλοι κάνουν πράξη τις απειλές τους ότι θα μπουν στα ελληνικά νησιά, να ανεβάσουν σημαίες και να συλλαμβάνουν Έλληνες πολίτες. Είναι δυνατόν να ακούνε? Καλά, θα μου πεις, δεν τα λένε επισήμως αυτά οι Τούρκοι. Τα λένε κάποιοι αναλυτές εκεί πέρα που λένε ό,τι θέλουν.
0: Τρεις-τέσσερις σύμβουλοι του Ερντογάν επισήμως έχουν βγει. Σήμερα το πρωί το λέγανε και στα αθηναϊκά μέσα ότι δεν είναι μόνο οι αναλυτές. Είναι και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στενοί συνεργάτες του Ερντογάν.
1: Εδώ τώρα δεν είδες την Υπουργό Εξωτερικών της χώρας? Δεν ξέρω τώρα με την κυρία, ας το πούμε. Την πρώτη φορά εγώ είδα ότι έχουμε υφυπουργό εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και την είδες τη γυναίκα, δεν ξέρω, αλλά είναι μια γυναίκα που δεν ξέρω και αν έχει τη δυνατότητα να πάει να κάνει ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν μου φαίνεται δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών και στα καλύτερά του αυτή τη στιγμή της χώρας. Μπορεί το Υπουργείο Αμήνης να είναι με το δένδια και να πετάει, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Γεραπετρίτη, η αλήθεια νομίζω ότι δεν, κάπου μπάζει η ιστορία, δεν μου φαίνεται και πολύ. Είναι πάρα πολύ low profile, ήπιον τόνων, ευγενής, εξευγενισμένος, όπως θες, θέλει να κρατήσει χαμηλή ρητορική, ήπια ρητορική. Λογικό, κατανοητό, αλλά μέχρι ένα βαθμό. Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό.
0: Όταν ο άλλος επιτίθεται, δεν μπορείς εσύ να είσαι ευγενής και να προσφέρεις ανθοδέσμες. Δεν μπορείς να είσαι σε αυτή τη συμφωνία. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά να έχουμε κι εμείς, όχι δυνατότητα, απέτηση διεκδίκησης. Και τι να διεκδικήσουμε? Αυτό που λέγαμε παλιά από τη δεκαετία του 80. Διεκδικούμε κάθε αναφέρετο δικαίωμα του ελληνισμού όπου γης. Αυτό λέγαμε σαν σύνθημα. Κάθε αναφέρετο δικαίωμα του ελληνισμού όπου γης. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται εδώ. Αυτό που το χάρτη που έδειξες τώρα. Κοιτάξτε, έχουνε το μισό Αιγαίο. Σε ποια χώρα του κόσμου θα γινόταν αυτό και δεν θα γινόταν χαμός? Δηλαδή επιτίθενται ανοιχτά. Αυτά είναι της περίοδου του Μεσοπολέμου, όταν δηλαδή ο ναζισμός και ο φασισμός, όταν ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι κάνανε τους κατακτητές του κόσμου. Αυτά τότε γίνονταν και γίνονται τώρα από την Τουρκία επισήμως και ανοιχτά.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό λέω ότι εδώ, όταν θα φτάσουμε πια στο σημείο εκείνο όπου στρατιωτικές δυνάμεις θα βγουν έξω και θα πάνε, άλλωστε κάνουν ασκήσεις, περνάνε, λογίζω, τα σύνορα της χώρας, όχι τώρα, και πριν 5 και πριν 10 και πριν 15 και πριν 20 χρόνια περνάνε οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις τα σύνορα της Ελλάδος που είναι ανατολικά των νησιών μας, έρχονται μέσα στο κέντρο της Ελλάδος που είναι ελληνική επικράτεια, κάνουν ασκήσεις πώς θα καταλάβουν τα νησιά μας, και η πολιτική ηγεσία της χώρας και τώρα και χθες και προχθές στέλνει παρατηρητές να δουν αν κάνουν καλά τις ασκήσεις.
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο να τα μαζέψουμε από την αρχή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει επιλεγεί από τους Αμερικανούς να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης. Οι αμερικανικοί σχεδιασμοί παρακάμπτουν την Τουρκία. Παράλληλα, η Ελλάδα εξοπλίζεται. Μέχρι το 2030 θα έχει αναβαθμίσει το στρατό της. Θα έχει γίνει ένας από τους πιο σύγχρονους στρατούς παγκοσμίως. Θα έχουμε πάρει και τις φρεγάτες, τις γαλλικές. Θα έχουν έρθει και ιταλικές. Παράλληλα, συζητείται και προχωράει η υπόθεση της ασπίδας του Αχιλλέα, η οποία είναι ένα αντιδρόουν σύστημα και αντιαεροπορικό από τα πιο σύγχρονα του κόσμου. Όλα αυτά εδώ είναι προγραμματισμένα μέχρι το 2030 να γίνουν. Και βλέποντας τα αυτά απέναντι η Τουρκία, δεν ξέρω, αλλά κλιμακώνει επικίνδυνα και ίσως να το εννοεί αυτή τη φορά, ας το πούμε, αυτό που πάει να ψηφίσει, αυτό που πάει να κάνει. Όπως και να έχει, είναι μια περίοδος που η χώρα μας νομίζω πρέπει να κερδίσει χρόνο. Η χώρα μας πρέπει να κερδίσει χρόνο. Πρέπει να τρέξουν ακόμα περισσότερο οι αναβαθμίσεις των F-16, πρέπει να τρέξουν τα προγράμματά μας να ολοκληρωθούν και πάση θυσία θα πρέπει να αποφευχθεί μια σύγκρουση. Αυτή εδώ είναι.
0: Όχι σε βάρος.
1: Αυτή εδώ νομίζω είναι η άποψή μου αυτή τη στιγμή.
0: Όχι σε βάρος της κυριαρχίας.
1: Εννοείται αυτό.
0: Και της εφαρμογής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό που λες, συμφωνούν όλοι. Δεν υπάρχει κανείς που να μην συμφωνεί σε αυτό που είπες. Αλλά, όπως σου είπα προηγουμένως, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις είχαμε, έχουμε και ενισχύονται ακόμα περισσότερο. Πρέπει να αποκτήσουμε και ισχυρές πολιτικές δυνάμεις που δεν έχουμε.
1: Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα, γιατί από τη μία μεριά έχεις μία κυβέρνηση η οποία έχει κάνει δουλειά στο στρατό, έχει κάνει δουλειά και στις συμφωνίες με τις συμμαχικές δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία. Μέχρι και στην πυραμπλική ομπρέλα της Γαλλίας θα ενταχθεί η χώρα μας. Δηλαδή έχεις μία κυβέρνηση η οποία έχει βάλει ένα φρένο ακόμα στον Εύρο, στο μεταναστευτικό, στο Αιγαίο, προσπαθεί με κάθε τρόπο δηλαδή να διαφυλάξει τα σύνορά της, και από την άλλη έχεις μια αντιπολίτευση η οποία είναι το άκρος αντίθετο, το άκρον άουτο, δηλαδή είναι η αντιπολίτευση της ρητορικής «δεν ξέρουμε αν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, θέλουμε τους μετανάστες, τους νέους να έρχονται στην Ελλάδα». Οι Ισλαμιστές της Παλαιστίνης είναι καλοί, είναι φίλοι μας, και οι Ισραηλινοί είναι δολοφόνοι. Οι Αμερικανοί είναι, ξέρω εγώ, οι φωνιάδες των λαών. Συντάσσονται με τη ρητορική της Ισπανίας, του Σάντσες, ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ. Δηλαδή έχουμε από την άλλη μεριά ένα πολιτικό προσωπικό, το οποίο πραγματικά, εάν έρθει στα πράγματα και αναλάβει αυτό τη χώρα, δεν ξέρω εάν θα είναι καλύτερα ή χειρότερα για εμάς. Για τους Τούρκους πάντως θα είναι πολύ καλύτερα. Γιατί οι Τούρκοι τους έχουμε δει στο παρελθόν να επαινούν την ελληνική αντιπολίτευση και να βάζουν τον Μητσοτάκη πρόσφατα κιόλας. Δεν είπαν ότι συμφωνούμε και πάλι καλά που η ελληνική αντιπολίτευση τα λέει πολύ ωραία. Και να είναι αντίθετη με τις πολιτικές και με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Τώρα αυτό εδώ ας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι Έλληνες, γιατί θα έχουν να αποφασίσουν να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις σε επόμενες εκλογές για το ποιους θα επιλέξουν να πάρουν το τιμόνι του στρατού, της χώρας και γενικότερα όλης αυτής εδώ της κρίσης η οποία διαφαίνεται να είναι μπροστά μας.
0: Κοίταξε, εγώ δεν θα τους έβαζα όλους σε μία ευθεία, σε μία γραμμή, και θα τους έβαζα όλους από τη μια μεριά η κυβερνητική και από την άλλη η αντιπολιτευόμενη. Είδες, όπως σου είπα, ότι δεν ακούω αντιδράσεις ούτε από κυβερνητικής πλευράς.
1: Θες να τους πάρουμε έναν-ένα. Να ξεκινήσουμε από τον Τσίπρα, πάμε στην Κωνσταντοπούλου. Ο μόνος που διαφέρει από αυτούς είναι ο Βελόπουλος. Να πάμε στον. Ποιος είναι ο άλλος, ο Ανδρουλάκης. Δεν είδες τον Ανδρουλάκη με τον Σάντσες. Δηλαδή, αυτοί τώρα τι θα κάνουν.
0: Κοίταξε.
1: Δηλαδή, θα πούνε τώρα, αυτοί έχουν μια άλλη ρητορική, έχουν μια άλλη αύρα αντιαμερικανική, αντιϊσραηλινή. Πού πας, θα έχεις τον Τούρκο απέναντί σου και εσύ θα έχεις μια κυβέρνηση η οποία θα έχει αντιϊσραηλινή αύρα, είναι δυνατόν? Από ποιον θα περιμένει στήριξη? Από την Ισπανία.
0: Για τον Σάντσες που λες, τον σοσιαλιστή, που είναι με την πλευρά, αν θέλεις, όχι ότι είναι με την πλευρά της Τουρκίας, αλλά πουλάει, όπως σου είπα. Όπως και οι Εγγλέζοι, όπως και οι Γερμανοί.
1: Καμία σχέση. Οι Γερμανοί δεν έχουν σχέση.
0: Οι Γερμανοί είναι αδελφές χώρες με την Τουρκία. Άστο αυτό όμως. Να σου πω λοιπόν ότι άκουσα το Μανιάτη, που ήταν ένας από τους καλύτερους υπουργούς που έκανε και την ΑΟΣ. Αυτός έκανε το πρώτο βήμα και είπε γι' αυτό ακριβώς που είπες αυτή τη στιγμή, ότι η συμφωνία με την Τουρκία της Ισπανίας ανάγεται στην πρόσαντσες εποχή που ήταν ο εκδεξιών πρωθυπουργός της χώρας, ο προκάτοχος του Σάντσες, και ότι ο Ισπανός επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τώρα είναι προτεργάτης στα ψηφίσματα κατά της Τουρκίας. Αυτό από την πλευρά του Ευρωβουλευτή Μανιάτη, ότι αυτός είναι ο προτεργάτης επίτροπος εναντίον των ψηφισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Τουρκίας. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν είναι μονοδιάστατα τα πράγματα. Έχουν πολλές πλευρές. Εκείνο που έχει όμως σημασία είναι η δική μας πλευρά, η δική μας στάση.
1: Μανιάτης είναι πολύ σοβαρός πολιτικός.
0: Ακριβώς.
1: Και απορώ και πώς θα τον έχει πάρει ακόμα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ό,τι σοβαρό υπάρχει στο Πασόκ το έχει πάρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε από και γιατί είναι... το Πασόκ κυβερνάει, έτσι.
0: Είναι...
1: Ο ήλιος, ο πράσινος, όχι, έχει γίνει μπλε. Αυτός κυβερνάει. Άλλο το νέο σήμα της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να είναι ένας μπλε ήλιος. Αυτός πρέπει
0: άλλο
1: να γίνει.
0: Άλλο οι εξυγχρονιστές, άλλο το Πασόκ.
1: Λοιπόν, πάμε
0: το
1: σε
0: λαϊκό
1: ένα...
0: και πατριωτικό Πασόκ δεν έχει καμιά σχέση με τους εξυγχρονιστές και όπως σου είπα.
1: Θα το σχολιάσουμε μετά αυτό, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, η παραγγελία.
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
9: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
10: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
9: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
10: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
9: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
10: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
9: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
10: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμ σε Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
8: Λοιπόν, επιστροφή στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μάζη, αναλυτή στο Open, να μιλάει για την απόφαση του Κισαία να πάρει πίσω τους Patriot από την Κάρπαθο.
9: Έχουμε μόνιμο σκοπό πλοίο, αλλά μαζευόμαστε. Έχει συμβεί κάτι, θεωρείτε?
10: Πώς δεν έχει συμβεί? Πολύ απλά, έχει σε μια εβδομάδα μετά τον Μπαϊράμι θα ψηφιστεί ο νόμος της Τουρκίας, ο οποίος ενισχύει, τσιμεντώνει το κάζους μπέλι και ο οποίος παραχωρεί όλο το χώρο που χαρτογραφείται στη γαλάζια πατρίδα στη δικαιοδοσία της Τουρκίας.
11: Ναι. Και τι κάνουμε πίσω εμείς?
10: Πέστε το όπως θέλετε, κύριε Κολοκυθά. Εσείς πέστε το όπως θέλετε. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί εγώ να έχω άδικο και οποιοδήποτε άλλος να έχει δίκιο. Αλλά εγώ βλέπω ότι πώς θα το εκλάβει αυτό η διεθνής κοινότης, ότι η Τουρκία αυτόν τον χώρο τον περιγράφει για δικό της και οι Έλληνες μαζεύουν τα όπλα τους.
9: Ναι. Να κάνω μια άλλη σκέψη.
10: Επίσης,
9: ναι, παρακαλώ.
10: Επίσης,
9: παρακαλώ.
10: Ο κύριος Τραμπ μας είπε ότι οι επιχειρήσεις έληξαν. Βεβαίως ο κύριος Τραμπ έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του κι άλλα, αλλά μας λέει επιχειρήσεις έληξαν και τώρα συζητάμε. υπάρχει και η πρόταση του Πακιστάν για το σχήμα Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Κατάρ, να συνεχίσουμε. Και βγαίνει χθες ο κύριος Τραμπ και λέει ναι, υπάρχει στον ορίζοντα μια πολύ καλή λύση. Mm-hmm. Μπορώ να φανταστώ μια λύση, γιατί τη λέω εδώ και 10 μέρες. Να εμπιστευτεί το Ιράν, συσσαγωγικά, το σχάσιμο υλικό του, είτε στο Πεκίνο είτε στη Μόσχα.
9: Μάλιστα.
10: Οπότε υπάρχουν δύο αφηγήματα νίκης.
9: Ναι.
10: Ένα του Ιράν, το οποίο λέει εγώ στους συμμάχους μου το εμπιστεύτηκα, γιατί δεν θέλω οι βάρβαροι εισβολείς να μπουν μέσα και να μου το πάρουν. Ο δε κύριος Τραμπ να έχει ένα άλλο δικό του αφήγημα νίκης για να πάει στις εκλογές τον Νοέμβριο, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, εμένα ο αντικειμενικός μου σκοπός ήταν να απομακρύνω το σχέσιμο υλικό από το Ιράν.
9: Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να σας διακόψω για να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση, αφελώς σκεπτόμενος τώρα εγώ, αδαής. Λοιπόν, επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει χθες ότι αυτό το νομοσχέδιο της Τουρκίας μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο σε διαρροές, σε θεωρία, δεν έχει πάρει στη Βουλή. Υπάρχει, είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει κάποια συμφωνία που να λέει δεν περνάμε το νομοσχέδιο αρκεί να μαζευτείτε?
10: Κοιτάξτε, όταν έχουμε ακούσει στο δημόσιο λόγο τον τουρκικό τρεις τουλάχιστον συμβούλους του κυρίου Ερντογάν νομικούς.
9: Ισχύει.
10: Να βγαίνουν και να εξηγούν γιατί αυτό το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί και θα ψηφιστεί βεβαίως μετά το πέρας του Μπαϊραμίου. Το Μπαϊράμι είναι Μπαϊράμι. Μουσουλμάνοι είναι άνθρωποι. Είναι σαν και εμάς. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα το ρίσκο όπως το πήρε ο κύριος Γεραπετρίτης για να πω κάτι τέτοιο.
9: Μάλιστα. Μάλιστα.
11: Προκύπτουν ερωτήματα, κύριε Παπα-Νικολάου.
12: Κοιτάξτε, είχαμε πει πολλές φορές στο παρελθόν όταν τελειώσει αυτή η ιστορία με το Ιράν θα δούμε αντίδραση της Τουρκίας. Ήρθε νωρίτερα, πριν τελειώσει αυτή η ιστορία. Οποιαδήποτε κίνηση τώρα για να κάνει η ελληνική πλευρά θα πρέπει να εκτιμηθεί ανάλογα, διότι είναι βέβαιο ότι εσωτερικά στη χώρα μας θα έχουν αντιδράσεις, παράδειγμα για τους Patriot, ενώ λέγαμε ότι πρέπει να βρίσκονται εκεί.
11: Τους είχαμε πάντα όμως, κύριε Παπα-Νικολάου. Τώρα τους πήγαμε.
12: Σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, οι θέσεις επιχειρησιακά των Patriot δεν είναι εκεί, ενώ στην Κάρπαθο. Λογικά κάποια στιγμή θα έπρεπε να γυρίσουν. Σαν απόφαση λοιπόν, κάποια στιγμή θα την παίρναμε. Το μήνυμα ότι μπορούμε να μεταφέρουμε τα οπλικά μας συστήματα οπουδήποτε πέρασε. Εάν αυτή η κίνηση ελληνική κυβέρνηση δεν εντάσσεται στην υποχωρητικότητα την οποία δείχνει όλα αυτά τα χρόνια η χώρα μας απέναντι στην Τουρκία, τότε πολύ σωστά και καθαρά τη θεωρούμε
11: επιχείρηση. Θα μπορούσε να είναι μια κοινή στρατηγική, δηλαδή.
12: Στρατηγική κίνηση, διότι εντάξει, δείχνει και προς τη διεθνή κοινότητα ότι ναι. Εμείς στα πλαίσια του ΝΑΤΟ στηρίζουμε.
9: Υπάρχει όμως η δεδομένη στιγμή. Είναι αυτό που λέει και ο κύριος Μάζης. Ότι μισό λεπτό, δεν είσαι σε κενό χρόνου.
12: Γι' αυτό
9: έτσι, δηλαδή,
10: έχει ακριβώς.
9: Το κάνεις όλο αυτό, έχεις περάσει το μήνυμα ότι παιδιά δικά μου είναι τα όπλα, δική μου είναι η χώρα όπου θέλω να πηγαίνω. Αλλά έχεις ένα νομοσχέδιο που είναι απέναντι σου.
12: Γι' αυτό ακριβώς μπορεί να παρεξηγηθεί εύκολα και γι' αυτό θα ακουστούν και διάφορες φωνές για το θέμα αυτό και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Το θέμα όμως είναι αν αυτή η κίνηση εντάσσεται σε μια στρατηγική της χώρας για την αντιμετώπιση αυτού που γίνεται στην Τουρκία. Το δέχομαι. Αν δηλαδή δούμε στις επόμενες ημέρες μια κινητικότητα από τη μεριά της κυβέρνησης να καλέσει τα άλλα κόμματα να συντονιστούν όλοι μαζί στο τι θα ακολουθήσει για να αντιμετωπίσουν αυτό που γίνεται στην Τουρκία, θα το εντάξω και αυτό και αυτή την απόφαση του Κισέα σε αυτό το πλαίσιο. Διαφορετικά, πολύ εύκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η Ελλάδα πάντα υποχωρεί και αυτό και εντάσσεται στην υποχωρητικότητά της απέναντι σε όλα την επενδυτική στάση.
10: Αυτό που είπατε, κύριε Νιφλή, περί καινού χρόνου είναι εξαιρετικά επιτυχές. Το εκφράσατε μια χαρά.
9: Ναι.
10: Μπορείς να τα πάρεις 2 μήνες μετά, αν θέλεις. Όχι τώρα.
9: Ναι.
10: Ύστερα κάτι άλλο. Η Τουρκία κάνει ένα νόμο για τον οποίο έρχεται και κριτικάρει η κυβέρνηση και λέει ότι ξέρετε αυτό δεν δημιουργεί διεθνείς ένωμες συνέπειες. Να σας πω εγώ παραδείγματα άλλα που δημιούργησαν ανάλογοι νόμοι.
9: Έχετε, πείτε το, κάντε το, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
10: Η γραμμή των 9 σημείων στην Κίνα. Uh-huh. Όπου η Κίνα τι κάνει. Πιάνει και κλείνει τη Σινική θάλασσα, περιλαμβάνει μέσα Ταϊβάν, νησιά που ανήκουν στο Βιετνάμ, στη Μαλαισία, στις Φιλιππίνες και λέει αυτά είναι δικά μου. Γίνεται δικαστήριο το 2016 στη Χάγη, χάνει η Κίνα και πως ως την απασχολεί συνεχίζει με αυτόν τον νόμο να θεωρεί ότι η Συνική Θάλασσα της ανήκει.
9: Ναι.
10: Θέλετε άλλο παράδειγμα? Μαλβίδες. Έρχεται η Βρετανία και λέει αυτά είναι δικά μου νησιά. Και γίνεται ο πόλεμος. Βενεζουέλα. Ένα σωρό παραδείγματα
9: ναι.
10: τέτοια.
9: Ναι.
10: Κοιτάξτε, αν λάβουμε υπόψη ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος ολοκληρωτικό. Όλη η αντιπολίτευση πλην του συνεργάτη του κυρίου Ερντογάν βρίσκεται φυλακή. Και ο κύριος Σιμάμογλου και τα στελέχη του και το Χαντεπέ και τα στελέχη του. Λοιπόν, αυτός ο νόμος τι κάνει? Υποχρεώνει και τον τελευταίο περιπτερά της Τουρκίας να σεβαστεί τον νόμο, διότι θα θεωρηθεί προδότης, θα φυλακιστεί και θα εκτελεστεί.
9: Μάλιστα.
10: Το καταλαβαίνουμε αυτό?
9: Ναι.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι πριν από την εφαρμογή αυτού του νόμου, πριν την ψήφιση αυτού του νόμου, η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε ενέργειες. Πρώτον σε επίπεδο διπλωματικών ενεργειών, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αυτή τη στιγμή την Κύπρο επικεφαλής.
9: Ναι.
10: Μάλιστα. Να πει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Χριστοδουλίδη να συγκαλέσει μια έκτακτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής ναι. Ενώσεως και να θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον των ευθυνών της και να της πει ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να υποστηρίξει τα ευρωπαϊκά σύνορα που είναι...
9: Αυτό είναι το διπλωματικό πεδίο.
10: Το διπλωματικό. Στο άλλο πεδίο η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη δια στρατιωτικών δυνάμεων να υποστηρίξει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και δεν το θέλετε αυτό.
9: Ναι.
11: Μήπως σκεφτόμαστε πολύ ευρωπαϊκά εμείς όμως. Και η Τουρκία σκέφτεται απόλυτα τουρκικά και την πάρτι της όπως πάντα.
10: Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι εμείς, επειδή είμαστε Ευρωπαίοι, θα σκεφτούμε και ευρωπαϊκά.
11: Ναι, αλλά δεν είμαστε. Απέναντι δεν έχουμε Ευρωπαίο.
10: Όχι, δεν έχει
11: σημασία. Την Ιταλία.
10: Δεν έχει σημασία.
8: Λοιπόν, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έτσι, Γιάννη
13: Χατζηδονίου. Η λογική του καθηγητή του Μάζη είναι αυτό που συζητούσαμε.
8: Αλλά και του κυρίου Παπα-Νικολάου,
13: του Παπα-Νικολάου.
8: Είναι σωστή η στάση και τοποθέτηση.
13: Αν τα αποσύρεις, γιατί δεν πρέπει να είναι εκεί και πρέπει... Με τι θα τα αντικαταστήσεις?
8: Εντάξει, κοίταξε, δεν ήταν πάντα εκεί. Μην πάμε όμως να κάνουμε αυτό το κύκλο. Α, μείνουμε από εκεί που μείνανε. Δηλαδή,
13: ναι,
8: πρόσεξε.
13: Δεν ήταν αυτή τη στιγμή, πάντα εκεί, αυτή... αλλά λέει ότι μπορούσε να τα αποσύρεις. Όχι τώρα που σε απειλούν.
8: Ναι, εντάξει, όχι τώρα που ήρθαν να φέρουν ένα νομοσχέδιο. Άστο, αυτό είναι επιχειρησιακό, είναι θέμα του στρατού. Μπορεί ο στρατός να τα έχει ανάγκη να τα βάλει σε κάποιο άλλο σημείο για να είναι πιο λειτουργικά σε περίπτωση κρίσης. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Το θέμα είναι το εξής. Η πρόταση που ακούστηκε όμως, εγώ με αυτό δηλαδή κυρίως θα συμφωνούσα με τον κύριο Μάζη, ότι θα έπρεπε ήδη, και αυτό λέγαμε και πριν, η Ελλάδα να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό εδώ που είπε, δηλαδή να συγκληθεί μέσω της
13: τώρα
8: Κύπρου.
13: Τώρα που είναι η Κύπρος, Προεδρία.
8: Βεβαίως, μέσω της Κύπρου, μία σύνοδος κορυφής και να τεθεί το θέμα εκεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κορυφής, νομίζω είναι μία πρόταση, είναι μία ιδέα που χωράει συζήτηση. Βέβαια, δεν ξέρω αν υπάρχει αντίλογος σε αυτήν εδώ την ιδέα, σε αυτήν εδώ την.
13: Γιατί να έχει αντίλογο?
8: Να σου πω γιατί. Γιατί
13: η κυβέρνηση σε αυτό, γιατί να έχει αντίλογο?
8: Να σου πω. Μπορεί για παράδειγμα, εάν κάνει μια τέτοια κίνηση η Ελλάδα, να διεθνοποιήσει το θέμα, να δώσει παραπάνω σοβαρότητα και βάρος στις βλακίες που πάνε να κάνουν οι Τούρκοι.
13: Δεν είναι βλακίες, Λοΐζο. Συγκεκριμένη πολιτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
8: Οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια λένε τα νησιά μας ανήκουν, είναι δικά μας, πρέπει να αυτό, δεν πρέπει να έχουν στρατό, πρέπει να έχουν, δεν έχουν ΑΟΣ, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν. Πολλές ανοησίες λένε οι Τούρκοι. Μπορεί και όλο αυτό εδώ να εντάσσεται στα πλαίσια αυτής ανοησίας τους. Εάν τώρα όλο αυτό το πάρεις και το επισημοποιήσεις, παράδειγμα, έτσι, μια πρόταση. Εγώ λέω μια σκέψη, χωρίς να είμαι απόλυτος ότι έχω δίκιο. Μπορώ να κάνω και λάθος, τεράστιο. Απλά λέω μια άλλη, την αντίθετη, ας το πούμε, σκέψη. Ίσως και οι Ευρωπαίοι να το πάρουν περισσότερο στα σοβαρά αυτό το θέμα με τον Τούρκων και να πηγαίνανε, για παράδειγμα, οι ίδιοι να διαπραγματευτούν με τους Τούρκους και να βρισκόμασταν σε προτετελεσμένα γεγονότα.
13: Τι δηλαδή, να συμφωνεί οι Ευρωπαίοι να πάνε και να συμφωνήσουν τι θα δώσουμε εμείς στους Τούρκους, είναι δυνατόν να γίνει αυτό ποτέ?
8: Κι όμως, το αποκλείεις? Δηλαδή εσύ αυτό εδώ το πράγμα από τους Γερμανούς, τους Ισπανούς και κάποιους άλλους, το αποκλείεις να έρθουν και να πούνε στην Ελλάδα ότι ξέρεις κάτι, η Τουρκία για παράδειγμα έχει διεκδικήσεις και πρέπει και εσείς? Γιατί πόσες φορές μεσολάβησαν οι Αμερικανοί και όλα αυτά εδώ τα οποία ζούμε σήμερα?
13: Ήταν η δική τους πολιτική τότε.
8: Δεν ήταν...
13: Η δική τους πολιτική εξυπηρετεί.
8: Αυτά εδώ τα οποία έρχονται και οι Τούρκοι και ζητάνε αυτή τη στιγμή και λένε ότι πέραν των 6 μιλίων έχουμε και εμείς λόγο στο Αιγαίο.
13: Στη δική μας
8: είναι,
13: χώρα.
8: Βεβαίως, ναι, είναι αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, με το Μέα Κούλπα, το πήρε πάνω του, μετά το σοου που είχε κάνει με το Πύρι Ρέις, με το Χώρα, το βυθίσατε το Χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Τότε δεν είχε κάνει αυτές εδώ τις συμφωνίες και από εκεί και πέρα και στα Ίμια.
13: Το βυθίσατε το Χώρα υπόθηκε όταν ο Ανδρέας ήταν αντιπολίτευση και πρωθυπουργός ο Καραμαλής ο Κωνσταντήλος και τον βοήθησε να αποκρούσει και τότε τις επιθέσεις της Τουρκίας με τον...
8: Τα ζωτικά τότε. Συμφέροντα της Τουρκίας.
13: Τα ζωτικά έγιναν επισημήτη εξυγχρονιστών.
8: Εντάξει,
13: τα
8: το 2000
13: ζωτικά συμφέροντα
8: ήταν
13: δηλαδή... με τη συμφωνία της Μαδρίτης όπου έγιναν όλα αυτά τα ζωτικά συμφέροντα τα οποία οι σημερινοί έλεγαν και κατήγγυλαν και όταν ωραία. Θα ερχόντουσαν στην εξουσία...
8: Αυτά όλα όμως, πρόσεξε Γιάννη, με αυτό που ήθελα να καταλήξω, ότι αυτά εδώ προέρχονται σε ορισμένες περιπτώσεις και, όχι και, κυρίως από τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες για να ισορροπήσουν λίγο τις καταστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και να διατηρήσουν μια ηρεμία σε εισαγωγικά... Τι και τους να τους νοιάζει... έχουν όλους χαρούμενους σε εισαγωγικά.
13: Ναι. Τι τους νοιάζει αυτούς αν πάρουν αυτό ή αν πάρουν εκείνο.
8: Παίρνουν κάποιες αποφάσεις και λένε ναι, ζωτικά συμφέροντα, οι Τούρκοι έχουν ένα, ξέρω εγώ, μια ευθύνη στο Αιγαίο και συνεχώς οι Τούρκοι επεκτείνονται.
13: Αν είσαι αποφασισμένος και το κάνεις αυτό που είπες, να πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους πεις βλέπετε, αυτή είναι η επιθετικότητα της Τουρκίας. Θέλετε τα ευρωπαϊκά σύνορα, θέλετε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρώπης που εσείς την έχετε καταρτήσει. Ο χάρτης της Σεβίλης είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και το εφάρμοσε η Ελλάδα πριν ένα χρόνο, πόσο το εφάρμοσε πριν, γιατί ήταν υποχρεωμένη και θα άρχιζε να πέφτουνε πρόστιμα διότι δεν το εφάρμοσε. Αυτό δηλαδή που λέει η σημερινή κυβέρνηση έγινε κατόπιν πιέσεως της Ευρώπης. Θέλω να πω, εάν δεν είσαι αποφασισμένος εσύ να στηρίξεις τα συμφέροντά σου, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ κανείς. Και όταν σε βλέπουν αποφασισμένο, είναι μαζί σου και οι Ευρωπαίοι. Αλλιώς δεν έχεις τύχει πουθενά.
8: Πάμε, το 1976. Το 1976 υπογράφηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ μετά την κρίση του Χώρα ότι δύο χώρες θα απέχουν από έρευνες για πετρέλαιο στην υφαλοκρηπίδα πέρα από τα χωρικά τους ύδατα, τα 6 μίλια μέχρι να βρεθεί λύση ώστε να αποφευθούν νέες εντάσεις.
13: Μέχρι να βρεθεί λύση.
8: Ναι.
13: Δεν βρέθηκε λύση.
8: Το 1997 υπογράφτηκε από τον Κώστα Σιμίτη και τον Ντεμιρέλ μετά την κρίση των ημείων ότι η Τουρκία έχει νόμιμα ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα στο Αιγαίο. Αλλά και πάλι δεν υπήρξε κάποια συνδικαιοδοσία. Η διακήρυξη των Αθηνών το Δεκέμβριο του 2023 υπογράφτηκε από τον Μητσοτάκη και τον Ερντογάν μία διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας με στόχο τη διατήρηση ήρεμων νερών.
13: Τα δύο ή τρία τελευταία άρθρα λέει της συνθήκης αυτής των Αθηνών είναι παρόμοια αν όχι αντιγραφή εκείνης της συμφωνίας των 97.
8: Του Σιμίτη.
13: Έτσι.
8: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άρα η πρώτη πληγή άνοιξε με τον Εθνάρχη Καραμαλή ο οποίος υπέγραψε ότι οι δύο χώρες θα απέχουν από έρευνες για πετρέλαιο στην υφαλοκρηπίδα πέραν τα χωρικά τους ύδατα, τα 6 μίλια.
13: 6 μίλια δηλαδή και στην Τουρκία.
8: Ναι.
13: Αλλά όχι 6 μίλια γιατί τα σύνορα με την Τουρκία...
8: Ναι, αλλά είναι... τα 6 μίλια από τα νησιά θεωρούνται διεθνή ύδατα.
13: Όχι, όχι, όχι. Είναι χωρικά ύδατα. Αλλά δεν έχει η Τουρκία στο Αιγαίο 6 μίλια. Είναι 3 μίλια... τα όρια, τα σύνορα με την Τουρκία, 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές. Ό,τι υπάρχει πέρα από τα 3 μίλια είναι ελληνική επικράτεια. Δεν έχει η Τουρκία στο Αιγαίο 6 μίλια. Εκτός από την...
8: Πάμε όμως και στο 1988 στον Ταβός, γιατί έχουμε και αυτό. Εκεί είχαμε την ιστορική συνάντηση του Παπανδρέου με τον Τουργκούτ Οζάλ. Τι συμφωνήθηκε? Η πολιτική του μη πολέμου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι παγώνουν τις προκλητικές ενέργειες και απέχουν από μονομερείς κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρατιωτική σύγκρουση. Επιβεβαιώθηκε μορατόριουμ ερευνών. Ουσιαστικά η λογική του πρωτοκόλλου της Βέρνης το 1976, αυτό επιβεβαιώθηκε μάλλον και επεκτάθηκε, ότι καμία πλευρά δεν θα πραγματοποιούσε έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου πέρα από τα 6 μίλια της αγιαλίτικης ζώνης, μέχρι να βρεθεί πολιτική ή νομική λύση. Επίσης, αποφασίστηκε η σύσταση 2 κοινών επιτροπών, μίας πολιτικής και μίας οικονομικής πολιτιστικής, για την εξέταση θεμάτων που θα μπορούσαν να φέρουν τις χώρες πιο κοντά. Το περίφημο νέα κούλπα. Η συμφωνία του Νταβός δέχτηκε σφοδρή κριτική στην Ελλάδα από την αντιπολίτευση, αλλά και από το εσωτερικό του Πασόκ. Κατηγορήθηκε ότι έβαζε το Κυπριακό στο ράφι προκειμένου να προχωρήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος, και τον Ιούνιο του 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου παραδέχτηκε δημόσια στη Βουλή το λάθος του με την ιστορική φράση «Μέα κούλπα», αναγνωρίζοντας ότι η στρατηγική του Νταβός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς η Τουρκία συνέχιζε την προκλητική της συμπεριφορά. Αυτές είναι οι ιστορίες, οι υπογραφές, οι οποίες δίνουν κάποια δικαιώματα των Τούρκων στο Αιγαίο. Και έχουν υπογράψει αυτές και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου. Αυτοί οι δύο κυρίως.
13: Κοίταξε, αυτό που υπέγραψαν είναι αυτά που διάβασες και δεν έχουν, κατά τη γνώμη μου, όσο μπορούμε εμείς να ξέρουμε, δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα στην Τουρκία να κάνει καμία προκλητική ενέργεια. Γιατί λοιπόν επιτρέπουν να έρχεται ο εχθρικός, εκτός αν είναι φιλικός, έρχεται ο εχθρικός στρατός και στόλος μέσα στο κέντρο της ελληνικής επικράτειας, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό, να κάνει ασκήσεις, πώς θα καταλάβει τα ελληνικά νησιά, και να λένε ότι αυτό γίνεται σε διεθνή ύδατα. Δεν είναι το Αιγαίο ελληνικά νερά, όπως είπε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
8: Και άκου πώς την πάτησε η Ελλάδα.
13: Δεν την πάτησε.
8: Την πάτησε.
13: Κάνουν
8: σοβαρά.
13: Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.
8: Άκου.
13: Κάνουν ότι δεν... Γιατί άραγε?
8: Άκου ένα άρθρο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτή τη στιγμή το στέλνουν. Έξαρση των συζητήσεων για τις έρευνες στο Αιγαίο προκάλεσε η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να δώσει άδεια στην τουρκική εταιρεία πετρελαϊκών ερευνών για έρευνες βόρεια της Ήμβρου κτλ. Η υπόθεση, αν και προκάλεσε θόρυβο στην Αθήνα, έδειξε την πολύ προσεκτική στάση της Άγκυρας. Ότι οι έρευνες που θα γίνουν εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων φέρουν στο προσκήνιο το πρακτικό της Βέρνης του 1976 που υπέγραψαν οι δύο χώρες και έθετε το πλαίσιο του διαλόγου και απαγόρευε τις έρευνες εκτός των χωρικών υδάτων όσο διαρκούσε ο διμερής διάλογος. Ο διάλογος όμως αυτός απέτυχε και κατά την Αθήνα το πρακτικό της Βέρνης δεν ισχύει, αλλά για την Άγκυρα ίσχυε ιστοδιεινεκές. Οπότε σε περίπτωση που η Τουρκία ανακοίνωνε έρευνες στο Αιγαίο πέραν των χωρικών υδάτων, θα τίναζε στον αέρα όλη την πολιτική δεκαετιών που προσπαθεί να επιβάλλει στην Ελλάδα και θα προκαλούσε αναταραχή και απαντήσει από την Αθήνα. Γιατί όμως η Τουρκία έκανε αυτή την ανακοίνωση? Μία απλή απάντηση είναι ότι η Τουρκία διψά για ενέργεια κτλ. Κτλ. Υπήρχε αυτό εδώ, τέλος πάντων, η καταστρατήγηση των συμφωνιών από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και από τη δική μας την πλευρά, μία ανοησία ουσιαστικά. Γιατί
13: αφέλεια
8: δεν
13: απραξία,
8: υπάρχει.
13: Ανεπάρκεια, ανικανότητα, τι είναι από όλα αυτά? Δηλαδή αυτό ακριβώς είναι που λες, ότι ενώ εκείνοι επεκτείνονται, είναι, λέει, διψάει για ενέργεια, γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Δεν διψάει για ενέργεια.
8: Διψάει για δάση, για επεκτατικότητα.
13: Για επεκτατικότητα, για κατακτήσεις. Δεν στηρίζεται το καθεστώς το ολοκληρωτικό, όπως είπε και ο καθηγητής ο Μάζης. Δεν στηρίζεται το καθεστώς το ολοκληρωτικό με δημοκρατικές αρχές. Στηρίζεται μόνο στην επιθετικότητα. Είναι ο ορισμός της αυτάρκειας και της ακεραιότητας του ολοκληρωτικού καθεστώτος της Άγκυρας. Αυτό είναι η αιτία έθινης που τα κάνει όλα αυτά.
8: Συμφωνούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να πάμε στον Υπουργό Άμυνας, στον Δένδια. Τον είδες θες τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος ο Νίκος Δένδιας σε αυτή τη δύσκολη φάση που βρίσκεται η χώρα μας, αν και Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ως αρχηγός, με αρχηγικό αέρα. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
14: Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό, δεν έχει ύβρις, δεν έχει φανατισμού. Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα του διαλόγου, στο κόμμα της ευπρέπειας, στο κόμμα της αλήθειας, στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Πιστεύει στο κράτος δικαίου, στην εφαρμογή των νόμων, στην εφαρμογή της δικαιοσύνης. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
13: Διαφωνεί κανείς στη Νέα Δημοκρατία με αυτά?
8: Δεν
13: νομίζω να διαφωνεί κανείς με αυτά που είπε ο Υπουργός Άμυνας.
8: Δέχτηκε και πολύ χειροκρότημα.
13: Αυτό.
8: Έκανε αυτό κριτική ακριβώς. Όμως, έκανε σοβαρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επιλογές του, δηλαδή αυτά τα μηνύματα που έλεγε για τις...
13: Γιατί είναι
8: για τα κλειστά κυκλώματα συσσαγωγικά με την
13: καγκελαρίες. Ναι.
8: Και όλα αυτά εδώ ήταν μηνύματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Με μία λέξη στους εξυγχρονιστές.
8: Στους μισθοφόροι
13: της... Οι εξυγχρονιστές είναι αυτοί.
8: Οι μισθοφόροι της εξουσίας. Μισθοφόροι της εξουσίας που ο Μητσοτάκης είχε βγει πριν κανένα μήνα και έλεγε να γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο, να έχει, ξέρω εγώ, έριξε πρόταση να μην έχει σχέση με τους βουλευτές, να έχει ασυμβίβαστο. Και εντάξει, δηλαδή πράγματα λάθη. Άποψη του.
13: Λοιπόν,
8: αλλά όμως άκουσα, τα μηνύματα πήγαιναν εκεί, έτσι.
13: Άκουσα και κάτι άλλο. Ότι στο φιλμ που δεν το είδα εγώ, το άκουσα σε 2-3 τηλεοπτικούς σταθμούς, ότι στην ταινία που προβλήθηκε για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται ο ιδρυτής και ο σημερινός αρχηγός και πρωθυπουργός. Όσοι μεσολάβησαν δεν αναφέρονται. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Το άκουσα σε 2-3 τηλεοπτικούς σταθμούς.
8: Δεν το ξέρω. Δεν έχει σημασία αυτό όμως. Αν πεις μετά τη σημασία του. Πάμε σε ένα
13: σημασία γιατί δεν ήρθαμε από τον ιδρυτή στο σημερινό πρωθυπουργό.
8: Ωραία. Προφανώς δεν ξέρω τώρα οι σχέσεις Σαμαρά
13: και
8: τα λοιπά.
13: Μεσολάβησαν και ο πατέρας του σημερινού αρχηγού και πρωθυπουργού.
8: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να το συνεχίσουμε το λόγο.
15: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
17: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε λίγο στην συζήτηση από εκεί που είχαμε μείνει, Γιάννη μου. Τι έλεγες για τον Δένδια?
1: Λέω ότι δεν διαφωνεί κανείς με αυτά που είπε στο συνέδριο, αλλά και δεν το απάντησε αργότερα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτά. Άρα να θεωρήσουμε ότι συμφωνεί με αυτά τα οποία ανέπτυξε. Τώρα, ποιοι είναι οι περίκλειστες της καγκελαρίας?
0: Ή δεν ήθελε να απολώσει, ήθελε να φύγει με ενωτικό, να μην φύγει
1: αλλά
0: παραπάνω διχόνοια.
1: Αλλά όταν
0: κάνεις
1: ένα συνέδριο,
0: γιατί, να σου πω,
1: πρέπει να πεις τι είσαι.
0: Γιατί υπήρξε, βγήκε διχόνοια, δηλαδή βγαίνει διχόνοια και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίταξε,
0: με όλο αυτό.
1: Δεν μπορεί να μην μιλάει κανείς για να πούμε ότι έχουμε
0: ομόνοια.
1: Ομόνοια. Δεν μπορεί να μην μιλάει σε ένα συνέδριο.
0: Λογικό, σωστό.
1: Άρα λοιπόν το συνέδριο, αφού ο Δένδιας κατέβασε μία πλατφόρμα ολοκληρωμένη, ή συμφωνεί με όλα αυτά όσα είπε ο Δένδιας ο Πρωθυπουργός, ή αν δεν σήκωσε το γάντι σημαίνει ότι αργότερα θα το σηκώσει. Δεν ξέρω. Τι σημαίνει λοιπόν? Άρα αυτή είναι η αποφάση του συνεδρίου. Αν πάμε να πούμε τι αποτελέσματα είχε το συνέδριο, τι είναι αυτά που τα προτάγματα που έχει η παράταξη που κυβερνά σήμερα, είναι αυτά.
0: Πάντως,
1: η μόνη πλατφόρμα που κατέβηκε στο συνέδριο είναι αυτή που είπε. Τα άλλα που είπαν οι υπουργοί και που τους άκουσαν να λένε και στα κανάλια, κάποιοι πονηρούλιδες λέει, είπε κάποιος τέος υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που κάθονται έξω και μπορεί να πάνε και στο φεγγάρι για να μην πούνε, να μην παλέψουν. Τι να παλέψεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ας παλέψει εκείνοι οι οποίοι τα δημιούργησαν. Δεν μπορεί να καλείς τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα όταν είναι δύσκολες στιγμές τέτοιου επίπεδου. Πάντως γενικά η μόνη πλατφόρμα που κατέβηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που έδειξες τώρα, του Δένδια. Δεν υπάρχει άλλη πλατφόρμα. Τα άλλα είναι ωραία λόγια να λέμε ότι...
0: Η επίδοξη για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που χάσει ο Μητσοτάκης τις εκλογές, και δεν ξέρω και αν είναι δόκιμο αυτή τη στιγμή να μιλάμε για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία ή να σκέφτονται να υπάρχουν επίδοξοι. Γιατί ακόμα και αν χάσει ο Μητσοτάκης στις εκλογές, λέω τώρα, που δεν τις χάνει γιατί είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και κρατάει κοντά στο 30%. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει, ξέρω εγώ...
1: Κράτα πιο μικρό καλάθι.
0: Ωραία, πάμε, 25%.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν μην κολλήσουμε στα ποσοστά.
1: Θα δείξουν οι εκλογές.
0: Πρώτο κόμμα φαίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμα και αν φτάσει σε ένα σημείο που η Νέα Δημοκρατία δεν μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση. Και ο Μητσοτάκης φύγει από τη μέση για να βγει κυβέρνηση, γιατί η αντιπολίτευση θα πει ότι εμείς με το Μητσοτάκη κυβέρνηση δεν κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μπορεί ο Μητσοτάκης, να το πούμε για το καλό της Ελλάδας και για να σχηματιστεί κυβέρνηση, να πει: ωραία, εγώ βγαίνω από τη μέση, βάλτε έναν υπηρεσιακό πρωθυπουργό και κάνετε μια κυβέρνηση υπηρεσιακή, ξέρω εγώ, μεταξύ όλων των κομμάτων, ή δεν ξέρω και εγώ πώς θα την βαφτίσουν αυτή την κυβέρνηση.
1: Οικουμενική.
0: Μια οικουμενική. Με νεοδημοκράτη, για παράδειγμα, αρχηγό. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ο Μητσοτάκης, και πάλι, δεν είναι σίγουρο ότι θα παραιτηθεί από αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν θα έχει χάσει. Ο Μητσοτάκης, ο μόνος τρόπος για να παραιτηθεί από αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να πάνε σε εκλογές και να αναδείξουν νέο αρχηγό, θα είναι ο ίδιος.

0: μια νέα προσπάθεια ως αντιπολίτευση και εάν χάσει τις επόμενες να βγει. Όπως έκανε και ο Ανδρουλάκης, παράδειγμα. Δηλαδή δεν το βλέπω να φεύγει εύκολα το Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε ο κύριος Δένδιας και όλοι, και ο κύριος Σαμαράς και όλοι, καλό θα κάνουν να μην ρίχνουν μπηχτές και σπόντες αρχηγικές στον κύριο Μητσοτάκη. Διότι η ώρα αυτή δεν είναι για αυτά τα πράγματα. Αυτά θα μπορούσαν να τα κάνουν στην αρχή της τετραετίας τους. Όταν ψήφιζαν νομοσχέδια για ομοφυλόφιλους, όταν έκανε ο Μητσοτάκης τους σχεδιασμούς για το πώς θα κυβερνήσει. Αυτά τότε έπρεπε να υποθούν. Όταν ήταν ακόμα στην αρχή.
1: Τη διαδοχή.
0: Δεν μιλάω για τη διαδοχή.
1: Αλλά
0: ο κύριος Δένδιας μας μίλησε για τον τρόπο, και όχι μόνο, μας μίλησε για τον τρόπο που κυβερνάει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Δηλαδή, είπε, ξέρω εγώ, για τους κάποιες εκεί πέρα εκφράσεις.
1: Την περίκλειστη καγκελαρία.
0: Για την περίκλειστη καγκελαρία.
1: Για το επιτελικό κράτος εννοεί.
0: Για το επιτελικό κράτος. Για όλους αυτούς εδώ. Για τον τρόπο που ο Μητσοτάκης έχει οργανώσει το Μαξίμου και λειτουργεί. Ωραία, αυτό εδώ το πράγμα έπρεπε να το στυλιτεύσουν. Στην αρχή, όχι στο τέλος. Τώρα είμαστε στο τέλος.
1: Στο συνέδριο.
0: Αυτούς τους έχουν. Ένα λεπτό.
1: Στο συνέδριο τα λέει. Στο κατεξοχήν ανώτερο όργανο του κόμματος τα λέει.
0: Ναι, αλλά είναι αργά. Ακόμα και στο συνέδριο να τα πει.
1: Πού
0: αυτά τα πράγματα
1: το
0: είναι αργά. Αυτά θα πρέπει να τα πούνε στα υπουργικά συμβούλια που κάνουν κάθε εβδομάδα υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν ξέρω τι λένε εκεί μέσα. Δεν ξέρω αν τα είπανε ή δεν τα είπανε. Αλλά αν έπρεπε κάπου να τα πει, είναι το συνέδριο. Να σου πω όμως ότι είπε και κάτι άλλο. Μίλησε και για τις εκλογές, τις ευρωεκλογές που πήρε η Νέα Δημοκρατία 28% και είπε ότι πήρε τον χαμηλότερο αριθμό ψήφων που πήρε ποτέ εδώ και 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. 1.125.000 αν θυμάμαι καλά, που είναι σε απόλυτο αριθμό ψήφων μικρότερος και από το 18% που πήρε ο Σαμαράς το 12%. Αυτά τα είπε μέσα στο συνέδριο. Γι' αυτό λέω, δεν του απάντησε κανείς, που σημαίνει ότι συμφωνούν όλοι μαζί του.
0: Εντάξει,
1: δεν εξηγείται
0: αλλιώς. Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι ακριβές ότι συμφωνούν όλοι μαζί του. Έχει άλλους τρεις
1: διαδόχους.
0: Βέβαια, είναι και ο Χατζηδάκης.
1: Είναι ο Πυρακάκης, είναι ο Γεωργιάδης, είναι ο Χατζηδάκης. Ναι. Είναι και ο Δένδιας. Εντάξει, σύμφωνοι. Λέω όμως
0: νομίζω
1: ότι
0: πάντως ότι από όλους αυτούς οι επικρατέστεροι στη φάση αυτή εδώ, αν γινόντουσαν για παράδειγμα εκλογές για διάδοχο στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν Γεωργιάδης Δένδιας. Αυτή.
1: Πάντως καταχειροκροτήθηκε ο Δένδιας στο συνέδριο.
0: Ναι,
1: καταχειροκροτήθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των στελεχών και τον συνέδρο της Νέας Δημοκρατίας συμφωνεί μαζί του.
0: Ατσαλάκωτος ο Δένδιας. 4 χρόνια τώρα δεν έχει φανεί πουθενά. Παρά μόνο φαίνεται το έργο το οποίο παράγει στις ένοπλες δυνάμεις, το οποίο είναι σημαντικό.
1: Ότι είναι και αλλά, το σημαντικό.
0: Αλλά δεν τον έχω δει μία φορά πολιτικά να αντιτίθεται με κάποιο μέλος της αντιπολίτευσης ή να αναλαμβάνει, να υπερασπιστεί την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση σε μια δύσκολη στιγμή. Ακόμα και στα Τέμπη, όταν έλεγαν το Μητσοτάκη δολοφόνο και τι τον έλεγαν εκεί, ότι είναι έμπορος ξυλολίου και λαθρέμπορος καυσίμων, όταν τα έλεγαν αυτά, ακόμα και τότε ο Δένδιας βγήκε να μιλήσει λαϊκίστικα, να μιλήσει για δικαιοσύνη και για μια απονομή δικαιοσύνης, και ρίχνοντας και αυτός εδώ λάδι στη φωτιά ουσιαστικά εναντίον του Μητσοτάκη. Δελφίνος ο κύριος Δένδιας με τα όλα του. Μπορεί να είναι ικανός, άξιος και ο λόγος του
1: πάντως
0: ευπρεπής και σωστός,
1: ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι όμως αυτή.
1: Πάντως το μεγαλύτερο πολιτικό επιχείρημα που έχει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι το έργο στις ένοπλες δυνάμεις και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης το Δένδια.
0: Είναι
1: το μεγαλύτερο πολιτικό επιχείρημα που έχει.
0: Και το οικονομικό. Και η οικονομία. Δηλαδή όσον αφορά την δημοσιονομική πολιτική και την αποπληρωμή προώρων χρεών.
1: Αυτό ας το συζητήσουμε.
0: Γιατί πήρε ένα χρέος, πήρε μια οικονομία.
1: Η δυνατότητα οικονομική και η αγοραστική δύναμη του κόσμου αντανακλά αυτό που λες την οικονομική. Γι' αυτό
0: να κάνει και το σταυρό του.
1: Το μεγαλύτερο επιχείρημα
0: του. Να κάνει και το σταυρό του ο κόσμος, γιατί σε άλλα μέρη. Και σε ευρωπαϊκά μέρη και σε πολιτισμένα μέρη, από τις 2 ντομάτες που πηγαίνανε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζανε, τώρα ψωνίζουν μισή. Την κόβουν και στη μέση την ντομάτα για να την πάρουν σπίτι τους.

0: να κάνουν και το σταυρό τους οι Έλληνες και να μην τα νομίζουν όλα δεδομένα. Υπάρχουν άλλα μέρη και άλλα κράτη του κόσμου που δεν τρώνε, τρώνε κρέας μια φορά το μήνα. Και εδώ πέρα έχουμε κάθε Κυριακή πανηγύρι. Δηλαδή αυτό εδώ με την αγοραστική κίνηση το σέβομαι, το καταλαβαίνω, αλλά να κάνουν το σταυρό τους κιόλας και να λένε και να δόξα το Θεό οι Έλληνες.
1: Λοιπόν, πάντως για να καταλήξουμε αυτό με την βέβαια, δεν νομίζω κι εγώ ότι θα υπάρξει θέμα διάδοχης κατάστασης τώρα. Άρα το ζητούμενο τώρα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές και με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα πάμε σε εκλογές. Πιστεύω, ελπίζω όπως όλοι ότι ή έτσι ή αλλιώς κυβέρνηση συνεργασίας θα υπάρξει. Άρα δεν θα έχουμε αστάθεια κατά τη δική μου άποψη, όπως υπήρξαν οι κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου, όπως υπήρξαν οι κυβερνήσεις Τσίπρα Καμένου, που κανείς δεν περίμενε.
0: Κάτσε, γιατί μπορεί να έχουμε
1: και ήταν και σταθερές κυβερνήσεις.
0: Μπορεί να έχουμε και αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί,
1: στις εκλογές, όλοι
0: γιατί με αυτή την αντιπολίτευση και με αυτές τις απειλές οι οποίες διαφαίνονται μπροστά, εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να διαχειριστεί το αύριο της χώρας. Ειλικρινά, δηλαδή, εμένα δεν μ' αρέσουν πάρα πολλά πράγματα στη Νέα Δημοκρατία και δεν μ' αρέσουν πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο που διακυβέρνησε αυτά τα 4 χρόνια, και συμφωνώ και με τον Δέντια και συμφωνώ και με πολλούς οι οποίοι επικρίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αντικειμενικά δεν μ' αρέσει αυτό που εμπνέει η αντιπολίτευση όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων. Τους βλέπω επικίνδυνους, άκρως επικίνδυνους, ανώριμους για τη χώρα και ειδικά σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις όπως είναι αυτές οι οποίες μπορούν να προκύψουν και βλέπουμε τώρα το τι πάει να γίνει. Δεν θα ήθελα οι πουδενοί να έχουν αυτή τη διακυβέρνηση της χώρας και να είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να ζητήσουν στήριξη από τον Τραμπ και από τους Γερμανούς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή το απεύχομαι αυτό εδώ. Ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να το διαχειριστεί όλα αυτά αντικειμενικά, κατά τη γνώμη μου, έτσι μπορώ να κάνω και λάθος, είναι ο Μητσοτάκης. Παρότι σε πάρα πολλά διαφωνώ και εγώ μαζί του και συμφωνώ ότι δεν τα έχει κάνει καλά σε ένα σωρό θέματα.
1: Σεβαστή άποψή σου, να σου πω μόνο το εξής, ότι στην πολιτική και στη ζωή ουδής αναντικατάστατος. Και το δεύτερο, ότι δεν υπάρχει τέλος της ιστορίας, δεν υπάρχει ποτέ τέλος της ιστορίας και πάντα υπάρχει ελπίδα για το καλύτερο.
0: Έχω τώρα μία ενδιαφέρουσα ανάλυση σχετικά με το τουρκικό αυτό νόμο για το Αιγαίο και για την Μεσόγειο από έναν Ισραηλινό αναλυτή. Αυτοί, ξέρεις, έχουν και αυτοί μία ενδιαφέρουσα τοποθέτηση πάνω σε όλα αυτά εδώ και με την Τουρκία και με
1: πολύ πιο μπροστά από όλους.
0: Πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Πάμε. Την πρόθεση της Τουρκίας λοιπόν να ψηφίσει νόμο για τα θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο σχολίασε ο στρατηγικός σύμβουλος και αναλυτής με ειδίκευση στην διεθνή ασφάλεια Ισραηλινός Σάι Γκάλ. Περιέγραψε την τελευταία στρατηγική του ανάλυση στην την ναυτική πολιτική της Τουρκίας ως αναθεωρητική περιμετρική στρατηγική που αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση της ισορροπίας δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστήριξε ότι παρά το γεγονός πως παραμένει εκτός της UNCLOS, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Άγκυρα προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της ναυτικό πλαίσιο στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντάς το ως μια συστημική δοκιμασία για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και τη διεθνή ναυτιλιακή τάξη. Η ανάλυση ανέφερε περαιτέρω ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο ενθάρρυνε την Άγκυρα να επιδιώξει ευρύτερες γεωπολιτικές φιλοδοξίες, προειδοποιώντας ότι η ναυτιλιακή φαντασίωση της Άγκυρας θα αντιμετωπίσει όλο και περισσότερες νομικές, διπλωματικές, οικονομικές και επιχειρησιακές συνέπειες. Ο Σάι Γκάλ τόνισε ότι το Αιγαίο δεν αποτελεί τουρκικό διοικητικό χώρο, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο δεν μπορεί να επαναπροσδιοριστεί μέσω μονομερών πολιτικών αφηγήσεων που προέρχονται από την Άγκυρα. Άκου Ισραηλινή στήριξη στην Ελλάδα. Μέσω άλλων αναφέρει, δεν πρόκειται μόνο για ελληνικό ζήτημα, είναι μια δοκιμασία για το σύστημα της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και όλης της θαλάσσιας τάξης. Κανένα κράτος δεν μπορεί να νομιμοποιεί τη θαλάσσια εξαναγκαστική δύναμη μέσω της εσωτερικής νομοθεσίας και στη συνέχεια να αποστέλει πλοία για να την επιβάλλει, σαν ο κόσμος να βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία της Άγκυρας. Εναντίον στον νόμο της περιμέτρου, η απάντηση δεν είναι η διαμαρτυρία, είναι μια αντιπερίμετρος, λέει ο Ισραηλινός, που η Τουρκία δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμη. Και τι εννοεί, άνω κάτω τελεία, νομική, ναυτική, διπλωματική, οικονομική και ναι, επίσης επιχειρησιακή.
1: Έτσι.
0: Αν η Τουρκία μεταφέρει αυτή την ψευδέστηση στη θάλασσα, δεν θα συναντήσει μία επιστολή. Θα συναντήσει ένα τίμημα, προειδοποιούν οι Ισραηλινοί. Το άρθρο 5 δεν είναι ισοσύβιο, το διεθνές δίκαιο δεν θα είναι λιμάνι. Οι παράνομοι χάρτες δεν επιπλέουν για πάντα, ούτε τα πλοία που αποστέλλονται για να τους επιβάλλουν. Όπα, όπα, αυτά που δεν είπε η Ελλάδα... Βγήκε και τα είπε ο Ισραηλινός αναλυτής. Καλά, θα μου πεις, δεν πληρώνει και φόρο για αυτά που λέει.
1: Αλλά βλέπεις όμως. Δεν πληρώνει φόρο, είναι πολύ πιο μπροστά. Τα λέει και ο καθηγητής ο Μάζης που έβαλες
0: πριν. Ο κύριος Μάζης δεν είπε τέτοια πράγματα. Καμία σχέση. Ο Μάζης είπε άλλα. Εντάξει, δηλαδή.
1: Άλλα είπε
0: αυτά. Εδώ πέρα μιλάμε για.
1: Οι τριμερείς, οι τετραμερείς. Αυτά εννοεί.
0: Εδώ μιλάμε για εμπλοκή Ισραηλινών. Δηλαδή το Ισραήλ μιλάει για ΝΑΤΟ. Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά και Ισραήλ. Γιατί πρόσεξε, το Ισραήλ είναι και αυτός, έχει λόγο και αυτό στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Βέβαια και έχει λόγο. Και βέβαια έχει λόγο.
0: Και θέλει η Ανατολική Μεσόγειος να, είναι, βάση,
1: έχει λόγο.
0: Να είναι βάση διεθνούς δικαίου και βάση του ναυτικού δικαίου. Όχι βάση το τι θέλει η Τουρκία.
1: Των επιδιώξεων και της επεκτατικής πολιτικής.
0: Των Τούρκων.
1: Της πολιτικής Τάγκερας. Ακριβώς αυτό.
0: Και τώρα εδώ βλέπεις τώρα τους Ισραηλινούς.
1: Ταυτίζονται
0: απόλυτα με εμάς.
1: Τα επιχειρήματα, τα συμφέροντα, τα επιχειρήματα, προπαντός τα επιχειρήματα και των Ισραηλινών και φυσικά των Κυπρίων εννοείται και των δικών μας. Καλό είναι να ταυτιστούν και να τους καλέσουμε να ταυτιστούν τους Ευρωπαίους επισήμως. Αυτό είναι που δεν έχουμε κάνει ακόμα. Αυτά λέει και ο Ισραηλινός και η Ευρώπη.
0: Προφανώς και θα γίνουν όλα αυτά. Περιμένουν να δουν και το νομοσχέδιο γιατί ακόμα δεν έχει. Μακάρι. Δεν το έχουμε διαβάσει, δεν έχει βγει ακόμα το νομοσχέδιο αυτό το που αναφέρουν. Εν πάση περιπτώσει, οι φήμες είναι και τα λοιπά, θα δείξει. Αλλά αυτά είναι πολύ έτσι, σημαντικά να τα αναφέρουμε για να αντιλαμβανόμαστε. Για να αντιλαμβανόμαστε.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Και προπαντός η πολιτική και τάξη μας.
0: Μπράβο, και προπαντός η πολιτική τάξη και από τη μεριά της κυβέρνησης ότι πρέπει να δράσει δυναμικά και καθοριστικά απέναντι σε αυτό εδώ, όπως θέλεις, συμφωνώ μαζί σου.
1: Και όχι φοβικά.
0: Και όχι φοβικά, αλλά και από την άλλη μεριά να αντιληφθεί και η αντιπολίτευση, η ανώριμη αντιπολίτευση, ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας, ποια είναι η στάση η οποία πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας. Και να έρθει στα συγκαλά της. Γιατί η τοξικότητα και η διχόνοια που έχει σπείρει το Πασόκ, η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί, μόνο κακό μπορούν να κάνουν στις δύσκολες στιγμές όπως αυτή. Δεν το συζητάω τώρα για τα ψέκια, δηλαδή για τους καμένους. Δεν θα πω τη λέξη ψέκια, συγγνώμη για τη λέξη. Δεν το συζητάω για τους καμένους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι εναντιώνονται στη συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ. Αυτοί έχουν, δηλαδή αυτοί δεν βλέπουν μπροστά τους. Αυτοί δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση. Καμία. Έχουν άγνοια κινδύνου οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι μπορούμε με τους Ισραηλινούς να γίνουμε εχθροί και ταυτόχρονα να γίνουμε φίλοι με τους Τούρκους. Και να τα πάμε καλά με το Ισλάμ. Γιατί αυτή εδώ η τάξη της αντιπολίτευσης και το ποσοστό το οποίο την ψηφίζει, την εκπροσωπεί, δεν είναι μικρό.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι τουλάχιστον ένα 25-30% στη χώρα από τέτοιους. Δηλαδή υπάρχει ένα 30%, ένα 20%, ένα 25% που είναι καμένο όσον αφορά δηλαδή την αντίληψη των πραγμάτων, των γεωπολιτικών συνθήκων και της εξωτερικής πολιτικής που πρέπει να ασκήσει η χώρα. Και αυτοί κανονικά έχουν άποψη και πρωτοστατούν και φωνάζουν και είναι πρώτοι σε όλα.
1: Πάντως να σου πω κάτι, ο μόνος τρόπος όπως αποδείχθηκε στη σημερινή εποχή, δηλαδή και στα χρόνια τα δικά μας τώρα, για αυτά τα γεωπολιτικά και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, ο μόνος τρόπος για να μην πέσουμε πάλι σε καταστάσεις όπως αυτές που ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και το 1974 και πιο πριν το 1974, είναι να υπάρχει δημόσιος λόγος, να μπορούν οι τεχνοκράτες, στρατιωτικοί, πολιτικοί, καθηγητές, διπλωμάτες, όλοι να έχουν λόγο και άποψη. Η δημοσιοποίηση αυτών των θεμάτων δημόσια, ελεύθερα και δημοκρατικά είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγει η πολιτική με ήττα και η πολιτική με ομικρογιώτα τα λάθη. Τα λάθη που μας οδήγησαν εκεί δεν είναι η αυθύπαρκτη πολιτική τους που, όπως είπες προηγουμένως, με την Υπουργό Εξωτερικών που δεν τη βλέπουμε, υφυπουργός τι είναι, και η οποία εμφανίστηκε σε ένα πάνελ, αλλά να υπάρχει δημόσιος λόγος και διάλογος που αυτά να έρχονται στην επιφάνεια. Ναι. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μην πέσουμε σε παγίδες που οδήγησαν στο 1974 ή που οδήγησαν πιο πριν στη μικρασιατική καταστροφή.
0: Λοιπόν, υπάρχει τώρα και έτσι, για να κλείσουμε με κάποιες τοπικές εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος. Αύριο Τετάρτη θα απολογηθεί. Κρατείτε μέχρι την ώρα εκείνη και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση της δικαιοσύνης. Υπάρχουν μαρτυρίες ενός Γερμανού, ο οποίος λέει ότι πέρασε με κόκκινο ο δράστης. Απ' την άλλη,
1: ναι, τον άκουσα, ναι, ένας μεγάλος ηλικία ήταν.
0: Ναι, απ' την άλλη ο ίδιος και η γυναίκα του, η οποία, η φίλη του, δεν ξέρω, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με το παιδί του, λέει ότι πέρασε με πράσινο. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο συγκρουόμενες μαρτυρίες. Ένας τρίτος λέει κόκκινο, πέρασε με κόκκινο αυτός. Ένας άλλος λέει με πράσινο. Η γυναίκα του δίπλα λέει με πράσινο. Αλλά υπάρχουν και μαρτυρίες που λένε ότι τον είδανε πριν και με τον τρόπο που έτρεχε έλεγαν ότι θα σκοτώσει κάποιον. Γιατί έτρεχε, λέει, με υπερβολική ταχύτητα πριν και έκανε και ζιγ-ζακ περνώντας αυτοκίνητα. Και ξέρεις, είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κινείσαι στη Ροδουλίνδου στην αριστερή λωρίδα με 80 και ξαφνικά βλέπεις έναν από τα δεξιά σου να σε προσπερνάει με 130 και 140. Γιατί νομίζει ότι. Και τον νευριάζεις κιόλας που πιάνεις την αριστερή και πας με 80. Κατάλαβες, με το όριο. Πρέπει να πας με 130 για να είσαι στην αριστερή. Είναι αυτής της αντίληψης, νοοτροπίας των οδηγών, προφανώς, και μετά όχημα. Λοιπόν.
1: Πάντως από εδώ και μπρος, που θα αυξηθεί η κίνηση, οι τουρίστες με τα νοικιαζόμενα και όλα αυτά, θα έχουμε πιο μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό προσοχή με όλους. Προσοχή σε όλους.
0: Ας κλείσουμε λοιπόν έτσι, προσοχή, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, Γιάννη μου, εμείς την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μου.
1: Να είστε καλά. Γεια και χαρά σε όλους.
0: Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο το πρωί στις 7. Γεια σας.
2: Κόσμος 938. Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
7: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
8: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
9: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
8: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο. Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
7: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
8: Και εφητικό λάδι F Plus Core, PET 10 λίτρα, μόνο 20 και 10.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
15: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κόσμος. Στον ήχο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, στο μικρόφωνο για μία ώρα, ο Τέρης Χατζιωάννου. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα και θα λέει κανείς ότι από χθες όλοι σοκαρισμένοι με αυτό το τραγικό δυστύχημα το οποίο συνέβη εκεί στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου με θύματα δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, συμπολίτησές μας, γνωστές στην τοπική κοινωνία και βεβαίως με υπότροπο έναν τύπο ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό επαναλάβανε τα ίδια πράγματα, διότι είναι φοβερό αυτό το οποίο βγήκε, έτσι, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε στην άσφαλτο αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι τραγικό, είναι σοκαρισμένη όλη η κοινωνία, βλέπετε τις σχετικές φωτογραφίες, εγώ είδα ότι βρέθηκε λίγα λεπτά εκεί στην περιοχή μετά το δυστύχημα και ο Λοΐζος για να επιχειρήσει, να καταγράψει, να κατανοήσουμε το τι ακριβώς συνέβη. Αυτό το οποίο πλέον είναι προφανές είναι ότι ο οδηγός, ο οποίος προκάλεσε αυτό το δυστύχημα, έτρεχε με απίστευτη ταχύτητα, και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει. Διότι ακούς κάποιες απόψεις, διαβάζεις κάποια σχόλια και βλέπεις λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος κάθε λίγο και λιγάκι είχε την ίδια συμπεριφορά. Το κατανοεί κανείς, διότι ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν και αυτά τα social media, που βλέπει κανείς πρόσωπα. Όταν μπαίνει και διαπιστώνει ποιος είναι ο τείχος του, και τι ουσιαστικά προμοτάρει δηλαδή και τι έβγαζε με απίστευτες μετατροπές στα αυτοκίνητα, με απίστευτους ύπους και όλο αυτό τον παραλογισμό. Και βεβαίως αυτά δεν μπορεί να περνάνε έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τα συζητάμε, κυρίες και κύριοι. Και είναι πολλές φορές αυτή η έκρηξη την οποία προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσα από μια αγωνία και μέσα από δυνατότητα που έχουμε να εκφραζόμαστε μέσα από τα media, από τα πραγματικά media, έτσι. Δηλαδή αυτά τα οποία ουσιαστικά οτιδήποτε πληρώνεις, οτιδήποτε λες πληρώνεται. Δηλαδή δεν είναι λόγια κενά περιεχομένου. Έχεις μία ευθύνη, γιατί έχουμε χαθεί. Λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε, εφόσον υπάρχει ενίσχυση πλέον της αστυνομίας, ελέγχους, αλκοτέστ, καθημερινά μπλόκα. Κάποιοι δεν μπορεί να παίζουν με τις ζωές των υπολείπων. Εάν θέλουν και αν δεν επιθυμούν τη ζωή, ας πάνε να πέσουν από την Ακρόπολη της Λίνδου. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά οι υπόλοιποι δεν μπορεί να κινδυνεύουν στον δρόμο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο παραλογισμός. Έχουμε ξεφύγει από κάθε όριο, από κάθε συμπεριφορά. Δεν σέβεται κανείς τίποτα. Τι και να αλλάζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυτό το οποίο προέχει και πρέπει να γίνεται είναι έλεγχοι και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Υπάρχουν πινακίδες, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι τίποτα. Και επίσης αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι πάρα πολλές φορές. Δεν ακούτε κάποιους νεαρούς ενδεχομένους που είναι και, ξέρετε, λογικό δηλαδή. Δεν έχει τα ίδια μυαλά ένα νέο παιδί. Που αλλάζουν τα μηχανάκια, τα μετατρέπουν με εξαρμίσεις, με θορύβους απίστευτους. Περνάνε είτε αυτοκίνητα είναι αυτά, είτε οι μηχανάκια είναι αυτά. Και νομίζω ότι περνάει F-16. Δεν τους ακούμε όλους αυτούς. Και παίζουμε με το ζωή των ανθρώπων. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι σοκαρισμένη μια κοινωνία. Και δεν αρκεί. Δεν αρκεί, γιατί θα το ξαναζήσουμε αυτό εάν δεν υπάρχει ένας εθεταμένος έλεγχος. Εγώ οφείλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που ήρθε ο νέος αστυνομικός διευθυντής, προφανώς ενισχύθηκαν και οι υπηρεσίες αστυνομίας και βεβαίως έχουμε συχνά μπλόκα. Και βεβαίως έχουμε και μία λογική αντίδραση, ότι το μπλόκο δημιουργεί μία αντίδραση κυρίως σε νέα παιδιά, τα οποία χωρίς κράνη βρίσκονται στους δρόμους, χωρίς ζώνες, χωρίς τίποτα. Και αυτό πρέπει να ενταθεί. Δεν είναι δυνατόν. Καμιά φορά λέμε ότι η πολιτεία δεν κάνει βήματα, αλλά η πολιτεία προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα. Γίνονται κόμβοι οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ότι είναι σωτήροι Και δεν είναι οι κόμβοι που γίνονται τώρα δηλαδή στα διάφορα μέρη και εμείς με ψημιρούμε γιατί πάμε ένα λεπτό αργότερα στη δουλειά, ή αν θες να πας στη δουλειά σου να σηκωθείς και να πας νωρίτερα και να μην με ψημιρείς και να μην διαμαρτύρεσαι για μια καθυστέρηση. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, και τα ζώα θερίζουμε. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Περνάει κανείς στους δρόμους, βλέπει κάποιους τύπους οι οποίοι είναι με το κινητό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα και ας έχει απαγορευτεί με το κινητό στο χέρι, ενώ στα σύγχρονα αυτοκίνητα πλέον μπορείς, εάν θες να συνδέεσαι και να μιλάς, να μην έχεις το κινητό στο χέρι, στα φανάρια. Περνάνε delivery τα οποία παίρνουν παραγγελίες και είναι εν κινήσει δηλαδή. Περνάνε τα πατίνια, 2 χρόνια φωνάζουμε για τα πατίνια, 2 χρόνια. Έχουμε κάνει δεκάδες ρεπορτάζ, είτε εδώ από τον σταθμό, είτε εννοώ το κόσμος ραδιόφωνο τηλεόραση, είτε γραπτά δηλαδή στην εφημερίδα. 2 χρόνια φωνάζουμε για αυτό το θέμα και δεν υπάρχει κανείς να αντιδρά. Μετά από 2 χρόνια ξύπνησε το κεντρικό, αν θέλετε, σύστημα δηλαδή, η κυβέρνηση, για να αρχίσει να ορίζει μέτρα. Εδώ γίνεται το σώσε. Πατίνια παντού. Σε πεζοδρόμια, καταλήψεις, κοινόχρηστο χώρο, τίποτα. Δεν συγκινείται κανείς. Αλλά αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, γιατί είναι αυτό που λέει ο κάθε λογικός άνθρωπος. Σήμερα έφυγε, χθες έφυγε μία γυναίκα και το παιδί της. Αύριο μπορεί να φύγει το δικό μας παιδί. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Τι πρέπει να κάνει και η αστυνομία σε αυτά τα ζητήματα? Δεν με ενδιαφέρει να ψάχνουν και να βρίσκουν τη λεπτομέρεια για να γράψουμε για το φαρμακείο. Με ενδιαφέρει να ελέγχεται αυτό το οποίο συμβαίνει. Κάποιοι τύποι έχουν δολοφονικά ένστικτα. Και βεβαίως επειδή το νησί είναι μεγάλο και επειδή ακόμη παρά τα βήματα τα οποία γίνονται έχουμε ζητήματα. Έχουμε ζητήματα στο δικό δίκτυο. Θυμάμαι και την Ελένη την Καρύδη, πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Έχουμε ζητήματα, έχουμε κακή σήμαση. Έχουμε τύπους οι οποίοι βάζουν αλήθεια με αυτό θα γίνει άλλοι. Αλήθεια με αυτό θα γίνει. Πάνω στο δικό δίκτυο σουβλάκια ο Μπάμπης. 100 πινακίδες. Αντί να έχεις μια πινακίδα και μπερδεύονται. Και οι ξένοι επισκέπτες οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τους δρόμους. Διότι κυκλοφορούν όλοι στο εξωτερικό. Τι κάνεις όταν πας στο εξωτερικό? Δεν ξέρεις τους δρόμους. Υπάρχει μια καλή σήμαση. Υπάρχουν καλοί δρόμοι. Και υπάρχει και το λεγόμενο GPS που σε οδηγεί. Και δεν υπάρχει σύγχυση ότι κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχει ένας για σουβλάκια, για το τάδε επάγγελμα ή άλλη ταμπέλα πάνω στο δικό δίκτυο. Διότι αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Εντάξει, καταλαβαίνω να υπάρχουν κάποιοι παράδρομοι και να υπάρχει μια ταμπέλα να ενημερώσεις. Αλλά πάνω στο δικό δίκτυο δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ταμπέλες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει. Και βεβαίως το λέω διότι είναι αυτονόητο. Κάθε φορά που βλέπω ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται και είναι ακόμη και ξένο επισκέπτη, αντιλαμβάνομαι ότι ο άνθρωπος δημιουργείται μία σύγχυση. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουν σε όλες τις πόλεις, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχουμε παράλληλους δρόμους να τρέχουν για να μπορεί να βγεις. Έχουμε αυτοκίνητα τα οποία βγαίνουν πάνω στην κεντρική οδό. Και έχουμε και παρεμβάσεις που έχουν γίνει με άλλα κριτήρια. Και βεβαίως έχουν κάνει κάποια βήματα και γίνονται βήματα. Γίνονται οι κόμβοι, οι ρωτώντες, οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ. Αρκεί να μαθαίνεις. Και έχουν γίνει και κόμβοι, που έχουν, ρωτώντες δηλαδή, που έχουν σώσει δεκάδες παιδιά. Σας θυμίζω τους κόμβους εκεί στον Αρχάγγελο. Κάθε λίγο και λιγάκι στον Αρχάγγελο, κάθε μία εβδομάδα κλαίγαμε νέους ανθρώπους. Γιατί το έχουν οι Αρχαγγελίτες, έχουν ένα πάθος με τα μηχανάκια. Εκεί στη διάβαση την περίφημη Αρχάγγελος προς Μαλώνα Μάσαρη χάναμε κάθε λίγο και λιγάκι ανθρώπους. Γίνανε οι ρωτώντες και υπάρχει μια ηρεμία διότι καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να κόψει. Και βεβαίως να το πούμε και αυτό κανονικά όπως είναι στο εξωτερικό πρέπει να γίνονται και οι ρωτώντες εδώ αλλά εντάξει το καταλαβαίνω. Ότι πρέπει να έχει σαμαράκι, να σε αναγκάζει να σταματήσεις. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. 30 χιλιόμετρα στην πόλη. Περνάνε κάποιοι τύποι με 70 με 80. Βλέπεις το οδικό δίκτυο γεμάτο ζώα. Βέβαια, όταν πηγαίνεις με 70 χιλιόμετρα με 80, ποιος θα γλιτώσει? Το ζώο θα γλιτώσει ή ο άνθρωπος θα γλιτώσει? Κοιτάξτε, κύριε Διευθυντά, το έχω πει επανειλημμένος. Η αλήθεια είναι πραγματικότητα. Ότι από την ώρα που ήρθε ο νέος αστυνομικός διευθυντής, προφανώς ενισχύθηκε, δεν ξέρω, στρατηγός είναι, ήρθαν περισσότεροι αστυνομικοί. Πρέπει να είναι στους δρόμους. Δεν μπορεί τροχαία να είναι ο Κώστας και ακόμη 2 άνθρωποι. δεν μπορεί να είναι υποστελεχωμένες τέτοιες υπηρεσίες σε αυτόν τον τόπο. Είναι τραγικό. Κλαίμε ανθρώπους. Συνέχεια κλαίμε ανθρώπους και δεν είναι δυνατόν η Ρόδος να καχάζεται και να περηφανεύεται και να κοκορεύεται ότι είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και να κινδυνεύει κάθε άνθρωπος ο οποίος παίρνει έτσι ένα αυτοκίνητο ή ένα δίκυκλο ή ένα ποδήλατο. Το έχω πει επανειλημμένος, επειδή κυκλοφορώ και με το αυτοκίνητο και με το δίκυκλο και με το ποδήλατο, φορώντας πάντα κράνους. Ότι και κάποιοι οδηγοί στον δρόμο επαγγελματίες πρέπει να γίνουν επαγγελματίες. Δεν είναι δυνατόν στην εθνική οδό Ρόδου Λίνδου να έχουμε τέτοιες ταχύτητες, όταν υπάρχουν κάμερες και πρέπει να υπάρχουν μπλόκα. Δεν είναι δυνατόν εδώ στην επαρχιακή να περνάνε κάποιοι τύποι που έχουν καθυστερήσει το δρομολόγιο με απίστευτες ταχύτητες δίπλα από μηχανάκια και αυτοκίνητα 1,5 μέτρο. Και να κάνετε υπομονή. Έχει νέα παιδιά, μικρά παιδιά, τα οποία κάνουν αθλητισμό ποδηλασία. Μικρά παιδιά είναι από 7, 8, 9, 10 χρονών. Δεν υπάρχει αυτό ότι το αυτοκίνητο είναι όσοι έχουν αυτοκίνητο έχουν δικαιώματα στον δρόμο. Έχουν όλοι όσοι κινούνται στο οδόστρωμα. Με όρους. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζούμε. Διαβάζω δεκάδες σχόλια, μου έχουν στείλει δεκάδες σχόλια, δεκάδες φωτογραφίες. Τον τύπο λέει ο οποίος ήταν υπότροπος. Δεν ξέρω εγώ αν ήταν υπότροπος. Δεν μπορώ να το διαπιστώσω. Ας το διαπιστώσει η ελληνική αστυνομία. Ας το δει ο εισαγγελέας. Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνει κάποιος με 300 χιλιόμετρα, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν. Όταν αναγκάζονται καμιά φορά οι πρώην πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι να κατέβουν με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα, ανοίγουν οι δρόμοι. Ανοίγουν οι δρόμοι για τον τάδε πολιτικό. Ανοίγουν οι δρόμοι. Υπάρχει και προπορεύεται η τροχέα και έτσι πρέπει. Διότι προφανώς θα πρέπει κάποιος να καλύψει τον χρόνο, αλλά με ασφάλεια. Όχι με κάποιους τύπους που θεωρούν ότι είναι πίστα αγώνων. Πίστα αγώνων δεν είναι ο δρόμος. 30 χιλιόμετρα στην πόλη, βεβαίως. Και να κάνουν μπλόκα και σε βασικούς δρόμους στην πόλη. Αυτό πρέπει να ισχύσει. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, να κάνουμε βήματα με κόμβους οδικούς, με ρωτώντες κτλ. Κτλ. Και να κινδυνεύει οπωσδήποτε άνθρωπος αποφασίζει κάποια στιγμή να κάνει διακοπές στη Ρόδο. Και να κινδυνεύουν και όλοι μας. Δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος σε αυτή την κατάσταση. Νησάφι πια. Νησάφι πια. Δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, τα δύο. Τώρα μου πείτε, συγκρίνεις την ανθρώπινη ζωή? Όχι, δεν τη συγκρίνω, αλλά θέλω να πω επανειλημμένως ότι δεν κάνουμε τίποτα. Μένουμε απλά στη θεωρία και απλά μόνο στη θεωρία. Δεν το συζητάμε, δεν μπορώ να συγκρίνω την ανθρώπινη ζωή. Αλλά οποιαδήποτε ζωή με ενοχλεί να βλέπω γατάκια νεκρά στους δρόμους. Το αντιλαμβάνομαι ότι κάποια φορά δεν μπορείς να αποφύγεις, αλλά δεν είναι λογικό να υπάρχει αυτό όταν κινείσαι με τέτοιες ταχύτητες. Δεν μπορώ να βλέπω ελάφια στους δρόμους, να συζητάμε τώρα 3 χρόνια για τα ελάφια, να μην έχει γίνει τίποτα. Έχουν κάνει δεκάδες συσκέψεις, ένα απόλυτος μηδέν. Το λέω γιατί είδα και νωρίτερα, σήμερα το πρωί, κάτι με ένα ελάφι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό. Είμαστε ανίκανοι τελικά. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι αυτό είναι που κάνει ζημιά. Κάνουμε ζωές, κλονίζονται οικογένειες, καταστρέφονται οικογένειες. Είναι δυνατόν αυτή η απώλεια να καλύπτεται από ένα αλωθή? Έχουμε τους τρελούς στη φυλακή τους βάζεις ή τους παίρνεις το δίπλωμα. Είναι δυνατόν αυτός να ξαναοδηγήσει με 200 χιλιόμετρα? Έμαθα ότι ήταν μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Ξέρετε, όλα αυτά τώρα μπροστά σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα είναι γελία. Είναι γελία, δηλαδή τώρα θα αναγκαστούμε, γιατί αυτή είναι η ζωή, να ασχοληθούμε με θέματα τα οποία είναι μιας καθημερινότητας, με την πολιτική και όλα τα σχετικά. Τι να το κάνεις όταν η πολιτική δεν καταλήγει στο να προστατεύει τον άνθρωπο? Τι να το κάνεις? Φαίνεται πολύ γυμνό τώρα να ασχοληθώ με όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν πάει αυτό το πράγμα. Δεν πάει. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά, ξέρετε, το λέμε καμιά φορά ότι προσαρμόζονται οι Έλληνες. Εγώ δεν έχω δει κανένα Έλληνα όταν πηγαίνει στο εξωτερικό να κάνει αυτό το οποίο κάνει εδώ. Κανένας. Σέβεται αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Σέβεται δηλαδή την ανθρώπινη ζωή. Σέβεται και τον εαυτό του. Για δεν έχει εκείνη την υποτυπώδη νοημοσύνη, ας μείνει σε ένα κλουβί ο τύπος. δεν κερδίσουμε τίποτα. Δεν είναι μαγιά η ταχύτητα. Θάνατος είναι. Και βεβαίως όσοι γνωρίζουν από αυτά καταλαβαίνουν. Ένα στυλό λέει στο πίσω κάθισμα. Εάν υπάρχει στο πίσω κάθισμα ένα στυλό, έτσι, και πατήσεις φρόνο, πατήσεις φρένο δηλαδή, έρχεται με μία αντίδραση από το πίσω κάθισμα, ένα στυλό, ένα απλό στυλό, έρχεται και αλλάζει η ταχύτητα σε χιλιόμετρα. Από 30 γίνεται 50, σε 1,5 μέτρο. Όταν τρέχει ένα αυτοκίνητο 50 χιλιόμετρα. Ακούστε, ένα στυλό. Φανταστείτε τώρα αυτόν που κινούταν στην Εθνική Οδό με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Πάνω από 200 χιλιόμετρα. Μιλάνε για υπερβολική ταχύτητα. Αλλά ποιος θα απαντήσει σήμερα σε αυτή την οικογένεια? Ποιος θα απαντήσει? Ποιος μπορεί να αιτιολογηθεί? Ποιος? Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ακούτε συχνά, το λέμε συχνά. Δεν είναι δυνατόν να περνάς και να μη σέβεσαι αυτούς οι οποίοι κινούνται στο οδόστρωμα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν κερδίζεις τίποτα. 30 χιλιόμετρα, καλά κάνει η πολιτεία. Καλά κάνει η πολιτεία. Αλλά πρέπει να το ελέγξει. Και πρέπει βεβαίως να ελέγξει και το θέμα που έχει να κάνει με το αλκοόλ, με τα αλκοτέστ. Δεν είναι το θέμα των φαρμακείων που έχει μια εμπορική, αν θέλετε, διάσταση ο οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έχει να κάνει με την ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι δυνατόν να διαβάζω ότι πήγανε 100 άτομα για το ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική και κανένας για τη Ρόδο. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν αστυνομικοί το καλοκαίρι τα λεγόμενα κλωσόπουλα, τα έλεγε ο Δημήτρης Λερογιάννης, να πηγαίνουν στην Πιερία 100 αστυνομικοί και στη Ρόδο να έχονται 20. Όταν η Ρόδος είναι αυτή η οποία διαφημίζει και αφήνω το εισπράτη για τον κρατικό κουρβανά. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά. Πού να ηρεμήσεις, τι να πω τώρα, τι να συζητήσω από αυτά τα οποία ουσιαστικά είχαμε αποφασίσει να κάνουμε. Θα πάμε όμως, τι να κάνω, δεν μπορώ να πάω, δεν βλέπω κάποια μηνύματα. Μάλιστα. Ναι, λέει και κάποιοι πάρα πολύ σωστό. Και πρέπει να έχει και μία στοιχειώδη αντίληψη, λέει ο αστυνομικός, ο οποίος σταματάει. Βλέπει μία οικογένεια, σταματάει στον δρόμο και αρχίζει και ψάχνει. 30 το λάστιχο, λείπει το φαρμακείο, το χαζαπλάς και όλα αυτά. Βεβαίως. Αντιλαμβάνεσαι ότι ποιους πρέπει να σταματήσεις, ποιους πρέπει να ελέγξεις. Δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Είναι, το αυτονόητο είναι. Αλλά πρέπει να σταματάς. Πρέπει να βλέπεις τον οδηγό. Μια οικογένεια με 4 παιδιά δεν είναι δυνατόν ο πατέρας να είναι οδηγός Φεράρι. Ούτε να κινείται με τέτοια ταχύτητα στο οδόστρωμα. Καταλαβαίνεις. Ποιους πρέπει να ελέγξεις. Είναι και φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα πω. Τι να σας πω. Την Τετάρτη θα ξανακάνουμε για μία ακόμη φορά ακόμη μία εκπομπή για αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά σηκώνω τα χέρια μου. Δεν μπορώ να βλέπω στους δρόμους της Ρόδου παντού εκκλησάκια. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει κανένας μας. Και πολλές φορές, ξέρετε, αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν στη ζωή, διότι τρέχει ο καθένας να τα προλάβει αυτό το οποίο των επιούσεων δηλαδή και τα λοιπά. Εγώ πρόσφατα δοκίμασα ένα σοκ όταν βρέθηκα σε ένα εκκλησάκι με το ποδήλατο. Σταμάτησα κάποια στιγμή για να δω ποιος ήταν. Και δεν το είχα μάθει. Σοκαρίστηκα βλέποντας ένα παιδικό μου φίλο. Δεν είναι δυνατόν, έχουμε γεμίσει εκκλησάκια την Εθνική Οδό, τους δρόμους, παντού. Παντού. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν οδηγεί πουθενά η ταχύτητα παρά μόνο στον πάνω κόσμο. Εδώ καμιά φορά οδηγείς πάρα πολύ σοβαρά, όπως προσεκτικά, σε αυτές οι γυναίκες. Και τυχαίνει στην κακιά στιγμή να περάσει ένας τύπος ο οποίος δεν σέβεται καν τον εαυτό του. Δεν λογαριάζει. Ειδονίζεται βλέποντας τον κοντέρ να γράφει 200 χιλιόμετρα. Ενώ έχει ελαττωματική νοημοσύνη. Δεν κάνει αυτός. Και δεν αναφέρουμε μόνο στη σημερινή περίπτωση, στη χθεσινή περίπτωση. Τα φέρουμε σε όλους αυτούς τους τύπους. Και βεβαίως έχει υποχρέωση και η οικογένεια να αντιθασεύσει τέτοιους τύπους. Διότι είναι αυτό η ηλικία η οποία καμιά φορά βεβαίως μετράει. Τι να κάνουμε, μετράει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, να αποφορτιστώ λίγο και να επιστρέψουμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Εάν έχουμε τη δυνατότητα, άντε τώρα να μπορεί να συνέλθει από χθες. Σοκαρισμένοι είμαστε όλοι, διαβάζοντας μηνύματα.
1: Αμπούτε, Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα θέμα για το οποίο σας είχαμε μιλήσει. Άλλωστε, νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον σταθμό πήρε μια εξέλιξη. Αναφέρομαι στην προσπάθεια η οποία θα γίνει από την περιφέρεια για να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα στο παλιό νοσοκομείο της ΖΟΔ. Θυμάστε ότι είχαμε χαθεί λίγο, δηλαδή μάλλον άλλοι χάθηκαν, όχι εμείς, σε σχέση με το ποιος έχει την ευθύνη. Στο παλιό νοσοκομείο σας λέγαμε ότι αυτό το οποίο γνωρίζουμε, και γι' αυτό αντέδρασε τότε και ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης όταν του θέσαμε το ζήτημα εδώ μαζί με τον Κλεάνθη, ότι το νοσοκομείο ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, εκτός από τα κτίρια τα οποία είχαν παραχωρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Υπήρχαν δύο συγκεκριμένα κτίρια στα οποία είχε χρήσει ο Δήμος της Ρόδου για την πρόνοια κτλ. Και βεβαίως είχε δοθεί τότε, όταν ξεκίνησε επί Κουσουνά, η παραχώρηση της νέας πτέρυγας, τα λεγόμενα εξωτερικά ιατρία δηλαδή, του παλιού νοσοκομείου, για να γίνει η εγκατάσταση ποιων στοιχειών, των τεχνικών υπηρεσιών, των οικονομικών υπηρεσιών, και αργότερα αποφασίστηκε και σοβαρά. Αποφασίστηκε εκεί να γίνει η εγκατάσταση του χρηματολογίου. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Αυτό είναι ο ιδιοκτήτης. Αφού ξεκαθαρίσαμε τότε με τα διάφορα υπουργεία δικαιοσύνης κτλ. Και είχαμε την παραχώρηση, η οποία αποφασίστηκε από το ΔΣ του νοσοκομείου της Ρόδου προς την περιφέρεια, για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε εκείνη την περιοχή τα επόμενα χρόνια. Έχοντας βεβαίως έτσι διακριτά το τι γίνεται στα άλλα κτίρια που είναι και σε μια διαδικασία αποκατάστασης. Τώρα πάμε στο μείζον ζήτημα αυτής της περίοδου, που είχε να κάνει με την ΕΤΑΔΕ, με τις παραλίες, να πούμε και να δούμε και κάποια άλλα θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία είναι πάνω στο τραπέζι. Έχουμε την χαρά, μετά από πάρα πολύ καιρό, να μας συνομιλούμε με τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Ο κύριος Καμπούρης είναι ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, για να ακούσουμε και τις δικές του σκέψεις. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς, προσπαθούμε να συνέλθουμε από το χθεσινό σοκ. Είναι πολύ δύσκολο. Ακούω εδώ και 15 λεπτά την εκπομπή. Μόνο σωστά πράγματα άκουσα, και όχι επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή μαζί στο τηλέφωνο. Είναι η στιγμή, όπως και σε κάθε τέτοια κακιά στιγμή που βλέπουμε να χάνονται ζωές, είναι η στιγμή η πολιτεία να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια, ακόμη πιο δραστικά μέτρα, γιατί δεν αρκεί αυτό που σκεφτόμαστε εμείς, χρειάζεται να πειθαρχήσουμε σε πιο αυστηρά μέτρα. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένος.
0: Ναι, νομίζω όλοι μας είμαστε.
1: Γνώριζα και την οικογένειά της. Εντάξει, ναι, ναι. Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη, πραγματικά.
0: Όλοι μας, κάποιοι πολύ καλύτερα, κάποιοι λιγότερα, βλέποντας τα πρόσωπά τους, είναι αυτό το δεύτερο σοκ που παθαίνεις, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, ελπίζουμε πραγματικά να σκομπωθούμε όλοι σε αυτό το ζήτημα και να δώσουμε την κατάλληλη προσοχή.
1: Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια.
0: Ακριβώς.
1: να αποφύγουμε τα χειρότερα. Έχετε. Όσο χειρότερα θα μου πείτε, να αποφύγουμε τέτοια
0: να μην έχουμε
1: συγκλονισμένοι λόγους. Βλέπετε ότι ασχολείται όλη η Ελλάδα, ασχολείται με το συγκεκριμένο.
0: Μα είναι
1: πάλι η Ρόδος πρωταγωνιστεί για κάτι το οποίο δεν είναι θετικό.
0: Ναι, δυστυχώς το τελευταίο καιρό η Ρόδος πρωταγωνιστεί μόνο για αρνητικές ειδήσεις, δυστάριστες ειδήσεις. Πάρα πολλές. Ναι, σας ακούω, κύριε Καμπούρη.
1: Με συγχωρείτε.
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα ακούω, ναι.
0: Ναι, λέω, η Ρόδος δυστυχώς πρωταγωνιστεί για πάρα πολλές άσχημες ειδήσεις τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζήτημα. ΕΤΑΔ, παραλίες, προθεσμίες, μια εικόνα η οποία δεν ταιριάζει σε αυτό τον τόπο, και βεβαίως οργισμένη η αγωνία, γιατί και οι επισκέπτες, άντε να κατέλνουν με την πετσέτα και να τη βάλουν 10 λεπτά, μία ώρα, παραπάνω δεν αντέχει.
1: Κύριε Χατζιωάννου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα με τη γραμμή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά κατάλαβα για ποιο θέμα θέλετε να μιλήσουμε.
0: Ένα λεπτό να σας ξανακαλέσουμε.
1: Αν καλώς, άκουσα για την ΕΤΑΔ.
0: Ναι, είναι ακριβώς.
1: Γιατί
0: η ΕΤΑΔ παραλίες και την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε.
1: Στο θέμα των παραλίων και της ΕΤΑΔ, προφανώς υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από την ίδια την ΕΤΑΔ. Δεν το συζητάμε. Είναι ένα. Βλέπει τη Ρόδο. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα μέρη. Εγώ θα μιλήσω για τη Ρόδο. ως μια μηχανή χρημάτων και λειτουργεί με μια εισπρακτική πολιτική και μόνο. Εγώ δεν είμαι οπαδός του να υποτιμούμε το μέρος μας ή τις τιμές που πρέπει να εισπράξει η ΕΤΑΔ από το μέρος μας, αλλά όχι να φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Με ακούτε, κύριε Χατζιωάννου?
0: Σας ακούω. Να σας παρακαλέσω, θα σας ξανακαλέσουμε, κύριε Καμπούρη, για να αποκατασταθεί έτσι η επικοινωνία.

0: Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Καμπούρη να μας πει και για το θέμα της Ακαδημίας την άποψή του, γιατί διαβάζω και κάτι περίεργα στον τύπο, αλλά ας μην τα σχολιάσω εγώ, ας τα σχολιάσουν πρώτα οι προσκεκλημένοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καμπούρη. Κύριε Καμπούρη, μας ακούτε τώρα?
1: Σας ακούω καθαρά.
0: Ωραία, λοιπόν. Λέμε λοιπόν ότι έχουμε την ΕΤΑΔ, έχουμε μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη για τον τόπο, γιατί είναι αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Οι επισκέπτες, άντε να κατέβουν μισή ώρα, μία ώρα στην παραλία, παραπάνω δεν αντέχουν και αυτοί θα ψηθούν δηλαδή.
1: Στο θέμα των παραλίων και της ΕΤΑΔ, προφανώς υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ΕΤΑΔ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Δήμος δεν μπορεί να εμφανίζεται ως απλός παρατηρητής. Η εικόνα των παραλίων γίνεται αρνητικό θέμα ακόμη και στον ευρωπαϊκό τύπο. Mm-hmm. Και τότε υπάρχει πρόβλημα, όπως είπατε, για το brand, το τουριστικό brand της Ρόδου, που ξέρετε ότι στον τουρισμό η εικόνα παίζει πολύ σοβαρό ρόλο.
0: Το σοβαρότερο.
1: Το μεγαλύτερο. Ο επισκέπτης που θα έρθει δεν διαχωρίζει αν φταίει η ΕΤΑΔ, ο Δήμος ή το κράτος. Βλέπει μια παραλία ανοργάνωτη, μια παραλία που σε λίγο θα είναι και υπερκοστολογημένη ή προβληματική και σχηματίζει εικόνα για όλο το νησί. Εκεί θεωρώ λοιπόν ότι έρχεται η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, όσο, αν θέλουμε να το πούμε ποσοστιαία, μικρή ή μεγαλύτερη μπορεί να είναι αυτή. Έρχεται η Δημοτική Αρχή έπρεπε να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση και να έχει κινηθεί πολύ πιο έγκαιρα και πολύ πιο αποφασιστικά.
0: Ναι. Η απόφαση που λέει ότι θα προσφύγω στα δικαστήρια φέρνει λύση στο πρόβλημα? Γιατί νομίζω ότι δεν φέρνει λύση και σας ρωτά και ως δικηγόρο. Προσφεύγει στα δικαστήρια, τι κερδίζει?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Και να σας πω κάτι, αν είχαμε σκοπό να προσφύγουμε στα δικαστήρια, αυτό θα ήταν σόφρον και σωστό να συμβεί 2 μήνες πριν την έναρξη της σεζόν. Mm-hmm. Βλέπαμε ότι κολλησιεργεί ΕΤΑΔ. Βλέπαμε ότι δεν μας δίνει ουσιαστικές απαντήσεις. Η προγραμματική με τον Δήμο έχει τελειώσει στις 31/12 του 2025. Τα γνωρίζαμε. Πηγαίναμε, κάναμε επαφές.
0: Κάναμε επαφές. Δηλαδή, πήγαμε να συναντήσουμε από κοντά. Εγώ βλέπω να δημοσιοποιούνται και δεν έχει να κάνει με κριτική απέναντι στην Δημοτική Αρχή, έχει να κάνει απέναντι στο Δήμο. Βλέπω να προμοτάρουμε πράγματα τα οποία είναι μη ουσιώδη. Και το ουσιαστικότερο που είχε να κάνει με την παραλία, με την εικόνα της Ρόδου, δεν το είδα πουθενά. Συναντήσαμε τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ. Πήγαμε στο ΔΣ, πήγαμε στους υπουργούς οικονομικών να τους πιέσουμε για αυτά τα ζητήματα ή μείναμε στο τηλέφωνο και σε κάποιες επιστολές?
1: Κύριε Χατζιωάννου, έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα τα ζητήματα χρειάζονται προβολή. Αλλά αυτά είναι αρκετά σημαντικά ζητήματα, τα οποία η πρώτη ενημέρωση πρέπει να γίνεται σε εμάς τους ίδιους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Για τέτοια σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας του νησιού, πάντα ερχόμαστε τελευταίοι να ενημερωθούμε και πάντα μετά από δική μας ερώτηση. Δεν είναι στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής να ενημερώνει για ουσιώδη ζητήματα. Είναι προσφυλή συνήθεια της Δημοτικής Αρχής να κρατάει αυτά τα ζητήματα πίσω από τις κλειστές πόρτες και να ενημερωνόμαστε προτελεσμένων γεγονότων. Γιατί θα σας πω και κάτι ακόμη. Αν θέλαμε να δράσουμε, δεν θα ασχολούμασταν με το θέμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 τέλος Απριλίου που διεξήχθη το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το κάναμε στα τέλη του Φεβρουαρίου, άντε βαριά στις αρχές Μαρτίου. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να συνασπιστούμε, να γίνουμε μια ομάδα μαζί με την πολιτική ηγεσία, μαζί με τους φορείς και να πάμε να διεκδικήσουμε ομαδικά. Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε διεκδίκηση, από όπου και αν προέρχεται και όπως και αν γίνει, είναι λίγο ετεροχρονισμένη. Έχουμε έρθει προτελεσμένων γεγονότων και πάμε να πάρουμε τι. Να κερδίσουμε τι. Ξέρετε, ξαναλέω, στον τουρισμό η εικόνα είναι αυτή που παίζει τον τεράστιο ρόλο και η εντύπωση που παίρνει μαζί του ο επισκέπτης πίσω.
0: Και βεβαίως...
1: Ο επισκέπτης mm-hmm. θα γυρίσει στο μέρος του και θα πει: πήγα στη Ρόδο, είδα αυτό, είδα εκείνο, και μέσα σε όλα που είδε, είδε και μια παραλία η οποία έχει αυτή την εικόνα που έχει σήμερα. Που είναι ντροπιαστική, κύριε Χατζιωάννου. Ντροπιαστική.
0: Και βεβαίως τώρα νομίζω ότι έχουμε το εξής φαινόμενο. Από τη μία έχουμε την αγωνία όσων δραστηριοποιούνται στην παραλιακή ζώνη και βεβαίως ακούνε και τα παράπονα του κόσμου.
1: Εύλογη αγωνία
0: και
1: εύλογη.
0: Τώρα η δράση τους θα είναι άμεση. Δηλαδή νομίζω ότι επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος, μην πάμε και σε υπερβολές. Γιατί άθιμα καλά, η ημερομηνία είναι στο τέλος του μήνα για την απλή χρήση παραλίων από την ΕΤΑΔ. Έτσι. Ο διαγωνισμός δηλαδή σε εξέλιξη.

0: στις 25.
1: Ναι, σχεδόν 25.
0: Είχε όρια 18. 25. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να γίνει διαγωνισμός και μέχρι να υπογραφούν τα συμφωνητικά, θα φτάσουμε 10 με 15 Ιουνίου.
1: Καλά, αυτό είναι πρωτόγνωρο, έτσι. Δηλαδή εννοώ ότι ναι, βεβαίως έχει να κάνει με την ευθύνη της ΕΤΑΔ, αλλά εδώ πρέπει να δράσει πριν ουσιαστικά μεγιστοποιηθεί το πρόβλημα. Έχουμε περάσει ένα μήνα.
0: Δεν είπε κανείς ότι ο Δήμος μπορούσε να κάνει κάτι στο κομμάτι της διακήρυξης του διαγωνισμού. Αλλά ο ρόλος του Δήμου ήταν να πιέσει προκειμένου να μην ζήσουμε αυτές τις εικόνες. Αυτό ποιος μπορεί να το αφισβητήσει.
1: Ναι, μα εκεί το θέμα. Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή το παράπονο ή αν θέλετε η αιχμή. Δεν έχει να κάνει στο να μπει στην, και να συνθέσει, να συγκροτήσει ή να γράψει το διαγωνισμό, αλλά στο να πιέσει, γιατί έχουμε μία διαφορά. Στην υπόλοιπη χώρα, το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Καμπούρη, τον Ιούνιο ξεκινάει η σεζόν, ειδικά στα μικρότερα νησιά. Στη Ρόδο όμως, στην Κρήτη, στην ΕΚΟ και σε κάποιους άλλους τόπους, ξεκινάει από το τέλος του Μάρτη, άρα πρέπει
0: σωστά
1: να ετοιμάζεσαι.
0: Σωστά.
1: Και έχει πάντα την ίδια αιμονή, γιατί δεν είναι πρώτη φορά. Και για τους ναυαγοσώστες τα έχετε ζήσει. Έχει το κεντρικό κράτος διάφορες αιμονές που με την ψυχή στο στόμα φτάνει για να καλύψει και τέτοια κενά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι στον αέρα αυτές τις μέρες, και για τη μεσαιωνική πόλη της Ρώμης, τα διάφορα συστήματα με διάφορες συμβάσεις και άλλα πολλά. Έχετε μία εικόνα, έτσι. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας.
0: Δυστυχώς δεν είμαι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής από το οποίο πέρασε το συγκεκριμένο θέμα, αλλά έχω ενημερωθεί.
1: Δεν έχετε πάρει την εισήγηση.
0: Για το θέμα το ενημερώνομαι για όλα, γιατί θέλω να τα θέτω και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Για το θέμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Μεσαιωνική Πόλη, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι μια προβληματική υπόθεση. Εάν δεν κάτσεις να το παρακολουθήσεις από την αρχή, να είσαι εκεί και να το πιάσεις τα μαλλιά, τότε κάτι θα σου ξεφύγει συνέχεια. Αν η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι με τα ντρόνς μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη θα εξασφαλίσει την απαραίτητη ασφάλεια ή θα εξασφαλίσει την ανομία και το χάος αυτό που επικρατεί μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, σίγουρα το δούμε εκ του αποτελέσματος. Αλλά όλοι θέλουμε την ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά το τρίτο τι μπορεί να κάνει, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Διαβάζοντας την εισήγηση, προσπαθώ να καταλάβω τι κάνει το ντρόν.
0: Ναι. Θα σας πω ότι έχω καταλάβει και εγώ διαβάζοντάς την. Όλοι χρειάζομαι την ασφάλεια. Η ασφάλεια όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για αποφάσεις χωρίς επαρκές και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Και εδώ έρχεται ένα σοβαρό ζήτημα που προκύπτει, το οποίο είναι κατά πόσο θα μπορεί να περάσει τον έλεγχο, όλους αυτούς τους ελέγχους, προκειμένου να συμβασιοποιηθεί η ασφάλεια όλη αυτή μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη μέσω του ιδιώτη, λόγω των προσωπικών δεδομένων.
1: Ναι, κύριε Καμπούρη, ας ξεπεράσουμε την ιστορία και εγώ σας λέω.
0: Δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Ακούστε με.
1: Ας ξεπεράσουμε την ιστορία λοιπόν ότι ενδεχομένως τα ντρόν θα είναι 1500 μέτρα και θα καταράφουν από πάνω. Ας το ξεπεράσουμε αυτό. Στην ουσία, εγώ θέλω να πάω και στο να κρίνουμε τη σύμβαση στην ουσία. Το ντρόν επιβάλλει πρόστιμα ή η αστυνομία. Επίσης, ποιος θα πηγαίνει, διότι μιλάμε για δύο βασικούς δρόμους στη Μεσαιωνική Πόλη. Άρα χρειάζεται να πληρώσουμε ένα 200 για τα ντρόν, τα οποία θα κάνουν τι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
0: Μιλάμε για ένα έργο με πάρα πολύ μεγάλο κόστος, σε ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, με κατοίκους επαγγελματίες και χιλιάδες επισκέπτες. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Το θέμα είναι τι θα καταγράφεται, ποιος θα έχει πρόσβαση στο υλικό, ποια είναι η έγκριση για τα προσωπικά δεδομένα, ποιες θα είναι οι άδειες των πτήσεων, κατά πόσο το προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί θα έχει τη γνώση για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τον ντρόν.
1: Καλά, αυτό είναι το ελάχιστο. Εγώ ξέρω ότι.
0: Κύριε Χατζιωάννου, δεν διαφωνώ ότι όλα έχουν τη σημασία του. Αλλά πιστέψτε με. Το θέμα των κομμάτων των προσωπικών δεδομένων, επειδή είχα ασχοληθεί και λόγω της δουλειάς μου, είναι αυτό που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή πρώτο.
1: Μα 1,5 χρόνο έκανε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να δώσει άδεια για την τοποθέτηση των καμερών στις πύλες της Μεσαιωνικής Πόλης.
0: Σωστά.
1: 1,5 χρόνο.
0: Σωστά.
1: Αλλά στο υπερβώ εγώ να το υπερβώ ότι δίνεται η άδεια με βάση τη σύγχρονη νομοθεσία. Εγώ θέλω να πω. Τι θα κάνει δηλαδή τον drone? Θα κατεβαίνει και θα σηκώνει του τάδε τις καρέκλες? Θα βάζει πρόστιμο τον τάδε? Τι θα κάνει δηλαδή?
0: Αν διάβασε σωστά, μέσα στη σύμβαση περιέχεται και.
1: Θα φωνάζει την αστυνομία τον drone.
0: Ψυχοδυναμικό, για ένα ψυχοδυναμικό.
1: Το οποίο θα φωνάζει την αστυνομία για να κάνει τη δουλειά της.
0: Γιατί... Θεωρώ ότι πάνε να υποκαταστήσουν μια, την τουριστική αστυνομία με κάποιον τρόπο και να βάλουν αυτούς ελεγκτές,
1: ναι,
0: οι οποίοι θα μπορέσουν να κρατήσουν.
1: Μα πώς, μα, την... μα δεν έχουν ανακριτικά καθήκοντα, δεν είναι αστυνομικοί. Το ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή, εδώ εγώ η ένστασή μου δεν είναι στον drone. Είναι στην ουσία. Ακόμη και ο αντιδήμαρχος δεν έχει ανακριτικά καθήκοντα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ανακριτικά καθήκοντα είναι ελάχιστοι πλέον στο Δήμο της Ρόδου, οι πρώην δημοτικοί αστυνόμοι.
0: Έχετε πάει στην ουσία της υπόθεσης. Έχετε πάει στην ουσία της υπόθεσης και η ουσία είναι ότι υπάρχει στα χαρτιά και στα ντουλάπια και στα συρτάρια η επανίδευση της δημοτικής αστυνομίας, την οποία είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αυτό έπρεπε να πει.
1: Από την πιο προηγούμενη. Ναι, okay.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ο καθένας έβαλε, το έφτασε σε ένα σημείο.
1: Ναι, πρέπει να
0: τρέξει.
1: Μετά
0: από 2,5 χρόνια διακυβέρνησης του Δήμου, έπρεπε ήδη να έχουμε φτάσει στο επίπεδο να υπάρχει πλέον δημοτική αστυνομία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν δυσκολίες, γνωρίζω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από το κεντρικό κράτος, αλλά το ρόλο μας όμως είναι να πιέζουμε και ειδικά σε ένα νευραλγικό τοπίο όπως είναι η Μεσαιωνική Πόλη και με αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν, θα έπρεπε ήδη να έχουμε προβλέψει, τουλάχιστον για τη Μεσαιωνική Πόλη, να έχουμε την τουριστική αστυνομία σε ενεργή.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καμπούρη, θα επανέλθουμε και θα τα πούμε και
0: έχουμε
1: με περισσότερο χρόνο. Δεκάδες θέματα. Ναι, βεβαίως. Ναι, το βάζετε θέμα.
0: Στη
1: λογοδοσία, η οποία είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, αυτή.
1: Μεθαύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και Καμπούρη, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ
0: θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Καμπούρη. Επαναλαμβάνω, θα επιστρέψω στην ιστορία που έχει να κάνει με τα ντρόν και τη Μεσαιωνική Πόλη. Δεν το συζητάμε. Εγώ επαναλαμβάνω, υπερβαίνω και το θέμα το τυπικό διαδικαστικό με βάση ότι τα ντρόν μπορούν να πετάνε από ψηλά. Αλλά πάω στην ουσία. Η ουσία δεν υπάρχει. Είναι κενό, με συγχωρείτε. Είναι κενό δηλαδή. Θα ενημερώνει τον drone, λέει, αν έχουμε κάποια πυρκαγιά στη Μεσαιωνική Πόλη. Μάλλον έχουν αίσθηση τι είναι η Μεσαιωνική Πόλη. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει. Δηλαδή, και τι θα κάνει τον drone? Θα κατεβαίνει και θα ρίχνει, λέει, οβίδα, λέει, καθυστέρηση. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά? Τι ανόητες οβίδες είναι αυτές? Μιλάμε για φωτιά, μιλάμε για δάσος. Τι είναι αυτά που λέτε? Το πρόβλημα της Μεσαιωνικής Πόλης, το έχω ξαναπεί, είναι ότι πρέπει. Και υπήρχε η δυνατότητα να προμηθευτεί ο Δήμος 2 οχήματα, ένα μικρό όχημα για να μπαίνει στα στενά, άσε που γίνεται η μεταφορά, αλλά λέω να μην είμαστε και υπερβολικοί, μην μεταφέρουμε τους ανθρώπους πάνω σε ηλεκτρικά αυτοκινητάκια. Ένα μικρό ασθενοφόρο που υπήρχε η δυνατότητα και ένα μικρό όχημα, αυτά που είχε παλαιότερα η ΤΕΔΚ, έτσι, η ΕΤΕ πρόφικα, αυτά είναι η πρίκα, για να μπορεί να μπαίνει στα σοκάκια τη Μεσαιωνική Πόλη. Αυτό. Όχι ντρόν που θα κάνει τι? Το ντρόν. Έχει καταλάβει κανείς ότι το πρόβλημα της Μεσαιωνικής Πόλης είναι ουσιαστικά δύο δρόμοι? Ο κεντρικός, δηλαδή Σοκράτους, η πλατεία Ιπποκράτους, η πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Τι θα κάνει το ντρόν δηλαδή? Θα φωτογραφίζει και θα φωνάζει την αστυνομία το ντρόν? Δεν μπορείτε να σηκώσετε το τηλέφωνο από την αστυνομία να έχετε κάνει ελέγχους στα κλιμάκια? Τι λέμε τώρα? 1.200.000. Το άλλο που έχει να κάνει με τις πύλες είναι σωστό. Γιατί το ξύλωμα το οποίο έκανε προηγούμενο ήταν για γέλια. Το έχω ξαναπεί. Αλλά δείτε και τα ποσά. Και λέω και τα ποσά για να φτάσω διατάφτα. Διαβάζω σήμερα. Κοιτάξτε τώρα, από χθες υπάρχει. Το διαβάζω. Σας το λέω τώρα εδώ πέρα. Η οικονομική χρήση του 2022. Γιατί καμιά φορά λέμε κάποια πράγματα και βγαίνουν αδιάβαστοι. Για διαβάστε την οικονομική χρήση του 2022, να δείτε ότι ο Δήμος της Ρόδου σε διαδικασία εκτροχιασμού. Δείτε τα ποσά, θυμηθείτε τι είχε γίνει 2,5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάτε και να δείτε και πώς ήταν η πραγματικότητα από το 2016 έως το 2022, όπου ο Δήμος στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων έβγαζε χρήματα. Βάζε χρήματα στο ταμείο. Και ενώ ο Δήμος της Ρόδου 48 εκατομμύρια ευρώ, έχει να κάνει και με δυσκολίες, αλλά δείτε και τα οικονομικά, λέω, γιατί είπαμε ότι κάναμε κάποια λάθη και πάμε να κάνουμε μια διόρθωση. Δεν μπορεί να ακούω και να βλέπω τέτοια χρήματα. Διάβασα επίσης και τη σύμβαση 4.200.000. Εγώ δεν βλέπω τίποτα να υπάρχει στην περιγραφή. Βλέπω να υπάρχει ένας μπούσουλας, και αυτό θα το ξαναπιάσουμε, ένας μπούσουλας 100, πάμε στην επόμενη κλίση, 100 σελίδων για τα τυπικά διαδικαστικά που έχουν να κάνουν με τον ανάδοχο. Όχι το ζήτημα, δεν υπάρχει το ζήτημα πουθενά. Γενικές περιγραφές. Έτσι δουλειά δεν κάνουμε. 6,5 εκατομμύρια δηλαδή αέρα σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να έχει στοιχήσει η διαδικασία της εισόδου 200.000 στα 200.000 να πηγαίνουμε στο 1,5 εκατομμύριο αυτά. Είναι εντυπώσεις χωρίς καθόλου ουσία, έτσι. Σοβαρευτείτε με αυτά τα ζητήματα. Σοβαρευτείτε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα πάω σε ένα μείζον θέμα, αλλά έρχεται σε αυτές τις ημέρες και άντε να το προσεγγίσεις. Πάω στο θέμα που έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ξέρετε ότι θα έρθει στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αναμένεται και το σχετικό να απασχολήσει για να βγουν αποφάσεις και τη συνεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων της Ρόδου και πρέπει να απασχολήσει όλους, γιατί αν αυτό δεν είναι πρόβλημα, τότε τι είναι πρόβλημα. Έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα σε αυτόν τον τόπο. Μιλάμε για ειδικό χωροταξικό τουρισμού όταν δεν έχουμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο τι είναι? Το γενικό χωροταξικό. Είναι Greek business. Όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί διάβασα χθες στην εφημερίδα Δημοκρατική ένα άρθρο που έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό τουρισμό από την κυρία Τσαμπίκα Διαμαντή. Κυρία Διαμαντή είναι αρχιτέκτονας μηχανικός και είναι και επικεφαλής του τομέα δράσης χωροταξία πολεμικός σχεδιασμός της ανοιχτής ατζέντας. Καλημέρα, κυρία Διαμαντή.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
1: Οφείλω να σας πω δημόσια ότι νομίζω ότι το άρθρο καλύπτει τον καθένα εξ ημών που έχει μία αντίληψη ότι η Ρόδος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα νησί ως τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν, αλλά είναι ένα νησί το οποίο έχει ιδιαίτερες, έτσι, και χρειάζεται ιδιαίτερες προσεγγίσεις. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο το σκεπτικό σας, τι λέτε?
2: Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το χωροταξικό και γιατί θα πρέπει να είμαστε υπέρ αυτού, υπέρ της ισχύς ενός χωροταξικού. Γιατί το χωροταξικό λοιπόν είναι ένα πλαίσιο που είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος, ορθολογικής οργάνωσης των χρήσεων γης και ενίσχυση των υποδομών για να έχουμε μια μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Δυστυχώς στην περιοχή μας, στη Ρόδο, η οποία εκτός, συμφωνώ πολύ με αυτά που είπατε, ότι είναι ένας πυλώνας εθνικής οικονομίας και ταυτόχρονα ένα νησί με διαφορετικά επίπεδα τουριστικής ανάπτυξης, ωστόσο δεν υπάρχει ολοκληρωμένος και θεσμοθετημένος χωροταξικός σχεδιασμός για το σύνολο του νησιού. Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα αναγκαία τοπικά πολεοδομικά σχέδια, ούτε υπάρχει σαφής καθορισμός χρήσεων γης, ζωνών ανάπτυξης, πραγματικών ορίων φέρουσας ικανότητας που θα μιλήσουμε και παρακάτω και είναι και ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας. Αυτό δημιουργεί λοιπόν ένα σοβαρό κίνδυνο το νέο χωροταξικό να εφαρμοστεί με μηχανιστικό τρόπο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Ναι, ναι. Μ' ακούτε, κύριε Διαμαντή?
2: Ναι, σας ακούω. Ναι.
1: Τώρα, επειδή έχουμε και ζώνες, έτσι, αυτό το οποίο έρχεται να κάνει, αυτό το οποίο ουσιαστικά παρουσίασε το Υπουργείο, σε τι αντίθεση έχετε με την δική μας προσέγγιση?
2: Κοιτάξτε, το νέο χωροταξικό τουρισμού καθορίζει πέντε ζώνες ανάπτυξης και χωρίζει, νομίζω, τη χώρα σε 1035 περιοχές.
1: Ναι, ναι.
2: Επί της ουσίας, εμάς εδώ στη Ρόδο, αν πρέπει να περιοριστούμε στα δικά μας, έχουμε τρεις περιοχές ανάπτυξης: την ελεγχόμενη, την αναπτυγμένη και την αναπτυσσόμενη. Στις ελεγχόμενες περιοχές έχουμε τη Ρόδο, το Φαλιράκι, τις τουριστικές περιοχές.
1: Τους οικισμούς οι οποίοι είναι ανεπτυγμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Βεβαίως. Ναι. Στις οποίες αυξάνει την αρθρινότητα από τα 10 στρέμματα που είχαμε στα αναπτυγμένα νησιά προηγούμενα, που ήμασταν η Ρόδος και η Κρήτη, με αρθρινότητα στα 10 στρέμματα. Στη ζώνη Α τώρα αυξάνει στα 16 στρέμματα την αρθρινότητα. και μειώνει τις κλίνες σε 100. Mm-hmm. Στις αναπτυσσόμενες περιοχές, στις αναπτυγμένες περιοχές που είναι τα Κολύμπια, τμήμα του Αφάντου, τα Στεγνά και όλα αυτά μέχρι την Νότια Ρόδο, έχουμε μια αύξηση στα 12 στρέμματα και 350 κλίνες. Mm-hmm. Και στις αναπτυσσόμενες που είναι η Νότια Ρόδος, στις οποίες έχουμε 8.000 τετραγωνικά μέτρα αρτιότητα και χωρίς περιορισμό στην ανάπτυξη των κλινών. Mm-hmm.
1: Άρα εμάς, με βάση αυτά τα στοιχεία, η ένσταση, η δική μας ποια είναι, έτσι για να γίνει κατανοητό?
2: Η ένσταση η δικιά μας είναι ότι θα πρέπει να γίνει ένας... θα πρέπει να ελεγχθεί βασικά η φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής, που είναι ένας βασικός όρος στους φορταξικούς και περιβαλλοντικούς σχεδιασμούς.
1: Κανονικά πρέπει να ήταν το αυτονόητο, έτσι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, κυρία Διαμαντή, έτσι. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε τη φέρουσα ικανότητα για να έχουμε μια πραγματική αποτύπωση.
2: Πάρα πολύ σωστά. Είναι ένας πολύ βασικός όρος που σημαίνει πρακτικά πώς η ανάπτυξη, πληθυσμό ή τουριστική δραστηριότητα μπορεί να αντέξει μια περιοχή χωρίς να υποβαθμιστεί.
1: Ναι.
2: Τον τουρισμό σημαίνει πόσες κλίνες και πόσους επισκέπτες ή δόμηση μπορεί να έχεις. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει. Και δεν ξέρουμε κατά πόσον σε αυτό το θέμα έχει υπολογιστεί εκτός από τα ξενοδοχεία και τα Airbnb και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με το πόσο έχει υπολογιστεί η περιβόητη φέρουσα ικανότητα.
1: Άστε. Πάντως είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και με άλλους συναδέλφους σας τηλεοπτικά. Πάντως ήθελε θάρρος από σας να βγείτε πιο μπροστά από όλους για να πείτε την άποψη και την δική σας και της ανοιχτής ατζέντας για τέτοιου είδους ζητήματα.
2: Νομίζω ότι επί της ουσίας η Ρόδος επί της ουσίας δεν χρειάζεται ένα σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό για να περιορίζει την άναρχη δόμηση, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπει και τη βιώσιμη και οργανωμένη ανάπτυξη.
1: Σωστά.
2: Σε αυτό είμαστε υπέρ. Δεν ζητά ανεξέλεκτη επέκταση και όπως όλοι μας φαντάζομαι ζητά μια δίκαιη αξιολόγηση και πραγματική χωρική εξειδίκευση.
1: Μάλιστα.
2: Χρήσης γης σαφής και πολιτικές που να τα λαμβάνουν όλα αυτά υπόψη. Να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές υποδομές, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, τη φέρουσα ικανότητα, τη στρατηγική σημασία του νησιού για τον ελληνικό τουρισμό και βέβαια για την εθνική οικονομία.
1: Ναι, βεβαίως. Και είναι αυτό που λέτε, ότι δεν μπορεί να μιλάς για ειδικό χωροταξικό, δεν μπορεί να μιλάς για τη βιωσιμότητα όταν βάζεις εμπόδια στο να είναι βιώσιμη μια ανάπτυξη είτε στην Νότια Ρόδο είτε σε κάποια άλλη περιοχή, περιορίζοντας τα πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά, θα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Διαμαντή. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την αρχιτέκτονα μηχανικό, την κυρία Τσαμπίκα Διαμαντή. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Θα το βρούμε μπροστά μας, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, για τα κόμματα δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Θα κλείσω δηλαδή. Εξεπλάγει να ακούγοντας τον Πρωθυπουργό. Μάλλον, να το πω τώρα χαριτολογώντας, πώς λένε οι υπόλοιποι, ενοχλήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ακρίβεια. Ας τον πει στον Πρωθυπουργό της χώρας. Επίσης, διάβασε κάτι άλλο τώρα, λίγο πονηρά. Λέει, όταν χτυπήσει τα μεσάνυχτα το τηλέφωνο, πίσω το σηκώσει. Και διάβασα και εξίσου κάτι πονηρό. Λέει, όταν ο Roots Rage ήταν στα νερά της Ρόδου του Καστελωρίου το 20 και όταν το πολεμικό ήταν μεταξύ Κάσου Καρπάθου για το Καλώδιο, τι έγινε? Ήταν κατηλημένο ή δεν το σήκωνε κάποιος? Και αυτά είναι επίκαιρα και το λέω γιατί συνδέονται με αυτή την απίστευτη ιστορία των Τούρκων, με αυτό το οποίο έρχονται για να ψηφίσουν, με την γαλάζια πατρίδα, με τα 152 νησιά τα οποία θα μπορούν να σηκώσουν και την Γαλανόλευκη, μεταξύ αυτών η Πάτμος, η Ρόδος, όλα τα νησιά δηλαδή. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Και νομίζω ότι εδώ θα το αφήσω. Αυτή η ιστορία με τη διακήρυξη φιλίας στον αέρα κυριολεκτικά και με τους Τούρκους για μία ακόμη φορά ακατανόητους σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, η πολιτική ισχύος θα πρέπει να αποδειχθεί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε αύριο.

0: Κόσμος 938.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στη High Season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
13: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Βασίλης Χατζιωάννου, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Λέω και επαναλαμβάνω συχνά έτσι την ταυτότητα της ομάδας, προκειμένου και εσείς να έχετε μια εικόνα στο ποιοι βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα. Επίσης, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καρπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Το βλέπετε, δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Πολύ ωραίο το ρολόι μου. Μ' αρέσει αυτό το ρολόι, να το αφήσει ο Κλεάνθης, ο Τέρης Χατζιωάννου. Αφού το βάλατε εσύ να κάνω λίγο φιάκα, κάντε το λίγο να φαίνεται ότι είναι ακριβό ρολόι δηλαδή και ότι δεν είναι σκουότς. Κάντε το. Αφού θέλετε να φαίνεται δηλαδή σαν Rolex, Omega και τα λοιπά, κάντε το να φαίνεται. Πάρουμε λίγο γκλαμουριά παραπάνω, κατάλαβες. Το πουκαμισάκι, να μην πω τι φίρμα είναι, είναι αυτά τα οποία έχω, μου το έστειλε ο Μητσοτάκης δώρο, γαλάζιο εν ώψη του συνεδρίου. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε τον Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ ακούει τα εξαμάξεις από τους πρώην προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μέχρι και ο Κλίντον, ο οποίος, ξέρετε, μεγαλώνοντας τώρα, είχε και έτσι κι αλλιώς μια πάρα πολύ ευαίσθητη φωνή. Ο Μπιλ, πώς δημιουργήθηκε δεν ξέρω τώρα, προφανώς από τους Λεκέδες, αλλά έκανε χθες πολύ έντονη κριτική στον Ντόναλντ, λέγοντας ότι πήγε απροετοίμαστος, ότι δεν φέραμε τίποτα, ότι δεν πας σε τέτοια meeting δηλαδή με κορυφαίους, και ότι αυτό το οποίο ουσιαστικά έγινε ήταν κάποια βολτούλα, κάποιες ξεναγήσεις με μηδέν κέρδος. Αντιθέτως, μείωσε το γόητρο των ΗΠΑ η διαχείριση που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος, ο Τσι Τζινπινγκ, έτσι, ο οποίος πραγματικά είναι απίστευτος τύπος. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι κατά την προσωπική μας άποψη έδειξε ποιος είναι το αφεντικό, έτσι. Ποιος είναι το αφεντικό. Τώρα, τεράστια προβλήματα με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, με το πώς ο άνθρωπος γυροφαίνει κάθε μέρα γύρω από τον εαυτό του, εκπλήσοντας και τον ίδιο τον εαυτό του δηλαδή. Αναφέρομαι στον Ντόναλντ, σήμερα απειλεί με νέα, αν θέλετε, καταιγισμό, νέο καταιγισμό πυρών δηλαδή, με νέους στόχους το Ιράν, το πρωί τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα μετά από, όπως το είπε και ο Charles, ο Κάρολος, μετά από 2 ώρες, another day που λένε στο United Kingdom, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Πάντως έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην αγορά, ακρίβεια, μέχρι και ο πρωθυπουργός πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, βλέπει τα είδη και εκπλήσεται, έτσι. Δεν μπορεί να το αντέξει δηλαδή. Λοιπόν, τεράστια προβλήματα. Στα 2,5 σιγά σιγά ανεβαίνει η αμόλυβδη, παρακαλώ. Και το μεταφορικό ισοδύναμο θα το δείτε κάποια στιγμή, εάν πλησιάζουμε πολύ πιο κοντά σε εκλογές, θα βλέπετε να γίνεται μια πραγματικότητα. Είναι αυτή η πολύ μεγάλη έκπληξη, ένα σοκ που πραγματικά έτσι σε συνταράζει, όταν βλέπεις να πιστώνονται τα 21 ευρώ, τόσο ήταν το ποσό, 46 ήταν για τον Βασίλη, στο λογαριασμό σου. Εκτιμάς, παιδί μου, ότι μπορεί να ζήσεις. Ότι σε αντιμετωπίζουν πραγματικά σοβαρά δηλαδή ακόμη μια εθνική κυβέρνηση, και το λέω όχι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διαχρονικά για τις κυβερνήσεις. Αισθάνεσαι δηλαδή ένα δέος, αισθάνεσαι περήφανος ως Έλλην πολίτης. Τέτοιες λέμε πρωί-πρωί για να περάσει η ώρα. Είναι αυτά που λένε και συχνά σε άλλα επίπεδα διοίκησης, αυτά με το λαγό και με το λιοντάρι, εντάξει, τα γνωρίζετε. Don't you want me? Λοιπόν, χαιρετάω την ομάδα η οποία πολλές φορές στο business το οποίο, administration το οποίο έχει και τρέχει, μας θυμούνται, είναι παλιοί φίλοι, ανήκουν και θα καταλάβει κανείς σε αυτούς που αναφέρομαι, ανήκουν στους λεγόμενους γκρίζους λύκους. Ήταν πάντα λύκοι, τώρα άλλαξε λίγο η κεφαλή τους, αλλά ξέρετε τη γνωστή φράση. Λοιπόν, σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία, όλοι μας, από αυτό το θανατηφόρο τροχαίο και βεβαίως από το γεγονός ότι ό,τι και να αποφασίσει, γιατί εάν δεν ξέρεις πλήρως την υπόθεση, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Άποψη έχεις την αρχή μιας λογικής πορείας που έχει να κάνει με το εξής. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτόν τον τύπο, ο οποίος θέρισε κυριολεκτικά τις δύο γυναίκες, αναφέρομαι σε όλους οι οποίοι βρίσκονται στο οδόστρωμα και κινούνται ως πραγματικά βόμβες χωρίς έλεγχο. Η ταχύτητα σκοτώνει. Είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, δύο κακοληματικές διώξεις για τον συγκεκριμένο. Θα απολογηθεί, εκείνος λέει τα δικά του, ότι δεν ουσιαστικά πέρασε με κόκκινο, έχουν γεμίσει όλα τα βίντεο και από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται απέναντι, με την ταχύτητα με την οποία ουσιαστικά περνούσε, ακόμη και πράσινο να ήταν, περνάς με 200 χιλιόμετρα. Και βεβαίως αυτό το οποίο συνεχώς βγαίνει στη δημοσιότητα, ότι είχε εμπλακεί σε άλλο τροχαίο, ότι ο ίδιος ο συνοδηγός τον είχε καταγγείλει και προφανώς φαίνεται και λίγο από το προφίλ του ανθρώπου ότι είχε μία αιμονή. Η αιμονή δική του όμως έφερε τον χάρο σε μία οικογένεια. Έκλεισε ακόμη μία οικογένεια, δυστυχώς. Λοιπόν, ζήτησα χθες με αφορμή την αυριανή εκπομπή που θα ξανανοίξουμε το θέμα που έχει να κάνει με τα τροχαία ατυχήματα από την αστυνομία. Μίλησα με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Ηλία Βαζούρα. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουν να έχουν κάποιον εκπρόσωπο δηλαδή, γιατί έχουν και κάποιες υποχρεώσεις, αναφέρει ο διοικητής. Πάντως, αυτό το οποίο του επισήμανα είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσουν τους ελέγχους και θα πρέπει να υπάρχουν και πάνω στην εθνική οδό και θα πρέπει να υπάρχουν και σε κάποιους δρόμους που κάποιοι τύποι έτσι, κάνουν και κάποιες κόντρες. Δηλαδή αυτό το κομμάτι του ελέγχου και να είναι έλεγχος επί της ουσίας για τα σοβαρά πράγματα και όχι για ζητήματα που έχουν αν θέλετε πίσω ως σκέψη άντε να γράψουμε, για να γράψουμε, αλλά να γράψουμε για να σώσουμε ανθρώπους από κάποιους τύπους που επαναλαμβάνω κυκλοφορούν και θερίζουν, σπίνουν το θάνατο. Διαβάζω επίσης και τις δηλώσεις του Δημάρχου για τη Μεσαιωνική Πόλη. Λέει, θα ρίξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Κάποιες δηλώσεις που είναι, ξέρετε, κάποιες γενικότητες, γιατί δεν έχει να κάνει με το τυπικό, σας το έχω ξαναπεί, εάν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται το ντρόν να καταγράψει. Η ουσία ότι δεν υπάρχει παρά ελάχιστο αποτέλεσμα. Είναι θέμα εντυπώσεων, χάνονται χρήματα, γιατί το ίδιο είδα να αναφέρεται και μια άλλη σύμβαση που έχει να κάνει με 4,5 εκατομμύρια ευρώ, που έχει και αυτό μια γενικότερη περιγραφή και κοιτάξτε. Είναι κρίμα, γιατί δυστυχώς ο Δήμος της Ρόδου αποδεικνύεται σε αυτή τη φάση ότι είναι πάρα πολύ προβληματικός. Έχουμε φτάσει 2,5 χρόνια Δημοτικής Αρχής Αλέξανδρου Κολιάδη. Υπό άλλες συνθήκες, αν ήταν 4 χρόνια εθητεία, θα είχαμε τελειώσει, δηλαδή θα είχαμε ήδη ξεκινήσει εκλογές. Έχει το προτέρημα η Δημοτική Αρχή να έχει 5 χρόνια. Αλλά μέχρι στιγμής, ό,τι έργο έχει επιχειρήσει να βάλει σε πρόγραμμα έχει πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Και το εύκολο είναι, ξέρετε, να βγάζεις χρήματα από τον κουρβανά. Από τα έτοιμα δηλαδή. Από αυτά που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπήρχαν χρήματα, έτσι έλεγαν. Και βεβαίως προσέφηκαν. Λογικό, εάν θεωρείς ότι δεν έχω χρήματα, προσέφηκαν στο να πάρουν ένα δάνειο. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Διότι τη ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα σημαίνει, έτσι σημαίνει ότι δεν βάζεις το χέρι στην μπάνκα του Δήμου. Και βεβαίως, επειδή καμιά φορά τα ακούω και τα ξαναλέω, κοιτάξτε τι έκανε σε δύσκολα χρόνια, υπό άλλες συνθήκες, η Δημοτική Αρχή, το λέω εγώ, το Γενικό Λογιστήριο, το κράτος το λέει, αυτό το οποίο παρουσίασαν χθες και προχθές ως ισολογισμό του 2022 το λέει, τι έκανε η Δημοτική Αρχή του Φώτη Χατζηδιάκου. Από το 16 έως το 19 σταθερά έκανε πλεώνασμα. Πριν 16-19 και βεβαίως τα πρώτα δύο χρόνια. Που δεν υπήρχε και τίποτα και η χώρα ήταν σε μνημόνιο. Και το σημαντικότερο όλων, το σημαντικότερο όλων είναι όταν εντάσεις έργα σε προγράμματα ευρωπαϊκά δηλαδή, αυτό το οποίο σου μένει είναι το κομπόδεμα στο Δήμο. Όταν γίνονται γίσμα διάμ τα χρήματα από τα έτοιμα, έχεις αυτή την κατάληξη. Και βεβαίως και πολύ μεγάλα έργα, γιατί εδώ παίζουμε τις εντυπώσεις. Κλείνουμε καμιά λακκούβα και το κάνουμε μείζον γεγονός. Μείζον γεγονός. Και έχουμε ανοιχτά μέτωπα πολύ σοβαρά έργα που δυστυχώς είναι να κλαις με την κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα γενοκτονίας των ποντίων, 19η του Μάη. Επιχείρησα λίγο, μάλλον επειδή επαναλαμβάνονται τώρα αυτά, υπάρχει μια εκδήλωση, υπάρχουν οι κατάθεση στεφάνων, οι αναφορές, οι πανηγυρικοί και τα λοιπά, τηλεοπτικά. Νομίζω ότι εκτός από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το μήνυμα της εορτής το παρουσιάζει και μια εκπομπή που είχαμε κάνει πέρυσι με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων της Ζόδου, τον Πόντιο Αντιπεριφερειάρχη Χαράμπορ Ναυροζίδη και τον Πόντιο επίσης μεγάλο πρωταγωνιστή του θεάτρου, εξαιρετικό τύπο, τον Τάκη Βαμβακίδη. Τι σημαίνει δηλαδή αυτή η μέρα για τον ελληνισμό? Σε όλα αυτά τα οποία μας έχουν ευνηδιάσει, αυτά τα οποία επιχειρούν να κάνουν οι Τούρκοι. Απίστευα πράγματα με τους Τούρκους. Και όσοι βγαίνουν και λένε «μα δεν συντρέχει λόγος, θα απαντήσουμε το διεθνές δίκαιο», να τα πούνε στους Κινέζους που δεν καταλαβαίνουν. Αν και οι Κινέζοι καταλαβαίνουν πολλά, γιατί όταν περάσεις μια βόρτα στην παλιά πόλη, μόνο Κινέζικα ήδη υπάρχουν. Αλλά τέλος πάντων, να τα πούν στους Κινέζους. Γιατί είδαμε τόσα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμα ψαχνόμαστε. Και βεβαίως αυτό που λένε όσοι γνωρίζουν, ότι όταν το είπε με έναν ιδιαίτερο παραδειγματικό τρόπο ο στρατηγός πριν από 2 ημέρες, όταν σε απειλούν, τι τους ζηλιστόμους με το διεθνές δίκαιο όταν είσαι στα σύνορα? Και βεβαίως ήταν και μια αντίδραση από πολλούς ανθρώπους σε σχέση με τι? Σε σχέση με την απόφαση του Κισαία, δηλαδή, το να αποσυρθούν οι Patriot από την περιοχή της Καρπάθου και να πάνε αλλού. Κοιτάξτε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να γνωρίζουμε ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο, δηλαδή. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Γι' αυτό μπορεί να ρωτήσεις κάποιον ο οποίος είναι η δουλειά του, είναι η δήμονας δηλαδή. Γίναμε όλοι στρατηγοί. Μία αίσθηση η οποία δημιουργείται για όλα αυτά τα ζητήματα. Χθες είδα να έχουμε πάρα πολλές αναφορές σε τηλεοπτικά δίκτυα, γιατί αναφορές προσώπων, αν θέλετε επιφυλάξεις και αγωνία πολιτών, που είναι δικαιολογημένοι δηλαδή. Αλλά αυτοί οι οποίοι οφείλουν να μιλήσουν είναι ειδικοί. Πάντως δημιουργείται μία αναταραχή με αυτά τα οποία ουσιαστικά έτσι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, και κυρίως ότι ουσιαστικά καταραίει αυτή η θεωρία των ήρεμων νερών. Νομίζω όλοι ευνηδιασμένοι είναι, γιατί αυτή είναι η κοινή λογική. Δηλαδή ξεκινάς και λες ότι δεν έχω κανένα λόγο να πάω σε μια διαμάχη με τον γείτονα. Πάμε στα ήπια πράγματα, σε μια ήπια πολιτική που έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με τον Ταλαβέρη, με το λεγόμενο Visa the Gate, ή πώς πηγαίνουν οι Έλληνες στην Τουρκία. Είναι απολύτως φυσιολογικά και κάποιου τέτοιου είδους συμφωνίες. Κανείς δεν θέλει να ταράξει τα νερά. Αλλά δυστυχώς η Τουρκία έχει μια αιμονική διάθεση. Ο Ερντογάν θέλει να μείνει μετά τον Κεμάλ ο μεγάλος ηγέτης του τουρκικού έθνους, και ερχόμαστε τώρα και επιχειρούμε με έναν πλάγιο τρόπο να δημιουργήσουμε τελεσμένα. Και όταν έχεις πλωτά του λιμενικού σώματος, όταν έχεις κανονοφόρους όχι σε διεθνείς πλώες αλλά να προσεγγίζουν νησιά, τότε προφανώς υπάρχει ζήτημα και προφανώς είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Και είναι λογικό να εκφράζεται αυτή η αγωνία και από τον κόσμο. Και να βάλω ακόμα ένα παράγοντα που είναι πολύ σημαντικός κατά την κρίση μου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχίζουμε λίγο να συνεχόμαστε σε σχέση με τις κρατήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στη Ρόδο και στην ΚΟ. Πολλά προβλήματα δηλαδή. Αυτή η ιστορία του πολέμου έχει δημιουργήσει πέραν από την ακρίβεια και κάποιες αριθμίες στην αγορά. Τώρα αρχίζουμε να συνεχόμαστε με αυτά τα ζητήματα. Και λέω εγώ, εάν τελικά οι Τούρκοι τον Ιούνιο, γιατί τώρα είναι θρησκευτική εορτή τώρα, το ξέρετε, έτσι, ψηφίζουμε ραντεβού που λένε αρχές Ιουνίου, εάν οι Τούρκοι ανεβάσουν αυτή την ένταση, εάν εμείς αναγκαστούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ένταση, τι θα γίνει? Θα δημιουργήσουμε, αν θέλετε, μία ανησυχία. Θυμάστε τι έγινε η μεγαλύτερη ηλικία τότε με το «βυθίσατε το χώρα», το έλεγε προημερών και ο στρατηγός. Δημιουργείται μία ένταση, ένα κλίμα αμφισβήτησης, και βεβαίως η αλήθεια είναι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι με το χάρτη έχουν ένα πρόβλημα. ή αν του βάλει ένα χάρτη μπροστά και πες δείξε μου χώρες, έχουν ένα πρόβλημα. Πώς έχουν και πάρα πολλοί Έλληνες, άμα του πει πού τα νησιά, εκεί να δει τι γίνεται. Και εντάξει, οι Ευρωπαίοι είναι Ευρωπαίοι, παιδί μου, αλλά και εμείς έχουμε τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, μόλις ακούνε στην περιοχή υπάρχει ζήτημα, αρχίζει και κλονίζεται το πολύ έθραυστο για φέτος τουριστικό προϊόν. Γιατί έχουμε από τη μία τον αιμονικό, από την άλλη αν έχουμε και την Τουρκία, τότε μπορεί να προκύψουν και άλλα προβλήματα. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να πω για τις τιμές, για τα αεροπλάνα, για τις πτήσεις, για εταιρείες που φεύγουν και όλα σχετικά. Εδώ οι κατάλληλοι χάρτες, μαβίβαταν δηλαδή, η γαλάζια πατρίδα, όλα δικά τους είναι. Όλα δικά τους, αφού σκέφτομαι και εγώ να μην κάνω αυτόν τον πρόλογο, να μιλάω τουρκικά και εγώ στην εκπομπή, έτσι όπως μιλούσα παλιότερα, έτσι τσογλώμα μου την. Εσείς ένα είπα, αγαπητέ φίλε Βασίλιπα. Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εισαγωγή. Θέλω να πάμε λίγο στην πρώτη συνομιλία που έχει να κάνει με τα τροχαία ατυχήματα, με το τι ακριβώς. Να πάμε δηλαδή να μετρήσουμε ποσοστά, γιατί η τροχαία, η αστυνομία κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, όπως μπορεί να το κάνει, έτσι. Όπως μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, να δούμε σε σχετικά συγκριτικά στοιχεία δηλαδή, εάν φέτος η κατάσταση είναι καλύτερη ή αν τελικά έχουμε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων. Δεν μιλάω για δυστυχήματα, δεν μιλάω για αυτή την τραγική κατάληξη, αλλά γενικά για ατυχήματα. Και αν θεωρεί ένας επαγγελματίας άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται δηλαδή, όταν προκύψει τροχαίο, όποια και να είναι η έκτασή του, είναι μία από τις εταιρείες που παρεμβαίνουν. Ο κύριος Μουσταφά Σιέχ, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, να μας πει τι γίνεται φέτος. Καλημέρα, κύριε Σιέχ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς από την αρχή του χρόνου έχουμε συνέχεια καθημερινές ατυχήματα. Τα ατυχήματα δεν έχουν σταματήσει. Αλλά αυτό που είδα την Κυριακή, έχω σοκαριστεί στα τόσα χρόνια που έχω
0: δουλεύει. Εσείς πήγατε, έτσι. Εσείς πήγατε στο
1: ναι, ναι, ειδοποιήθηκα εγώ και πήγα επιγόντως εκεί για να μου λέει, μου είπαν ναι, έλα επιγόντως κάτω.
0: Ναι.
1: Και έφευγα και φαντάσου, τέρι μου, στον δρόμο εγώ πήγαινα με 120 χιλιόμετρα με αναμένα φώτα και σφυρίχτρα και είχε έναν αλήτη από πίσω μου, μου άναβε τα φώτα για να με προσπεράσει.
0: Πω.
1: Το καταλαβαίνεις, το φαλιράκι.
0: Και βλέπει ότι είναι οδική βοήθεια και καταλαβαίνει ότι
1: ναι,
0: πας σε...
1: εγώ σφυρούσα, οι άνθρωποι, οι ξένοι, ο ένας άλλος έκανε στην άκρη για να μου δώσουν δρόμο.
0: Να περάσεις, βεβαίως, ναι.
1: Εντάξει, και είχε τον άλλο τον αλήτη από πίσω μου, μου έκανε νόημα να με προσπεράσει. Μου άναβε τα φώτα. Δηλαδή τέτοιες αλήτες υπάρχουν στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα. Αλλά... Όταν πήγες, γιατί βλέπουμε και τα σχετικά, το σχετικό ναι. Βίντεο το οποίο έχει δοθεί στη ναι, δημοσιότητα, ναι. Την ελληνική αστυνομία, το βίντεο το οποίο υπάρχει στο υπερκατάστημα ναι. Που υπάρχει απέναντι. Ναι. Τι συνάντησες, έτσι, γιατί είπες ότι ήταν, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα.
1: Εγώ πράγματι είδα τέτοιο πράγμα, είναι φρικιαστικό, πρώτη φορά το είδα. Πριν κατεβώ από τα μάτια έπαθα σοκ. Η άλλη να σου πω. Μετά, αφού συνήρθα λιγάκι, μετά από 2-3 λεπτά κατέβηκα κάτω και κατέβηκα να βγάλω φωτογραφίες στον άλλο που είναι η δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τις κοπέλες τις είχαν βγάλει από μέσα, τις πήρε το ασθενοφόρο, τις πήρε και από εκεί και πέρα είδα την τραγική, όλη αυτή την τραγική κατάσταση που το αυτοκίνητο το πρέσαρε. Νόμιζες ότι το άρχισε μια πρέσα. Και πρέσαρε το αυτοκίνητο, με αυτή την ταχύτητα ερχόνταν αυτός.
0: Άρα η εκτίμηση δική σου τώρα ως εμπειρογνώμονας, έτσι, γιατί εμείς δεν θα κάνουμε ναι. Δίκη, αλλά η εκτίμησή σου, έχεις πολύ μεγάλη, τεράστια εμπειρία. Ποια
1: ναι,
0: είναι,
1: βέβαια.
0: Με τι ταχύτητα κατέβαινε από το BMW?
1: Αυτός κατέβαινε πάνω από 150 χιλιόμετρα.
0: Πάνω από 150
1: και χιλιόμετρα. Και η κάμερα που έχουμε δει, που ακούγεται και ο θόρυβος του αυτοκίνητου, αποδεικνύει με τι ταχύτητα ερχόταν. Και το φρενάρισμα βέβαια ακούγεται. Μετά το τρακάσμα που εμβόλυσε το αυτοκίνητο, πόσα μέτρα πήγε πιο πέρα το αυτοκίνητο.
0: Αυτός
1: με λίγα λόγια, ναι. Οι κοπέλες δηλαδή δεν καταλάβανε τίποτα.
0: Δεν προλάβανε να βάλουν ανάσα να πάρουν,
1: τίποτα.
0: Δεν είχε περιθώρια να ελιχθεί. Δηλαδή αυτός ερχόταν από την Αρχάγγελο, έτσι, αυτή η κατεύθυνση.
1: Από την Αρχάγγελο, από τα Κολύμπια ερχόταν.
0: Από τα Κολύμπια, ναι. Λέω, ναι. Κατεύθυνση προς την Ρόδο. Δεν μπορούσε να ελιχθεί δηλαδή εκεί. Πού βρήκε
1: με
0: το αυτοκίνητο.
1: Με την ταχύτητα που ερχόταν, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δηλαδή δεν θα μπορούσε να περάσει, έτσι.
1: Ήταν και γκαζάκια σε αυτό. Συνέχεια, δηλαδή, και όλοι το λένε ότι έτρεχε. Κάθε μέρα έτρεχε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα γινόταν το κακό.
0: Άρα λες ότι περισσότερο από 150 χιλιόμετρα, έτσι, το αυτοκίνητο το οποίο συγκρούστηκε με τις γυναίκες έγινε φυσαρμόνικα, σε πρέσα δηλαδή. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και τα σχετικά. Να σε ρωτήσω, αγαπητέ Μουσταφά, σε σχέση με πέρσι, ποια είναι η εικόνα, δηλαδή, ενώ επειδή πάτε συχνά, μάλλον κάθε μέρα, σε τροχιά, είναι εντονότερο το πρόβλημα φέτος, ή...
1: Δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε πέρσι, ούτε φέτος, ούτε του χρόνου. Τη στιγμή που δεν προσέχουμε, τη στιγμή που υπάρχουν, παίρνουν λάθος μαθήματα από τους δασκάλους και δεν ξέρουν αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους να οδηγήσουν, δεν ξέρουν πώς οδηγάνε, θα έχουμε συνέχεια αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Και συν αυτούς τους γρήγορους.
0: Ναι,
1: πρέπει να μάθουν όλοι οι οδηγοί. Πρώτον, όταν πάμε Ρόδου Λίνδου, πάμε δεξιά. Δεν πάμε αριστερά και σιγά σιγά. Δεν είναι δικός μας ο δρόμος. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά και δεξιά. Οι προσπεράσεις γίνονται από τα αριστερά και όχι από τα δεξιά. Στα φανάρια πρέπει να τηρούμε τον κώδικα της κυκλοφορίας. Να περιμένουμε να ανάψει το πράσινο και να φύγουμε, ή όταν ανάβει το κίτρινο να σταματάμε. Όχι να πατάμε τον γκάζι για να φεύγουμε. Να περιμένουμε στα stop. Να κοιτάζουμε δεξιά αριστερά. Θέλουμε να μπαρκάρουμε, δεν ανάβουμε τα αλάρμ για να μπαρκάρουμε. Βάζουμε τα φλάσια για να μπαρκάρουμε. Πολλά είναι τα λάθη που πρέπει να μάθουν οι οδηγοί.
0: Και αν τους έχουν διδάξει σωστά οι άνθρωποι, δηλαδή, το θέμα είναι άμα η συνείδησή σου, άμα το μυαλό σου είναι άδειο ή ερεθίζεται από την ταχύτητα, άντε να αντιδράσει σωστά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω το εξής. Αυτό που υποστηρίζει ο οδηγός, ότι πέρασε με πράσινο, εσένα εκτίμησε ποια είναι. Μήπως τελικά ήταν προς το κίτρινο και δεν σταμάτησε, πήγε να κάνει αυτό που λες, δηλαδή βιάζωσε περισσότερο.
1: Η αλήθεια να σου πω, δεν μπορώ να ξέρω. Είναι μάρτυρα ο Θεός. Ναι. Αυτός πια έχει την αμαρτία, αυτός έχει και την ευθύνη. Λοιπόν, εάν πέρασε η Μεκόε που λέει ότι πέρασε με κόκκινο, βέβαια ο κάθε εγκληματίας είναι αθώος.
0: Λέει,
1: εγώ είμαι αθώος.
0: Ναι, δεν λοιπόν, μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Φαντάζομαι ότι θα βγει από την ανάκριση τώρα αυτό.
1: Ό,τι και να ήταν είναι έγκλημα. Τελείωσε.
0: Λες γιατί ότι η ταχύτητα που έχεις δεν διασφαλίζει, είσαι επικίνδυνος, άρα η κατάληξη ήταν οδυνηρή. Τα περισσότερα ατυχήματα που συμβαίνουν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γίνονται από τους δικούς μας, δηλαδή από ημεδαπούς ή από τους αλλοδαπούς. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι οι ξένοι δεν γνωρίζουν τους δρόμους και κινούνται στο οδόστρωμα. Τα περισσότερα ατυχήματα. Ναι, τα περισσότερα δική μας.
1: Όλοι είναι δικοί μας. Ένα 5% άντε να πάμε βιαίως ένα 10% να είναι οι ξένοι που δεν γνωρίζουν τους δρόμους, πάνε να γυρίσουν, είναι υλικών.
0: Μάλιστα.
1: Ξέχωρα οι γουρούνες που πάνε και νοικιάζουν και σκοτώνονται.
0: Καλά, οι γουρούνες τώρα υπάρχει ένα θέμα με το θεσμικό πλαίσιο. Το βλέπει η πολιτεία, δεν αλλάζει και φεύγουν από τον δρόμο, θεωρούν ένα ασφαλές όχημα και στο τέλος γίνεται διαστημόπλιο η γουρούνα. Ναι. Αλλά αυτό είναι της πολιτείας. Άρα λες ότι περισσότεροι δικοί μας, έτσι, δικοί μας είναι αυτοί.
1: Όλοι είναι. Από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα είναι δικοί μας. Όλοι.
0: Πόσα είναι τα περιστατικά...
1: Και όποιο και να πάμε, είναι δικοί μας. Όπου και να πάμε.
0: Μουσταφά, πόσα είναι τα περιστατικά στα οποία σας ζητάτε
1: να πάρετε? Από το καλοκαίρι, πέρσι είχαμε πιάσει μέχρι 50 ατυχήματα σε μία μέρα. Τώρα το χειμώνα που καλοκαιριάζει αυξάνονται. Πάμε 25, θα πάμε 30 και ανεβαίνουμε.
0: Άλιστα.
1: Καθημερινώς. Αυτή τη στιγμή έχω 3 άτομα εδώ που τρέχουν μόνο για δηλώσεις ατυχημάτων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και η κοπέλα, έχω μια κοπέλα αυτή τη στιγμή έξω στα ατυχήματα. Φεύγει από το ένα ατύχημα και πάει στο άλλο. Έχει γίνει κάπου εδώ στο Πάπου πάλι ένα ατύχημα και πάει εκεί. Από το πρωί δεν σταμάτησε καθόλου.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέλος. Πρέπει να σοβαρευτούμε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Να κλείσουμε, να σταματήσουμε να τρέχουμε, να υπάρχει έλεγχος.
1: Έτσι είναι.
0: Να μπουν κάμερες όπου χρειάζεται να μπουν κάμερες.
1: Πρέπει έτσι. Να μπουν, πρέπει.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί...
0: Και
1: μετά. Ναι, το άλλο τέρι μου ξέρεις τι είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό καμιά φορά συνευριάζω. Όταν τρακάρουνε, πού είναι η τροχιά. Τι σου κάνει η τροχιά, σένα. Γιατί η τροχιά θα τρέχει από πίσω σου.
0: Και πού να προλάβει η τροχιά. Πόσα ατυχήματα να πάει η τροχιά.
1: Ναι, και πάνε, άκουσε με, κάνουνε μπλόκα, υπάρχει ένα διαδίκτυο που ειδοποιεί άλλο έγκλημα αυτό. Εγκληματίας και αυτός. Υπάρχει ένα διαδίκτυο στο Facebook το οποίο ενημερώνει πού βρίσκονται οι τροχονόμοι και πού κάνουν μπλόκα.
0: Ναι, ναι, ναι, διάφορες ομάδες
1: μετά. Αύριο μεθαύριο όμως αυτού, όταν του σκοτωθεί μια αδερφή γυναίκα ή ο πατέρας, θα του πω αν θα ανακοινώνει το. Πού είναι η τροχέα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να αλλάξουμε και λίγο νοοτροπία, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα μείνει άνθρωπος δηλαδή.
1: Όντως έτσι είναι. Όντως. Εμένα η γνώμη μου ξέρεις ποια είναι.
0: Ναι.
1: Και όποιος και τα ακούει, να όποιον παραβάτη βρει στον δρόμο να του βγάζει φωτογραφία και το στέλνει στην τροχέα.
0: Αλλά να αντιδρούμε ήδη οι πολίτες δηλαδή.
1: Ναι, έτσι. Αφού δεν βάζουν μυαλό, έκανε παράβαση, πέρασε με κόκκινο, βγάζει μια φωτογραφία και στέλνει στην τροχέα.
0: Ναι, και να βρεθεί εκείνο το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να καταλαβαίνει κανείς ότι θα το επιβάλλεται πρόστιμο ή θα είναι
1: υπόλοιπος
0: για τις συνέπειες των πράξεών του. Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά, Μουσταφά, ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο αποτυπώνει καθημερινά, λέει ο άνθρωπος,

καμιά φορά σταματάει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γίνεται ένα υλικό ατύχημα. Πολύ μικρές φθορές. Στη μέση του δρόμου. Κρατούνται βασικοί οδικοί άξονες εγκλωβισμένοι για να έρθει τροχέα για να ελέγξει μία γρατσουνιά στο ένα αυτοκίνητο και μία γρατσουνιά στο άλλο. Ενώ ο ίδιος ο φιλικός διαχρονισμός προβλέπει λύση σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί αυτό το πράγμα δηλαδή δεν έχει λογική. Είναι σαν η πολιτεία να κάνει ένα βήμα μπροστά, οι εταιρείες να κάνουν ένα βήμα μπροστά και εμείς να κάνουμε δύο βήματα πίσω. Ποιος ο λόγος? Έβλεπα προχθές στην λεγόμενη επαρχιακή, που δεν είναι επαρχιακή, αυτό να είναι έτσι επαρχία δηλαδή, γι' αυτό φωνάζω καμιά φορά για τους οδικούς άξονες και τρελαίνομαι εγώ. Τρελαίνομαι δηλαδή και δεν με ενδιαφέρει αν η κυβέρνηση είναι κόκκινα, γαλάζια, πράσινη, ό,τι και να είναι. Ό,τι το καλό και να είναι η κάθε κυβέρνηση. Αλλά τρελαίνομαι όταν διαβάζω, σας επαναλαμβάνω, κυβερνητικό έργο διαβάζω εγώ. Τα λέω ούτε από το Πασόκ, ούτε από την Καριστιανού, η οποία λέει είναι Ρώσα, λέγεται Καριστινόβα και τα λοιπά. Ο Τσίπρας λέγεται Τσιπρόφσκι, πώς λέγονται όλοι. Μόνο οι κριτικοί έχουν καθαρό όνομα. Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά βλέπω αυτό το οποίο συμβαίνει και με τρελαίνει. Δεν μπορώ να διαβάζω οδικούς άξονες σε όλη τη χώρα, τρελά εκατομμύρια, και η Ρόδος τα 70 κάθονται κάποιοι και τα μετράνε ένα-ένα ευρώ όταν προσφέρει τόσα στον κρατικό κουρβανά. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί και ο φίλος μας ο Κολλιάδης τώρα, γιατί στο μυαλό μου ήρθε ο Κολλιάδης, να κάνει παράπονα κάθε κυβέρνηση και να κάθεται στο μαντράκι. Έτσι δουλειά δεν γίνεται δηλαδή. Άμα θες να κάνεις το μάγκα, πας και τους από κοντά. Έτσι γίνεται η δουλειά. Πώς να κάνουμε δηλαδή, δεν είναι ο τελευταίος έτσι δήμαρχος, έχουν προηγηθεί και άλλοι δήμαρχοι. Εγώ θυμάμαι διαχρονικά οι δήμαρχοι να πηγαίνουν και να πλακώνονται, που λένε, και σε κεντρικό επίπεδο για αυτά τα ζητήματα. Και δεν χρειάζεται να πλακωθείς, είναι και αυτό που λένε καμιά φορά με το μέλι, φέρνεις πολύ περισσότερα. Να εδώ πέρα, εδώ αισθάνειά μας. Λοιπόν, στον επαρχιακό δρόμο, θέλω να το συνδέσω, δηλαδή μου λέει κάποιος είσαι αιμονικός. Αιμονικός είμαι εγώ που ζητά το αυτονόητο. Συγγνώμη, χαλασμένα μυαλά είστε υπόλοιποι μάλλον φαίνεται. Που ικανοποιήστε με αυτή την κατάσταση. Που ικανοποιήστε που ξεκινάει το αυτοκίνητο από την Ιαλισσό και να πάει στη Ρόδο θέλει 25 λεπτά. Και ακόμη δεν έχει πει το καλοκαιράκι. Και δεν κατανοείτε ότι χρειάζεται ακόμη ένας δρόμος η Ρόδος, επειδή αναπτύσσεται, λέει, με ειδικό χαρταξικό τουρισμό. Θα χτίσουμε και καλά θα κάνουμε. Έχει περιθώρια η Ρόδος. Και για να γεμίσει έχει περιθώρια και για να αυξηθούν οι κλίνες έχει περιθώρια. Στις περιοχές που μπορείς να χτίσεις. Και όχι στο Φαλιράκι, όχι στην πόλη, όχι δεξιά-αριστερά. Δεν χρειάζεται οδικούς άξονες η Ρόδος. Έχει οδικό άξονα μεγάλο δρόμο που να συνδέει ανατολικές δυτικές ακτές. Δεν έχει ακόμη. Νοητή ευθεία. Μπαμ. Όπως είναι δηλαδή η Ρόδου Λίνδου, να βγαίνει από τα δυτικά στα ανατολικά. Έχει δρόμο, όχι δεν έχει. Γιατί αυτός ο δρόμος θα μπορούσε και από το αεροδρόμιο να χρησιμοποιηθεί για να πηγαίνεις προς τα δυτικά, δηλαδή να αποκεντρώνεις κυκλοφορία και να πηγαίνεις απέναντι στην άλλη αυτή. Και όχι να κάνεις το γύρο της Ρόδου για να φτάσεις δυτικά. Και αρκούνται σε μια κατάσταση. Γίνεται λοιπόν το ατύχημα, μπροστά εκεί κοντά που θα γίνει κόμβος και σωστά θα γίνει, ρωτώντα δηλαδή σε κάποιους μήνες, μάλλον από του χρόνου θα ξεκινήσουμε εκεί. Και σταματάει η κυκλοφορία, μου λέει ένας, έχει μία ουρά 45 λεπτά, γιατί περίμεναν μία τύπισσα και ένας τύπος, γρατσουνίσματα ήτανε, την τροχιά να έρθει. Και δεν κινείται κανείς, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και οι υπόλοιποι οι οποίοι περνούσανε, ήτανε σαν λαθρεπιβάτες δηλαδή, Φιλανδοί στη Ρόδο. Δεν τους είπανε, ρε εσείς πηγαίνετε λίγο πιο δεξιά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Χθες ξανακατέβασα τους οδικούς άξονες. Θέλετε να σας τους πω, για να μην τους δείξω τώρα, πολύ γρήγορα δηλαδή, για να πάμε σε διαφημίσεις και μετά να το συνδέσουμε με το υπόλοιπο θέμα. Έβλεπα χθες τους οδικούς άξονες. Τρελάθηκα με τα εκατομμύρια ευρώ τα οποία πέφτουνε. Και καλά κάνει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η δουλειά της. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Διάβασα λοιπόν τους οδικούς άξονες. Τι λέει εδώ, οδικά έργα άνω των 4 δις ευρώ υλοποιούνται σε όλη τη χώρα εκτός από τη Ρόδο. Εκτός από τη Ρόδο. Τρελά έργα. Και εδώ λέει δεν έχουν 70 εκατομμύρια. Δεν έχουμε 70 εκατομμύρια. Και δεν έχουμε και το ΦΠΑ. Εμείς. 212 εκατομμύρια ΦΠΑ και θα πέσει το έθνος έξω.

0: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Πρέπει κάτι και με κάποιον τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε. Καλή είναι η ιστορία αυτή με τα διάφορα σκάνδαλα, υποκλοπές, όπου και πέτω, ένα τ' άλλο, αλλά ρε παιδιά, δεν βλέπω και κανένα πατριώτη που λέει να σηκώνεται. Υπάρχει ένας πατριώτης που σηκώνεται, οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι κάνουμε.
1: Έχουμε Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα στο ζήτημα που έχει να κάνει με τους οδικούς άξονες, σε σχέση βεβαίως και με τον ΚΟΚ και τις παρεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα και κυρίως δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος. Είναι θέμα διαφύλαξης, προστασίας ανθρώπινης ζωής δηλαδή. Και εκεί που χρειάζονται πρέπει να γίνουν εκ νέου παρεμβάσεις. Χρειάζεται δηλαδή μελέτη. Λοιπόν, τώρα. Πάμε σε ένα ζήτημα και σε μια αντίδραση από πρόσωπα τα οποία νομίζω όταν αντιδρούν στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαλόγου έχουν ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και μια έντονη προσωπικότητα και μια έντονη παρουσία στα κοινά, δηλαδή όπως είναι ο συγκεκριμένος προσκεκριμένος μας, είναι ο γνωστός δικηγόρος, χρόνια και στα κοινά και κυρίως στην κοινωνική ζωή της ΚΟΚ και όχι μόνο, ο κύριος Παναγιώτης Αυρίθης. Καλημέρα κύριε Αυρίθη.
1: Καλημέρα κύριε Χαντζιάνου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είδα μια αντίδραση ενός πολίτη ο οποίος εκφράζει μια αγωνία, γιατί ξέρετε θέλω να τα διαφυλάξω αυτά τα λεγόμενα στερεότυπα. Κάποιος λέει, ρε παιδιά, γιατί βιάζεστε, είσαστε όλοι ειδικοί, εμπειρογνώμονες κτλ. Μια πρώτη αντίδραση με αφορμή κάποιες αποφάσεις οι οποίες έλαβε η κυβέρνηση σε σχέση με Κησέα, Patriot και όλα τα σχετικά. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου προξένησε το ενδιαφέρον είναι ο διάλογος ο οποίος έγινε κάτω από το πόσο σας και συνεχίζεται δηλαδή με απόψεις πολιτών.
1: Τι να σας πω, εγώ έχω μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Εντάξει, μπορεί να ανήκω σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό στο βωμό της κομματικής υπακοής. Η συνείδησή μου, η ιστορία μου και η μελέτη της ιστορίας, ειδικά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ηρίστον παρόλο ότι πρέπει να αναφέρουμε σήμερα ότι είναι μέρα μνήμης.
0: Βεβαίως.
1: Και μέρα της γενοκτονίας των Μονίων. Έχουμε 19, δεν απαντώμε. Δεν έχουμε σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, είναι η παγκόσμια μέρα.
1: Έχουμε λοιπόν
0: γενοκτονία μνήμης των
1: γενοκτονίων. Και συμπτωματικά έχω και ένα άρθρο ήδη προς ανάγνωση μπροστά μου, γιατί δεν πρόλαβα, για να διαβάσουν και τη συνθήκη του Μπρεστ το 1918, να δούμε οι φίλοι μας οι Ρώσοι, μια και έχουμε και υποίδρυση ιδέα ρωσόφιλα κόμματα, να δούμε το πούλημα που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Αγανάκτησα, διότι δεν σας το κρύβω ότι δεν περίμενα την απόφαση του Κησέα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να περιληφθεί η απομάκρυση των όποιων συστημάτων είχαμε εκεί τοποθετήσει, υπό την έννοια ότι τα νησιά πρέπει να είναι, γιατί αυτή θα είναι η λογική, αποστρατικοποιημένα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Η χρονική συγκυρία ήταν αυτή η οποία σας ενόχλησε, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Με ενόχλησε αφόρητα, διότι, και θα σας το αιτιολογήσω με βάση τα ιστορικά ντοκουμέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1909 και μετά, είναι σημαδιακός ο χρόνος που το λέω, είναι η ίδρυση του κράτους των Νεοτούρκων, οι οποίοι μέχρι σήμερα, με ηγέτη τον Κεμάλ, είναι αυτοί, με αυτή την τακτική, είναι ότι αυτό που λέμε, μας γλύφουν και τρώνε τις σάρκες μας. Και αυτή την κατάσταση εγώ δεν περίμενα σήμερα να τη δω. Για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στην ποιότητα του στρατιωτικού υλικού, ούτε στο τι περιλαμβάνεται, τίποτα. Αναφέρομαι καθαρά στο πολιτικό σκέλος της κίνησης, που εκτιμώ ότι ήταν απόλυτα λάθος, όταν ο άλλος κατεβάζει, έστω για εσωτερική κατανάλωση όπως ακούγεται κατά κόρον δική τους, ότι το κατεβάζει ένα νομοσχέδιο μαβήματα, δηλαδή της γαλάζιας πατρίδας, να ερχόμαστε εμείς αυτή την κατάλληλη χρονική στιγμή, για αυτούς κατάλληλη χρονική στιγμή, και να λέμε τι αποσύρομαι. Όχι, είναι απαράδεκτο.
0: Προφανώς επειδή έχουμε το παράδειγμα, κύριε Αυρίθη, προφανώς επειδή έχουμε το παράδειγμα, γιατί και για εσωτερική ενδεχομένως κατανάλωση ή άκερο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, όμως η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και χρόνια μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να σας πω, κύριε Χατζιωάννου, ακούστε εδώ. Από εσωτερική κατανάλωση ξεκίνησαν και τα έννοια. Υπάρχει κάπου στο διεθνές δίκαιο ή σε διεθνείς συμβάσεις ότι τα έννοια ανήκουν στην Τουρκία? Μπορείτε να μου το αιτιολογήσετε?
0: Βεβαίως, όχι.
1: Όχι. Άρα δημιουργήθηκε γκρίζα ζώνη σήμερα. Δημιουργήθηκε.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Είμαστε ξεκάθαροι.
0: Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Εγώ το ζώο είμαι δίπλα. Στο βραχονισίδα που υπάρχει ακριβώς απέναντι το λιμάνι της Κόμπου μπορεί να είναι και 2 μίλια. Ξέρει κανείς ότι είναι ελληνική? Όχι. Κατά την σύμβαση την μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας του 12, όταν ναι, παραδόθηκε στους Ιταλούς, ναι, η βραχονισίδα αυτή παραδόθηκε στην Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα δεν έχει καμία κατοχή. Η βραχονισίδα που βρίσκεται έναντι του λιμένου στη Σκό στα 2-2,5 ναυτικά μίλια θεωρείται τουρκικό θαλάσσι ή τουρκικό έδαφος. Δεν το κατάλαβα. Σας λέω, γλύφουνε σιγά σιγά τρώγοντας τις άφηνες. Και αυτή είναι η τακτική τους. Έχετε μήπως την άποψη ότι όταν θα μπουν σαν διεθνή φόρα οι διεκδικήσεις των Τούρκων ότι οι Ευρωπαίοι είναι τόσο γνώστες της ιστορίας και της τακτικής και της πολιτικής της ιστορίας των ελληνοτουρκικών σχέσεων που δεν θα θέσουν θέμα και θα πούνε μα και εδώ αυτοί κάτι διεκδικούν, κάτι θέλουν?
0: Ναι, μπα, ναι, είναι λογικό ότι όταν οδηγείς τον άλλον σε ένα τραπέζι, ακόμη και επί ανύπαρκτων θεμάτων, παζαρεύεις. Από την άλλη, βεβαίως, η ίδια η Τουρκία δεν σέβεται και τις βασικές συμφωνίες. Δεν σέβεται καν την Ιταλική Συμφωνία του 1932. Έτσι. Δηλαδή, ήδη διαβάζουν.
1: Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ως ελληνική κοινωνία είναι ότι οι Τούρκοι μιλάνε για διεθνές δίκαιο. Και εμείς μιλάμε για διεθνές δίκαιο. Εμείς μιλάμε για το διεθνές δίκαιο της συμβάσεως, της διεθνούς συμβάσεως του Μοντέγκο Μπέι που έχουμε υπογράψει όλες τις, όλους τους όρους. Οι Τούρκοι έχουν κρατήσει επιφύλαξη για όλους τους βασικούς όρους. Άρα δεν αναγνωρίζουν τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι. Μιλούν για ένα άλλο δίκαιο της θάλασσας που είναι πιο...
0: Ναι, με την εξής υποσημείωση, κύριε Αβρίθη, με την εξής υποσημείωση ότι εφαρμόζουν τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι στην λεγόμενη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί την εφαρμόζουν. Έτσι.
1: Ναι. Εκεί είναι κατά το συμφέρον.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ τι λένε, κυριαρχούσαμε, γιατί αυτό είναι το διεθνές δίκαιο της Τουρκίας, στη Μεσόγειο, ότι κυριαρχούσαμε στην Ανατολική Μεσόγειο από το Κάιρο μέχρι τη Βιέννη, ήμασταν κάποτε μια αυτοκρατορία, άρα η Ανατολική Μεσόγειος μας ανήκει. Με αυτό το δίκαιο πάνε αυτοί. Και πάμε με τη σήμανση του δικαίου της θάλασσας. Άρα μιλάμε σε δύο επίπεδα, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους.
0: Άρα εσείς εκτιμάτε...
1: Η τουρκική κοινωνία άλλα αντιλαμβάνεται, η τουρκική κοινωνία άλλα αντιλαμβάνεται. Τελικά όμως φαίνεται ότι λίγο-λίγο συμπαδάκι κόκο-κόκο χτίζουν κάτι.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι αυτή η περίφημη...
1: συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ναι. Κύριε Αβρίθη, άρα θεωρείτε ότι αυτή... λογικό ήταν από τη μία χώρα να θέλει ηρεμία. Αλλά από την άλλη, αν εκλαμβάνεται ως αδυναμία, τότε έχουμε αυτά τα οποία παρατηρούνται τώρα. Αυτή η συμφωνία για τα ήρεμα νερά, η περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, ότι στο τέλος ζημίωσε, έδειξε δηλαδή μία στασιμότητα, μία διστακτικότητα η χώρα μας απέναντι στην Τουρκία.
1: Εάν το ερμηνεύσουμε πολιτικά, δείχνει αυτό τη συγκεκριμένη σας υπαχρονική στιγμή. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι δεν έπρεπε καν να γίνει. Μπορείς να το κάνει μετά από 4-5 μήνες. Και να σας πω και κάτι, για ποιο λόγο εκλείπει ο κινδύνος? Για τον ίδιο λόγο που πήγαν οι συστοιχίες, δεν έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο πρέπει να φύγουν.
0: Ναι, λέτε ότι πήγανε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έτσι.
1: Ναι. Έχει εκλείψει ο Μποή.
0: Όχι βεβαίως. Έχουμε 9 εισαγωγές Τραμπ.
1: Εδώ μας ανακοίνωσε ο Τραμπ προχθές ότι το ανέβαλα γιατί το είχα έτοιμο να το χτυπήσει προχθές το βράδυ.
0: Ναι.
1: Άρα μην κοροϊδευόμαστε. Η χρονική στιγμή είναι εντελώς λάθος.
0: Άστα. Να σας ρωτήσω τώρα.
1: Θα μπω σε άλλα σκέλη.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Γιατί αν θα μπω σε άλλα σκέλη, θα μπω σε μεγαλύτερη ανησυχία. Η ιστορία λέει, τι μας λέει, ότι το δίκαιο του ισχυρού επικρατεί ως επικρατεί αδυναμία του αδυνάτου.
0: Σωστά.
1: Έχουμε λοιπόν, θεωρούμαστε σήμερα με αυτά που επερώμαστε και λέμε έχουμε Μπελαράδου, έχουμε και τι δεν έχουμε. Είμαστε ισχυροί, είμαστε τελικά.
0: Έτσι, ακόμη δεν έχουμε. Έχουμε κάποια κομμάτια, περιμένουμε.
1: Ναι, είμαστε έτσι. Λοιπόν ισχυροί, θεωρούμαστε σήμερα ή θεωρούμαστε ανισχυροί. Μας το πούνε και αυτό. Γιατί θα μπει σε αυτήν την λογική που δεν πρέπει να μπει. Που δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί δεν είμαστε χώρα που επιδιώκει τον πόλεμο. Μπορεί να ξέρουμε να πολεμάμε ως λαός, ως έθνος μάλλον. εντάξει, να πολεμάμε και να πολεμάμε και σκληρά, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά δεν είμαστε εκείνης της κουλτούρας, που λέει διαπηρός και σιδήρου θα καταλάβω τον αντίπαλο.
0: Άστε. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα, ξέρετε, πάντα υπάρχει εκείνο το μικρόβιο να σας ρωτήσω για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ΕΚΟ, αλλά δεν θέλω να συνδέσω τα δύο πράγματα. Θα το κάνουμε σε μια προσεχή συζήτηση, εκπομπή, κύριε Αβρίθη, να δούμε τι γίνεται εκεί τα δημοτικά πράγματα, πώς πάει αυτή η πορεία του νησιού. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι ο πόλεμος, τουλάχιστον αυτό να σας ρωτήσω, ότι ο πόλεμος, η ακρίβεια έχουν δημιουργήσει πρόβλημα πέρα από την Ρόδο. Και στην ΕΚΟ δηλαδή, και εκεί μου διασμένα τρέχεται.
1: Σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινωνία, ναι. Άλλο είναι το θέμα της, για μένα κατά την άποψή μου,
0: ναι.
1: Άλλο είναι το θέμα το τι επικρατεί γεωπολιτικά στην Ανατολική Μεσόγειο και άλλο είναι το θέμα της ακρίβειας. Είναι εντελώς, για μένα είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Η ακρίβεια δεν έχει ξεκινήσει, η βάση της δεν είναι ακριβώς το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν καθίσουμε και αναλογιστούμε να δούμε από πότε έχουν αρχίσει να δημιουργείται η λογική της ακρίβειας, ακούστε τις αλληλεγγύες, η λογική της ακρίβειας, τότε θα καταλάβουμε τα υπερπλεονάσματα γιατί πάμε καλά και πάμε καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να καλύψει και τις γενιές του μέλλοντος από τα λάθη της γενιάς, εγώ τα λέω κύριε Τέρη, και ακούστε τα όπως θα τα ακούσετε ψυχρά ομά και δεν με ενδιαφέρει τι σχόλια θα γίνουν από τη γενιά που ίσως έκαψε την Ελλάδα και αυτή είναι η γενιά του Πολυτεχνείου.
0: Άστε. Άρα συνειδητοποιείτε ότι ναι, υποκρύπτεται και, κάποια άλλη
1: και
0: βάση.
1: Δεν σας το κρύβω, μπορεί κάποιοι να έχουν την αντίληψή τους. Μεγάλος προφήτης υπήρξε ο πατέρας Κώστας Μητσοτάκης. Γιατί αν θα ψάξετε στα ιστορικά αρχεία των εφημερίδων, σε κυριακάτικο βήμα το 1993 είχε προβλέψει την πτώχεια της Ελλάδας ότι θα γίνει σε 20 χρόνια και έγινε σε 18.
0: Άστε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Αβρίθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παναγιώτη Αβρίθη σε σχέση με αυτό το. Δεν το βλέπω τον κύριο Αβρίθη. Το βλέπω πάρα πολλούς, δηλαδή ότι η συγκυρία ήταν λίγο προβληματική ή αυτό το οποίο υπόθηκε από όλους. Και είναι και κατανοητό. Το είχαμε πει πρώτη φορά. Γιατί χρειάζεται, ρε παιδιά, να πούμε ότι αποσύρουμε τη συστοιχία Πάτριωτα από την Καρπάθο. Και γιατί χρειαζόταν, ρωτούσε και τους στρατηγούς τότε, να πούμε ότι παίρνουμε την συστοιχία στην Καρπάθο. Τι χρειαζόταν δηλαδή. Τι γιατί δεν καταλαβαίνω την ωφελημότητα. Και δεν καταλαβαίνω την ωφελημότητα γιατί. Εντάξει, πληροφορίες έχουμε όλοι. Ξέρουμε ότι τα νησιά δεν μπορεί και βεβαίως είναι θωρακισμένα. Γιατί χρειάζεται να βγούμε και να φωνάξουμε. Τι κάναμε δηλαδή με αυτό τον. Το συνέστημα δηλαδή. Οι Patriot άλλαξαν το φρόνημα του λαού. Δεν το άλλαξαν. Δεν νομίζω ότι. Σε αυτά χρειάζεται καμιά φορά προσοχή. Έπεσε τώρα σε μια συγκυρία. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη υπόθεση η Τουρκία σε σχέση με φόρα διπλωματικά, με μια προπαγάνδα απίστευτη η οποία είναι σε ισχύ. Γιατί ο πόλεμος της εποχής μας δεν είναι μόνο τεχνολογικός, είναι και οικονομικός, κυρίως οικονομικός. Εάν δεν έχεις οικονομική υπεροχή, δεν έχεις και τεχνολογική υπεροχή δηλαδή. Αν ανοίξετε οποιοδήποτε μέσο σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει κάπου που να απουσιάζει η Turkish Airlines. Δεν υπάρχει. Όποιο δίκτυο και αν ανοίξετε, διακόπτεται και δεν βλέπεις Γκρις διαφήμιση, βλέπεις Τουρκία διαφήμιση. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στο θέμα των οδικών αξώνων και επιμένω δηλαδή και υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι της ίδιας άποψης ότι βεβαίως υπάρχει τεράστιο θέμα κυκλοφοριακό και θα έρθει ξανά στη συνεδρίαση της Τετάρτης, δηλαδή αύριο, σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή ενώ απολογισμού που μπαίνει. Και τι έγινε, έχουμε φτάσει το Μάιο, λείπουν οι αποφάσεις, οι σημαντικές αποφάσεις, γιατί δεν παίρνονται Μάιο βρε αδερφέ. Δεν παίρνονται Μάιο. Και ποιο είναι το πρόβλημα της Ρόδου, το πρόβλημα της Ρόδου είναι το κυκλοφοριακό. Το πρόβλημα της Ρόδου όμως, το κυκλοφοριακό είναι θέμα πάρκινγκ. Πάρκινγκ. Δεν έχουμε χώρους πάρκινγκ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δυο. Άρα τι κάνεις, δημιουργείς χώρους πάρκινγκ περιμετρικά της πόλης Ρόδου. Έγινε τίποτα? Όχι. Με την Ακαντία μείναμε. Η Ακαντία ξεκίνησε επί Χατζη Ευθυμίου, μετά περάσαμε Κουσουνά, ολοκληρώθηκε το κομμάτι της ασφαλτώσεως επί Χατζηδιάκου, περάσαμε στον Καμπουράκι και ξαναμπήκαν τα λεωφορεία, τα οποία, κοιτάξτε τώρα, γιατί εντάξει, κάποιοι θυμούνται, κάποιοι ψάχνουν, κάποιοι διαβάζουν, κάποιοι κάνουν ρεπορτάζ. Από την εποχή του Γιώργου του Γιαννόπουλου ξεκινήσανε τα λεωφορεία, τα μικρά, να κατεβαίνουν από την Ακαντία στο κέντρο. Και όχι μόνο την Ακαντία, αλλά και περιμετρικά της Βύρωνος. Αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί οι χώροι πάρκινγκ. Όταν λέμε ότι ασχοληθείτε με σοβαρά ζητήματα, μας λένε με διάφορα. Το νοσοκομείο πόσα χρόνια, το παλιό νοσοκομείο να αξιοποιηθεί πόσα χρόνια. Πώς να αξιοποιηθούν και άλλοι χώροι όπου τα κτίρια είναι ακόμα εγκατελειμμένα, βουλιαγμένα φαντάσματα. Πώς. Βρήκαν πάρκινγκ περιμετρικά? Όχι. Λέγαμε εδώ ότι ας τρέξει μια εταιρεία η οποία έχει το know-how, δηλαδή έχει μηχανικούς, έχει δικηγόρους και είναι ΑΕ δημοτική εταιρεία. Η Κολοσσός 2047 είναι τρεξικά. Τίποτα δεν έγινε. Θα. 2,5 χρόνια περάσαμε. 2,5 χρόνια περάσανε. Μου λέει ένας άλλος φίλος που γνωρίζει αυτά τα ζητήματα, επί Παρασκευά δημοπρατήθηκε η συνέχιση τσαίρι αεροδρόμιο να βγει στο Φαλιράκι. Μήπως λείπει το όραμα για το κυκλοφοριακό? Πονεμένη ιστορία. Θα πρέπει πρώτα οι συμμετέχοντες να περπατήσουν την πόλη, να δουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Όχι θεωρίες. Ο φίλος ο Γιώργος. Λέω το όνομά του, δεν λέω το επώνυμό του. Το αυτονόητο, λέει ο άνθρωπος. Δεκαετία του 60, δική άξονα στα πάντα. Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ρόδος χωρίς δρόμους δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε, ρε παλικάρια? Πώς θα το κάνουμε? Επίσης το άλλο που μου είπε ένας νωρίτερα, άλλος Γιώργος. Μου λέει, κοίτα, πάνω στον οδικό άξονα χρειάζεται βελτιώσεις. Έχουμε πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Και αν κάποιοι προσφύγουν στη δικαιοσύνη, μπορεί τώρα με τετελεσμένα, δηλαδή με τραγικά γεγονότα, να βγάλουν αποφάσεις που θα τους δικαιώσουν. Χρειάζονται παρεμβάσεις. Και το σημαντικότερο, 4,5 δις, δεν μπορώ να το αντέξω, δεν μπορώ. 4,5 δις σε όλη τη χώρα οδική άξονα, το δείτε αύριο ένας προς ένα, δεν τους διαφημίζω εγώ. Οι υπουργοί, η κυβέρνηση τους διαφημίζει και καλά κάνει. Διότι όταν γίνεται ένας δρόμος, ένα σχολείο, οτιδήποτε γίνεται σε κάποιον τόπο είναι θετικό και πρέπει να προβάλλεται. Οδικοί άξονες, θα τους δείτε αύριο, ένα προς ένα. Και εμείς λέμε, είναι ακριβά τα 50 εκατομμύρια για τη Ρόδο. Για κάντε παρακαλώ ένα σύνολο, μία σούμα, πόσα προσφέρει η Ρόδο στον κρατικό Κρουβανά, πόσα προσφέρει η Δωδεκάνησος, πόσα προσφέρει το Νότιο Αιγαίο, και θα καταλάβετε γιατί πρέπει να ξεκινάνε από εδώ τα μεγάλα έργα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι από την Κρήτη και ο ΒΟΑΚ να είναι 7,5 δις, πόσα έχει φτάσει? Και εδώ λέει, δεν έχουμε, λέει, 70 εκατομμύρια και θα κάνουμε μέσα οικονομία στο πουγκί του Μαξίμου ή του Πιερακάκη. Μα τι λέτε τώρα. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου και καλή Βασίλη μου, τι μου κάνεις αγόρι μου, όλα καλά? Όλα ωραία? Πάμε δυνατά και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί σήμερα νομίζω πως θα σπάσουμε αυγά για να κάνουμε μελέτα. Άμα δεν σπάσει αυγά, ο μελέτα δεν γίνεται.
1: Και η λέω σήμερα.
0: Βέβαια. Και ξέρεις τι γίνεται, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι βγήκαν πάλι στο Ζεργιάννη τώρα η στρατηγή του πληκτρολογίου. Με αφορμή, ξέρεις, ότι την μετακίνηση των Patriot από το Διδημότυχο και από την Κάρπαθο. Ξέρουν οι στρατηγοί, ξέρει ο ΓΕΘΑ, ξέρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, αυτή είναι η δουλειά τους. Και αυτό είναι και σε συνδυασμό με τους συμμάχους, το πώς πρέπει να στείνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς να θωρακίζεται. Εν πάση περιπτώσει, να μην λέμε πράγματα και τα οποία είναι στο γνωστικό μας αντικείμενο, μάλλον είναι άγνωστα. Να, αλλά άκουγα χθες τον κύριο Βαλινάκη. Ρε παιδιά, εντάξει, υφυπουργός εξωτερικών διετέλεσε ο κύριος Βαλινάκης. Το ότι έφυγαν από την Κάρπαθο σημαίνει ότι φοβηθήκαμε τους Τούρκους και τους πήραμε τους πυράβλους, τους Patriot από την Κάρπαθο. Είπαμε, να κάνουμε κριτική, αλλά να έχει και στοιχειοδός, ας πούμε, βάση κριτική. Όταν τους βάλαμε δεν τους φοβηθήκαμε. Και φοβηθήκαμε τώρα και τους πήραμε. Τι πράγματα είναι τώρα αυτά, να ακούγονται? Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο κύριος Βαλινάκης, αλλά αυτή, ξέρεις, ήταν η απόχρωση, το κλίμα, το νέφος το οποίο δημιουργείται μέσα από τέτοιες, ας πούμε, παρατηρήσεις. Η Patriot, όπως βλέπουμε, όπως μας δείχνει τώρα και η τηλεόραση. Βλέπεις, Βασίλη, στην τηλεόραση?
1: Ναι, ναι.
0: Βρίσκονται πάνω σε βαρέα οχήματα τα οποία κινούνται. Δεν είναι γλάστρες, δεν είναι ζαρντινιέρες, να τις έχεις εκεί παλουκωμένες.
1: Όχι, δεν είναι σταθερή.
0: Σήμερα τους έχεις εδώ, αύριο τους πας πιο πέρα, αύριο μεθαύριο παρακάτω και πάει λέγοντας. Ανάλογα με το που έχεις ανάγκη, τι ακτίνα έχουν, τεράστια ακτίνα κάλυψης. Όταν τους βάζεις σε ένα σημείο, παίρνεις χάρη στην Κάρπαθο που μπήκανε. Δεν μπήκανε για να προστατεύσουν το νησί της Καρπάθου. Μπήκανε για να προστατεύσουν την ευρύτερη περιοχή στη λεγάνη της Μεσογείου. Μην ερχόταν, ξέρω εγώ, τίποτα πύραυλοι από πλευρά Ιράν, να πούμε, προς Κρήτη μεριά, Κύπρο, Κρήτη και πάει λέγοντας. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι σε διάφορα σημεία και δημιουργούν ένα πλέγμα. Προστατεύουν μία, δημιουργούν μία ομπρέλα. Αχ, Θεέ μου, τώρα τι να πω. Εμείς βέβαια στα χρόνια τα δικά μου, όταν υπηρετούσα έφεδρος αξιωματικός στο πυροβολικό, τότε είχαμε άλλα πράγματα, δεν είχαμε... Αυτά τώρα τα συστήματα μου είναι άγνωστα. Να σου μιλήσω για τα Ραϊμένταλ που είχαμε τότε, ας πούμε, εκείνα εκεί τα αντιεροπορικά.
1: Της εποχής εκείνης.
0: Ναι, ήταν δυνατά για την εποχή εκείνη, ήταν πολύ δυνατά, ας πούμε. Αλλά αυτά τώρα είναι προχωρημένες καταστάσεις. Και είναι κρίμα, ας πούμε, όπως άκουγα προηγουμένως και το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Αβρίτη. Παναγιώτη μου, μην ανησυχείς. Σε καλά χέρια είναι η άμυνα. Μην ανησυχείς, Λεβεντιά μου. Να μην ανησυχούμε. Αν σε ένα σημείο τα πηγαίνει σχεδόν άριστα η χώρα μας, τα πηγαίνει ακριβώς αυτά εδώ τα πράγματα. Στα θέματα της ασφάλειας της χώρας μας είμαστε πολύ θωρακισμένοι. Και αυτό το οποίο έγινε χθες με το Κισέα. Είδαμε τις αποφάσεις του Κισέα χθες ποιες ήταν. Γιατί αυτό κρατήσανε όλοι. Το κομμάτι που έχει να κάνει μόνο γιατί να πάρουν τους Patriot από την Κάρπαθο. Οι αποφάσεις του Κισέα είναι θα προσθεθούν τώρα άλλες δύο μπεργαμίνοι λέγονται αυτές εδώ. Οι φρεγάτες
1: ήταν. Ιταλικές.
0: Ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Αστακώς θα γίνει τώρα το πιο Αιγαίο εδώ, όλη η λεκάνη της Μεσογείου.
1: Θα είμαστε οι πιο ισχυροί. Η αναβάθμιση των παλιών φρεγατών.
0: Βέβαια, ακριβώς. Αυτά είναι. Αναβάθμιση των. Αυτό το δείχνει τώρα τηλεόραση. Φρεγατών ΜΕΚΟ. Και η απόσυρση, όχι απόσυρση, δηλαδή η μετακίνηση. Είναι λάθος η λέξη αυτή που γράψαμε. Των Patriot. Μετακίνηση των Patriot σε άλλο. Δεν λένε που πάνε. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς. Μπορεί να πάνε στη Σούδα. Μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού. Όπου και αυτά εδώ τα συστήματα, αν δεν κάνω λάθος, τα Patriot πρέπει να έχουν ακτίνα των 200 περίπου 250 χιλιόμετρων.
1: Δεν είναι και μικρή ακτίνα.
0: Τεράστια.
1: Βέβαια.
0: Ακτίνα. Βέβαια. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω τώρα, κυρίες και κύριοι, έναν εκλεκτό συνομιλητή μας. Είναι influencer, μπορεί να το γνωρίζετε από τις αναρτήσεις του. Τα λέει πάρα πάρα πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία, στην Καθομιλουμένη, και πιάνει νομίζω πολύ το μέσο πολίτη. Νίκο Σέργης, καλή σου μέρα, τι μου κάνεις?
2: Καλημέρα σας, αλλά δεν έγινα, ούτε θα γίνω influencer, ούτε
0: είσαι influencer.
2: Απλά λέω τις σκέψεις μου, όσο πιο απλά, όπως τις αντιλαμβάνομαι, όπως μπορώ. Επειδή, όπως περιέγραψες προηγουμένως, η κατάσταση είναι αυτή και έχει ξεφύγει. Δηλαδή, οτιδήποτε και να γίνει, θα φταίει ένα συγκεκριμένο άτομο, το οποίο κάνει το απόλυτο κακό παντού και πρέπει να τον βρίζουμε. Είτε θα είναι ο Μητσοτάκης, είτε θα είναι κάποιος άλλος στη θέση του Μητσοτάκη, εμείς έχουμε αυτό το μοτίβο και μας έχει γίνει κακή συνήθεια πλέον και δεν αντέχουμε καμία επαφή με τη λογική. Ζούμε σε μια περίοδο που πραγματικά όλα είναι στο φως, κυριολεκτικά οι πληροφορίες μπορούν να διασταυρωθούν σε χρόνο μηδέν. Δεν είναι απλώς το κλασικό Google που είχαμε, έχουμε και τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε φοβερά εργαλεία. Παρόλα αυτά δεν τα αποδεχόμαστε αυτά και συνεχίζουμε να λειτουργούμε συναισθηματικά και με μίσος πολλές φορές εναντίον οποιουδήποτε μας επαναφέρει στη λογική κατάσταση.
0: Καλά, μιλάμε τέτοια τοξικότητα. Δεν έχω ζήσει, εγώ είμαι και μιας ηλικίας, ας πούμε, τόσα χρόνια, ας πούμε, στη πιάτσα. Δηλαδή, μιλάμε αυτή η τοξικότητα, αυτό το βαρύ κλίμα, αυτή η κατάσταση, ποτέ άλλοτε, ρε παιδί μου. Τι μίσος είναι αυτό το πράγμα το οποίο.
2: Αυτό αναδεικνύεται λόγω του ίντερνετ. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούσαν πάντοτε έτσι. Απλώς τα λέγανε μεταξύ τους και απομονωμένα. Δηλαδή, ένας βρισκόταν στη Ρόδο, εγώ βρισκόμουν εδώ, ήμασταν πυροβολημένοι, δεν ερχόμασταν ποτέ σε επαφή. Το ίντερνετ όμως βάζει σε επαφή όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ο άλλος μπορεί να είναι στην Αυστραλία να τα λέει αυτά για την Ελλάδα, ο άλλος μπορεί να είναι στη ΣΥΠΑ, ο άλλος μπορεί να είναι στο Καστελόριζο, ο άλλος μπορεί να είναι στην Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε, και ξαφνικά γίνεται μια ομάδα. Αυτή η ομάδα συντονίζεται και έχουμε αυτό το φαινόμενο. Φωνάζουν, κάνουν πολύ φασαρία, είναι αρκετοί αυτοί. Όχι όμως τόσοι πολλοί, είναι τουλάχιστον διασπασμένοι, ας πούμε, αλλά κάνουν ομάδες και κάνουν πάρα πολύ φασαρία.
0: Ο θόρυβος είναι τεράστιος, αυτό είναι τώρα. Και λένε τώρα, εντάξει, ο θυμόσοφος λαός το λέει, ξεγάνωτος τενεκές κάνει θόρυβο, ας πούμε, έτσι.
2: Ακριβώς. Παρόλα αυτά δημιουργούν αναστάτωση, γενικώς βγάζουν έξω αυτό το ψυχισμό τους το διαταραγμένο. Κάνουν αυτό το θόρυβο με σκοπό να προκαλέσουν και στους υπόλοιπους το ίδιο. Δηλαδή να συντονιστούμε όλοι σε μία.
0: Ναι, αλλά συντάσσονται όμως και σοβαρά κόμματα. Όταν βγήκε ο Χίος, κάτι που υιοθέτησε στη συνέχεια ο Βελόπουλος, το έφερε στη Βουλή, το υιοθέτησαν οι υπόλοιποι, το υιοθέτησε και εκεί η Πασοκάρα μας. Τα ξυλόλια και όλα αυτά, ας πούμε.
2: Δηλαδή τα ξεχνάμε αυτά.
0: Σοβαρά κόμματα.
2: Δεν υπάρχουν πλέον σοβαρά κόμματα.
0: Έτσι,
2: και ξέρεις, πλέον αυτό που λέγαμε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να είναι ισχυρή για να παίζει το ρόλο της. Πραγματικά, άμα βγάλουμε αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση από την Ελλάδα, την εξαφανίσουμε, θα είμαστε πολύ καλύτερα. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας.
0: Τώρα κινδυνεύεις να παρεξηγηθείς τώρα με αυτό που λες.
2: Ας παρεξηγηθώ, γιατί η σοβαρότητα που ανέφερες προηγουμένως δεν υπάρχει από κανέναν, ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Υποτίθεται ότι είναι ένα αστικό κόμμα. Και σου έχει πετάξει γι' αυτό ξυλόλια, σου έχει πετάξει ό,τι βρει το πετάει, σύντοση υπολείπους που στείλανε στη Βουλή, που αυτοί οι άνθρωποι...
0: Και δώσει πατριώτης μου Χριστοδουλάκης του ΠΑΣΟΚ, που είναι σοβαρό παιδί και φέρε
2: ελπίση. Ναι, στη Βουλή και το είπε.
0: Ναι, είπε ότι χάθηκαν που τα βαγόνια.
2: Τα βαγόνια.
0: Να τρελαίνεσαι, ας πούμε, ρε παιδί μου.
2: Οπότε δεν υπάρχει σοβαρότητα. Παλιά τα βλέπαμε αυτά, γιατί και εγώ δεν είμαι μικρός, είμαι 55 χρονών. Τα βλέπαμε αυτά από την Αυριανή. Τα βλέπαμε στην πρωτοσέλιδα στα μανταλάκια.
0: Τότε δεν παρακολουθούσε ο Τόμπρας. Ο Τόμπρας τότε δεν παρακολουθούσε, Νίκο μου.
2: Ναι.
0: Μιλάμε μνημείο πραγματικά αντιδημοκρατική συμπεριφορά αθλειότητα όταν είχαν στεθεί οι κοργοί και οι κεραίες στον ΟΤΕ. Διοικητή του ΟΤΕ ο Τόμπρας, και μιλάμε την περίοδο εκείνη του Ανδρέου Απανδρέου, εκεί παρακολουθούσαν και τι συζητήσεις κάνουν μεταξύ του τα ζώα, όχι μόνο οι άνθρωποι. Και τα κατοικίδια Όλα τα κατέγραφε ο Τόμπρας τότε. Είναι παρθένες, δεν ξέρουν από τέτοια πράγματα στο Πασό.
2: Όχι, φυσικά δεν έχουν κάνει τίποτα τέτοιο, δεν έχουν παρακολουθήσει, δεν έχουν δημιουργήσει αυτό που δημιούργησαν με τον Κοσκοτάκη, ξέρω εγώ, με τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με περιοδικά, με εφημερίδες, με ολόκληρη τράπεζα που κατέρευσε, δεν τα έχουν κάνει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι αυτά συνέβησαν. Πέρασαν δεκαετίες.
0: Ναι, αλλά τώρα στα 2026 πλέον.
2: Ναι, η κατάστασή μας δεν αλλάζει, αντίθετα χειροτερεύει και γίνεται πιο διαδραστική. Αυτό που ανέφερα, ότι με το ίντερνετ, αντί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να δούμε ποιος λέει παραμύθια, ποιος λέει ψέματα, συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι να το χρησιμοποιούν με επιτυχία και να καταφέρουν να μπαίνουν στη Βουλή κόμματα όπως ο Βελόπουλος, η Ζωζόκα, ο Νατσιός, ξέρω εγώ, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο και παίζοντας με το θυμικό των πολιτών, οι οποίοι δεν κάνουν ούτε μία απλή έρευνα να δουν ότι ποιος το είπε, τι είπε, και όλοι όταν ξεκινάνε λένε εγώ το άκουσα, το είδα εκεί στο ίντερνετ σε μία σελίδα, που το θεωρούν ότι πλέον αφού ανέβηκε.
0: Τώρα ξέρεις, έτσι, το νέο αφήγημα ξέρεις τώρα ποιο είναι, έτσι. Τα έχει κάνει πάνω το Μητσοτάκης, έχει τρομοκρατηθεί από τον Ερντογάν και φοβήθηκε και πήρε τώρα τους Patriot από το Διδημότυπο και από την Κάρπαθο για να τους κρύψει, γιατί φοβήθηκε τους Τούρκους.
2: Άντε να εξηγήσεις τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο ότι οι Patriot είναι ένα αντιβαλιστικό, αεροπορικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή γιατί θα καταστραφεί σε 5 με 10 λεπτά.
0: Έχει τεράστια ακτίνα,
2: βρίσκεται,
0: ας πούμε,
2: βρίσκεται, πήγε εκεί πέρα, τους Patriot τους αγοράσαμε για την απειλή της Τουρκίας και τους τοποθετήσαμε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα και δρούνε σε συνδυασμό με άλλα συστήματα που προστατεύουν τους Patriot.
0: Όχι, γίναμε όλη τώρα στρατηγή του πληκτρολογίου.
2: Ναι, εάν βάλεις αυτά τα συστήματα μεμονωμένα στην Κάρπαθο, στον Εύρο, θα καταστραφούν στα επόμενα 15-20 λεπτά μιας τουρκικής επίθεσης. Και του εξηγείς ότι ο Patriot είναι αντιβαλιστικός, αντιεροπορικός, δεν είναι ένας πύραυλος που θα πλήξει επίγειους στόχους. Δεν θέλει να το καταλάβει και άρχισαν, όπως λες και εσύ, να βρίζουνε.
0: Ακριβώς.
2: Και δεν έχουν τελειωμό και φτάσανε σε σημείο.
0: Μα βλέπω τώρα επιστήμονες, ανθρώπους και πολιτικούς. Άκουγα χθες τον εδώ που μιλούσε στο σταθμό ο κύριος Βαλινάκης, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Και λέω: εντάξει, βρε Γιάννη μου, εσύ είσαι υφυπουργός εξωτερικών, βρε αδερφέ. Κράτησε το λίγο.
2: Δικαιολογείται να
0: ναι. Άκουγα προηγουμένως, ας πούμε, το φίλο μου τον Παναγιώτη, τον δικηγόρο, τον Αβρίθη. Δηλαδή, σοβαροί άνθρωποι, δεν είναι δηλαδή ότι να είναι. Και είναι παραπλανημένοι, ας πούμε, τώρα και αυτοί.
2: Αυτό είναι το τραγικό που αναφέραμε και προηγουμένως σχετικά με την αντιπολίτευση, που λες άμα εξαφανιστεί η αντιπολίτευση θα καταλάβουμε κάτι. Όχι, ίσως γίνουμε και καλύτερα. Δηλαδή το στερεότυπο αυτό πλέον δεν ισχύει, γιατί βλέπεις ανθρώπους που θεωρούσε σοβαρούς να ξεφτιλίζονται με την παρουσία τους πλέον. Παλαιότερα υπήρχαν μόνο εφημερίδες, μετά έρθε το ραδιόφωνο, η τηλεόραση. Όταν φτάσαμε στο ίντερνετ και ο καθένας εκτίθεται καθημερινά και υπάρχει καταγραφή είτε ηχητική είτε εικόνα και ήχος, αυτοί όλοι οι άνθρωποι που παλιά θεωρούνταν αυθεντίες αρχίζουν και απομυθοποιούνται. Πραγματικά απομυθοποιούνται και βλέπεις πώς είναι ακριβώς. Και λες, μα είναι δυνατόν αυτός
0: εδώ
2: ο άνθρωπος.
0: Εδώ βλέπω τώρα που μου στέλνουν μηνύματα και μας λένε ότι σε... Δες, λέει, πόσες καρδούλες σου κάνει, σου, μας λέει εδώ μία ακροάτρια, Μαρία. Σε γνωρίζουν παντού η χάρη σου, Νίκο Σέργη.
2: Αυτοί που με βρίζουν είναι περισσότεροι πάντως.
0: Αυτοί που σε βρίζουν περισσότεροι, έτσι.
2: Αλλά δεν έχω
0: και
2: πρόβλημα.
0: Την αφεντιά μου, λέει, και τη βρίζουν.
2: Με βρίζουν πάνω από 10 χρόνια, από το Facebook ακόμη, από ομάδες με αναρχοάπλητους, να σου το πω έτσι. Με βρίζουν.
0: Μα και εσύ τους προκαλείς τώρα, βρε αδερφέ, να πούμε. Τους προκαλείς. Και τους στέλνεις και τα φυλάκια στο τέλος κάθε.
2: Αυτό γίνεται τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Πώς το κλείνεις, θα κλείσουμε και τώρα, πώς το κλείνεις, γιατί πέρασε ο χρόνος.
2: Φυλάκια, ψέκια.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, για χαρά. Τα λέμε αύριο τα νεότερα. Υποκράτης Κούρουνης. Ω του Ιπποκράτη, του Ιπποκράτου χώρα. Τι κάνεις, αγαπημένο μας Ιπποκράτη.
3: Πες και το παρακάτω.
0: Μα αυτό είναι, αυτό ισχύει για τους Έλληνες, δεν ισχύει για τους κόους όμως, κατάλαβες. Ρε Ιπποκράτη μου, έχω άδικο που συγχύζομαι τώρα και αγανακτώ να πάρει.
3: Άδικο έχεις, άδικο έχεις.
0: Άδικο έχω.
3: Άδικο έχεις, διότι ασχολήσαμε πράγματα τα οποία δυστυχώς ταλαμίζουν την Ελλάδα, όχι μόνο τώρα, αλλά και χιλιάδες χρόνια.
0: Αιώνες,
3: χιλιάδες χρόνια. Είναι Είναι προβατορικό το αμάρτημα. Αυτό δεν είναι σημερινό τώρα.
0: Α, δεν, είναι, δεν αλλοιώθηκε δηλαδή το DNA μας στην τουρκοκρατία. Κρατάει πολύ πιο πριν, έτσι.
3: Με συγχωρείτε. Ποια ήταν η μεγαλύτερη κίνηση όλων των, όλων των στιγμών, ας το πούμε, μέσα σε αυτό το χρόνο ή στα προηγούμενα χρόνια? Δεν ήταν η συνάντηση του Προέδρου της Αμερικής με τον Πρόεδρο της Κίνας, οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις?
0: Ναι, ακριβώς.
3: Πώς ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρόεδρος της Κίνας?
0: Αναφερόμενο στην Ελλάδα, στην ελληνική ιστορία.
3: Είπε να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ακριβώς.
3: Ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Η παγίδα του Θουκυδίδη, κατά την ιστορία μας, είναι...
0: Πού τον ήξερε το Θουκυδίδη αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος? Ο Κινέζος, να πω. Έλα μου, ντε. Αυτό να μου πεις. Για συνέχιση.
3: Κάτι θα έχεις διαβάσει.
0: Και εγώ έμεινα κάγκελο όταν άκουσα να αναφέρεται στο Θουκυδίδη. Λέω μπράβο, μπράβο.
3: Η παγίδα είναι απλό. Όταν οι Σπαρτιάδες είδαν ότι ανέβαιναν η Αθήνα, οι δύο μεγάλες...
0: Α, μα ανέφερε τους Σπαρτιάτες, είπε, μίλησε για Σπαρτιάτες. Θουκυδίδη και Σπαρτιάτες.
3: Όταν μίλησε ότι ανεβαίναν, λέει, η μόνη λύση είναι ο πόλεμος. Αυτό είπαν, αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Φοβήθησαν για την ανάπτυξη της χώρας και λέει πόλεμος. Αυτή ακριβώς η παγίδα ήταν, είναι πραγματικά, υπάρχει ακόμα και σήμερα, δηλαδή σε πολλούς μεγάλους πολιτισμούς και σε μεγάλες υπερδυνάμεις του κόσμου. Αλλά δυστυχώς όμως, εγώ δεν θα μπω μέσα στην που πήγαν οι Πάτριοι, που δεν πήγαν οι Πάτριοι, διότι δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου ικανό για να μπορέσω να γνωρίζω τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει στην άμυνα της χώρας. Το μόνο που μπορώ να πω ως υποκράτης Κουρούνης, όταν να καλέσει η πατρίδα μου να βοηθήσω, θα πάω να βοηθήσω. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι στρατηγοί και όλοι οι κέραχοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν.
0: Υποκράτη μου, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, τώρα κάτι, το οποίο το είχα σχολιάσει, ας πούμε, κάτω παρελθόν, αλλά δεν έχει να ξεκολλήσει αμέσως. Συνεδρίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Πριν από κάποιους μήνες, πότε ήτανε, πάρθηκε απόφαση, ας πούμε, πάλι από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, να περιοριστούν, ας πούμε, οι εθνοφύλακες και να γίνει σύπτυξη προκειμένου να εξοικονομηθούν και πόροι κτλ. Και υπήρχε εδώ πέρα ένα παράρτημα που ήταν στον Αρχάγγελο, ήταν ρε Βασίλη, νομίζω, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, ή σε κάποιο. Τέλος πάντων, σε ένα χωριό της Ρόδου, ας πούμε, σε μια δημοτική ενότητα της Ρόδου, και είπαν ότι αυτό τη εθνοφυλακή θα κλείσει και θα προσαρτηθεί κάπου αλλού, ας πούμε. Και έφτασε στο σημείο τώρα να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρει απόφαση και να καταδικάσει την απόφαση αυτή του Κισαία. Δεν κατάλαβες τώρα γιατί συζητάμε. Είμαστε για σφαλιάρες, για καρπαζιές είμαστε, ρε παιδί. Και το λέγανε τώρα σοβαρά τους. Έβλεπες μέσα τους δημογέροντές μας και έλεγες, λες και ήταν να πούμε, τι να πω, ξέρω εγώ, το Κογκρέσο, ας πούμε, και συνεδρίαζε. Γιατί να φύγει, ας πούμε, το παράρτημα των εθνοφυλάκων? Τι ήταν, ένα δωμάτιο ήταν. Πάνε οι άνθρωποι, γιατί και εγώ εύθερος είμαι και ξέρω από τέτοια. Εγώ μάλιστα έχω και το βαθμό του ταγματάρχη.
3: Λοιπόν, αν όμως αγαπητέ Κλάση,
0: αστεία πράγματα, αστειότητες, ρε παιδί μου.
3: Καταρχάς, αν θέλουμε να το βάλουμε στην πραγματική πολιτική του βάση το θέμα, δεν είναι το θέμα οι Patriot και τα Miras και τα λοιπά. Είναι ντροπή καταρχάς να καθόμαστε να συζητάμε.
0: Και το συζητάμε αυτό.
3: Είναι ντροπή.
0: Εδώ άκουγα τον Τέραρχο, γιατί τον άκουγες και ήταν πολύ μετρημένος. Είναι να πει ο άνθρωπος. Αυτό είναι η ειδικότητά του. Αυτή είναι η ειδικότητα.
3: Καλό είναι ο κύριος Βαρινάκης να κοιτάξει πρώτα τα του σπιτιού του, τα του οίκου του.
0: Καλά, εγώ δεν θέλω τώρα να πω τίποτα για τον Γιάννη.
3: Όταν προσβάλλεις τον τόπο σου με τις πράξεις σου, δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς για τον τόπο σου. Εγώ τα λέω αυτά με τα πάσης γνώσης.
0: Πάμε παρακάτω, ας φύγει.
3: Αν θα προκληθώ, έχω να απαντήσω αμέσως. Το ποιος αγαπάει τον τόπο του και ποιος δεν αγαπάει τον τόπο του, και ποιος είναι πατρίδης και ποιος είναι φιλοπατρίδης. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε με τον κύριο Βαρινάκη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Η ουσία είναι μία. Η πραγματικότητα είναι μία. Εδώ πρέπει να υπάρξει ένα φρόνημα. Το φρόνημα αυτό που έχουν οι Ισραηλίτες, που μπορεί να σαρκώνονται στα χίλια δύο πράγματα, αλλά όταν υπάρχει εχθρός είναι όλοι ενωμένοι.
0: Να τους λέμε καλύτερα Ισραηλινούς, όταν πρόκειται για το Ισραηλίτες κολλά στο θρησκευτικό μέρος μονάχα.
3: Δεν υπάρχει φρόνημα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει φρόνημα στην Ελλάδα. Και να πάρουμε την ιστορία της από το 21, είναι γνωστά. Να πάμε πιο μπροστά από το 21, είναι γνωστά. Να πάμε μετά το 40, είναι γνωστά. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει φρόνημα σε ένα έθνος, δεν μπορείς να κρατήσεις τη χώρα σου ζωντανή και δυνατή. Δεν γίνεται αυτό, ναι, το πράγμα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και το φρόνημα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Πάντοτε υπάρχει ένας καλός θεός της Ελλάδος που την σώνει την κατάλληλη στιγμή. Την έσωσε κατά περιόδους και πρόσφατα την έσωσε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα απλό παράδειγμα. Για να δούμε πραγματικά δηλαδή, τι έχει κάνει ο καθένας και πώς έχει κάνει μέσα στον τόπο του. Πριν κάποια χρόνια η Τουρκία είχε υπογράψει κάποια συμφωνητικά να πάρει 135 και μάλιστα έχει πληρώσει και κάποια και θα ήταν και συμπαραγωγός. Ωραία. Mm-hmm. Εάν δεν υπήρχε ο καλός Θεός της Ελλάδος ώστε η Τουρκία να κάνει το λάθος να βάλει τους S-400, mm-hmm, τι θα ήταν σήμερα η Ελλάδα? Η Τουρκία θα είχε 135, εμείς δεν θα είχαμε τίποτα.
0: Και έχει αντιστραφεί ένα λίγη τώρα το πράγμα.
3: Και θα μας δίνανε κάτι χαστούκια,
0: ακριβώς,
3: τα οποία θα πηγαίνουν ερχόμαστε πέρα δόθε. Mm. Εκεί θέλω να δω τους φιλοπατρίδες και τους επατρίδες.
0: Και έχουν αντιστραφεί τώρα οι όροι και πάλι θέλουν να γυρίσουμε στα πριν. Δηλαδή.
3: Και ακούστε να είδε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν έρχεται λοιπόν το θέμα λοιπόν του φρονήματος. Όταν λοιπόν υπήρχε αυτή ο καλός ο Θεός ο οποίος έγινε λάθος και μας έσωσε, είπε λοιπόν η Ελλάδα ότι πρέπει και να...
0: Δεν μας έσωσε ο καλός Θεός, πήραμε μια λογική απόφαση και βγάλαμε μια κυβέρνηση που απεδείχθηκε ότι ήταν σοβαρή. Θα μπορούσε να μην ήταν καλή και να είχαμε πισωγυρίσματα. Αλλά ευτυχώς δεν έχουμε πισωγυρίσματα.

0: Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Και είμαστε από πάνω. Και ξαφνικά, εκεί που ήμασταν και μας λέγανε σε ένα βραδάκι θα έρθουμε, τους λέμε εμείς καλώς ορίστε.
1: Εδώ είμαστε. Σας περιμένουμε.
0: Τους λέμε εμείς καλώς ορίστε. Εδώ είμαστε. Και το λέμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε.
1: Χωρίς τσαπουκάδες, χωρίς αυτό, με ευγένεια.
0: Χωρίς τίποτα, διότι η διεθνής πολιτική δεν παίζει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γίνεται με σοβαρότητα, με ταυτότητα και με σοβαρές επαφές, τις οποίες πρέπει να έχει ο εκάστοτε.
1: Και συμμαχίες, έτσι.
0: Ακριβώς, για να μπορέσει να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι αυτοί λοιπόν οι φιλοπατρίδες, όταν λοιπόν εκεί στο σημείο το οποίο ήταν της καμπής της Ελλάδος, να βρισκόταν η Τουρκία με όλη αυτή την υπερδύναμη την οποία θα είχε από πάνω, τι θα λέγανε όλοι αυτοί οι
1: άνθρωποι. Έλα μου,
0: τι θα λέγανε αυτοί όλοι οι άνθρωποι.
1: Έλα μου,
0: τίποτα. Τι θα λέγανε, τίποτα. Λοιπόν, σωθήκαμε γιατί ο Θεός της Ελλάδος μας έσωσε. Το εκμεταλλευόμαστε πολύ σωστά αυτή τη στιγμή, παίρνουμε το πάνω χέρι και δόξα τω Θεώ νομίζω ότι θα το συνεχίσουμε να το παίρνουμε το πάνω χέρι και για να είμαστε περίφημοι.
1: Α, μην είσαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είμαστε και λίγο αυτοκαταστροφικοί οι Έλληνες, έτσι. Εδώ ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τι έγινε το 1900 στη μικρασιατική καταστροφή, ας πούμε. Πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό, ας πούμε, έτσι. Και δεν έχουμε βάλει μυαλό.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αγαπητέ Γκλάδη. Είναι πράγματι έξτρα πράγματα, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον δρόμο που έχουμε χαράξει δεν υπάρχει πισωγύρισμα.
1: Βέβαια υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού που είναι σοβαροί άνθρωποι που το προσεγγίζουν όπως ακούω τώρα εσένα.
0: Ότι προχωράει κανονικά και τα λοιπά, διότι η ανάπτυξη χρειάζεται οικονομία. Οικονομία χρειάζεται χρήμα, χρήμα. Χωρίς χρήμα δεν χωράει ούτε Patriot, ούτε αυτοκινητάκια, ούτε τίποτα. Με τις τσιμέτες, να το πω εγώ στην απλή λαϊκή γλώσσα, όπως λέω εδώ στον τόπο μου, δεν αγοράζεις τίποτα. Λοιπόν, οικονομία το πρώτο, ισχυρή οικονομία, μαξιλαράκια που λέει η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία είχε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, ποια ήταν τα μαξιλάρια, και ρωτήσανε γιατί δεν τα δίνουμε για την κοινωνική πρόνοια κτλ. Λέει, μα αν θα γίνει μια κρίση επόμενη, γιατί στα τελευταία χρόνια έχουμε περάσει πολλές κρίσεις, πώς θα βοηθήσεις το λαό σου αν δεν έχεις ένα μαξιλάρι?
1: Ναι.
0: Και σωστά το λέει. Περάσαμε κρίση με δασανευτικά, περάσαμε ιούς. Μπορεί να ξανάρθουν οι. Περάσαμε οικονομικές κρίσεις.
1: Πανδημία τώρα, μια φορά στα 100 χρόνια θα συμβεί, παιδί μου, έτυχε και αυτό. Πόλεμοι, μεταναστευτικά, τι να πρωτοθυμηθήκαν.
0: Στο σπίτι μας μέσα, όλες οι οικογένειές μας δεν κρατάνε ένα αποθεματικό για ομιγέντο να υπάρχει κάτι.
1: Δεν μου είσαι, Ιπποκράτη μου. Παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο πάνε τώρα να γκρεμουτσακίσουν, ας πούμε, την κυβέρνηση αυτήν και το Μητσοτάκη. Δεν μου λες, σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει έτσι αυτή η λογική, ή το κάνουν. Όλα γίνονται στη σκοπιμότητα, ας πούμε, της πολιτικής, ας πούμε, διαμάχης που υπάρχει. Δεν θυσιάζεις οτιδήποτε.
0: Συνδέουν και τα δύο. Πρώτο, νομίζω καταρχάς ότι υπάρχει μια προσωπική διένεξη απέναντι στον Πρωθυπουργό. Εντάξει. Υπάρχει ένα μίσος.
1: Μίσος τελικά.
0: Εντάξει. Και κατά δεύτερο λόγο.
1: Εμείς οι παλιοί δεν έχουμε δει τόσο πολύ. Ακόμα και επί Παπανδρέου και με τον πατέρα του Μητσοτάκη που υπήρχε μίσος. Αυτό το μίσος το σημερινό.
0: Δεν έλεγε ότι δεν ψηφίζω τον προϋπολογισμό πριν των κοντιλίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό δεν έλεγε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί με συγχωρείτε.
1: Πλην των κοντιλίων της Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι.
1: Υπήρχε, ρε παιδί.
0: Συνεννοήθηκε με τον Παπανδρέου για τη φράση του «Βυθίσετε το χώρα».
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Και γιατί στην επιστράτευση του 86-87 δεν το χειροκροτήσαμε όλοι ανεξαρτήτως. Θέλω να πω. Αυτά δεν διδάσκουν τους σημερινούς. Δηλαδή αυτό το παιδάκι τώρα, το Ντρουλάκη, ας πούμε, δεν έχει επαφή, ας πούμε, με την ιστορία, την πραγματική εικόνα της ιστορίας. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Γιατί αυτό το πάθος τώρα, αυτό το μίσος, ρε παιδιά, να πούμε. Και να σου πω κάτι, διχάζει και τον κόσμο, την κοινωνία, έτσι.
0: Γιατί όταν θες να κυβερνήσεις με ένα τρόπο τον οποίο επιλέγεις, νομίζω ότι θα κάνεις κακό στον εαυτό σου, γιατί και να κυβερνήσεις θα το βρεις μπροστά σου. Αύριο.
1: Μίλωσα χθες με το φίλο μας τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Του λέω, ρε Γιώργο, είναι δυνατό, του λέω, αύριο να σε δω, ας πούμε, να συνεργάζεσαι με το ΣΥΡΙΖΑ? Μου λέει, δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι μου κάτι τέτοιο. Ωραία, τότε Ε, ναι, καταλαβαίνεις. Τώρα βουλευτής είναι, δεν μπορεί να πει δεύτερη κουβέντα και εκεί τη σταματάμε τη συζήτηση. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Πάντως, δεν είναι καλή η κατάσταση. Υπάρχει, ελοχεύει.

0: κίνδυνος ό,τι καλό έχουμε κάνει, ας πούμε, λίγο πολύ περισσότερο λιγότερο, να πάει στον Κεάδα, ξέρεις, Ιπποκράτη μου. Ξέρεις, εσύ ξέρεις, γνωρίζεις πολύ καλό, ειδικά οι δείκτες οι μακροοικονομικοί πάνω στους οποίους, ας πούμε, εδράζεται η εικόνα την οποία έχουν στο εξωτερικό για μας, εύκολα μπορεί να μεταβληθεί, ας πούμε. Και ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε στις αγορές, στην κορυφή, ας πούμε, θα βρεθούμε στον πάτο πάλι.
1: Μα να πω ένα απλό πράγμα. Για να βγάλεις τις 72 δόσεις που πάει να βγάλει τώρα αυτή την εποχή η κυβέρνηση για να βοηθήσει, ανεξάρτητα αν είναι προεκλογικά ή δεν είναι προεκλογικά, πρέπει να πάει την αίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς. Αφού είμαστε σε επιτήρηση ακόμα.
1: Μα ακόμα είμαστε σε επιτήρηση.
0: Έχουμε χρόνια μπροστά μας, δρόμο μπροστά μας για την επιτήρηση. Γι' αυτό αυτός προεξοφλεί τώρα τα δάνεια, γι' αυτό τους θα δίνει. Και να μην τα πληρώσουν βεβαίως τα παιδιά μας, αλλά και για να λασκάρει η χώρα, να μπορέσει να ανασάνει, να μπορεί να διαχειριστεί με μεγαλύτερη άνεση τα του οίκου του, ας πούμε. Και έχεις τώρα τους άλλους και σου λένε γιατί βγάζεις τα χρέη. Κράτη, να τα κάνουμε δηλαδή κατανάλωση, να τα μοιράσουμε, ας πούμε, να γίνουν κόλληβα. Αυτό βασικά λένε.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, επειδή μου δίνεις το δικαίωμα να ομιλώ μέσα από τον σταθμό σου και να μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι και πρέπει να προσέχουμε και τα λόγια μας, όπως λέμε, ότι σήμερα υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και ας διαφωνήσουμε με τον τρόπο που θα τα κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρέχοντα θέματα τα οποία είναι στην 12.30 στην Ελλάδα, όπως είναι το χωροταξικό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αγγίζει τη Ρόδο και την ΚΟΠ.
0: Ανάθεμα με αν το έχει καταλάβει άνθρωπος αυτό. Το κουβέντιαζα χθες με τον κύριο Χρυσοχοΐδη και δεν το έχει καταλάβει άνθρωπος. Λυπάμαι.
1: Το
0: έλεγε ο φίλος μου ο Κώστας χθες.
1: Δεν το έχει καταλάβει κανένας.
0: Δεν το έχει καταλάβει τι σημαίνει αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον οποίο. Μπα, τίποτα. Δεν μιλάει κανένας.
1: Εδώ υπάρχει το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο που πάει να το κάνει. Και πρέπει λοιπόν, εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, συμφωνούμε.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ είναι θέμα Δήμου όμως, έτσι, Ιπποκράτη.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μ' αρέσει τώρα, ας πούμε, να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο. Μια στιγμή να σου βάλω μέσα και το φίλο σου στη συζήτηση.
1: Πρέπει να ήταν έτοιμος να έχει τις μελέτες σου σοβαρά και να.
0: Θα σου βάλω τώρα στη συζήτηση και το φίλο μας, τον κύριο Βαβλά. Έλα, Άγγελε μου. Καλή σου μέρα, Άγγελε μου.
2: Καλημέρα. Ακούω τον Ιπποκράτη με πολύ προσοχή.
0: Να παίρνετε μαθήματα εσείς οι νεότεροι όταν θα ακούτε. Α, μπράβο. Λοιπόν, συνέχισε, Ιπποκράτη μου.
2: Καλημέρα. Σε παρακολουθώ και εσένα, έχεις γίνει πολύ δυνατό στα social media.
1: Καλημέρα.
0: Τι είπες τώρα, δεν κατάλαβες, τον Ιπποκράτη αναφέρεσαι.
1: Και λέω το εξής πράγμα, ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ο χωροταξικός σχεδιασμός. Εντάξει. Ας κάτσουμε λοιπόν, εφόσον συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ο χωροταξικός, ας καθίσουμε όμως τα κεραία και να βρούμε τον τρόπο ποιος είναι ο καλύτερος. Ο Δήμος, εγώ το λέω πάντοτε χρόνια το λέω, υπάρχει, για μένα υπάρχει ένα τρίπτυχο. Το κράτος βλέπει τα του κράτους, ο Δήμος βλέπει τα του Δήμου του και οι ξενοδόχοι βλέπουν τα του ξενοδοχείου του και ο κόσμος βλέπει τα του σπιτιού του. Αυτές είναι έννοιες οι οποίες δεν μπορεί να τις μπερδεύει ο καθένας και να τις βάζει ο καθένας στην μια μεριά στην άλλη. Σήμερα λοιπόν είναι όλοι οι Δήμοι μας είναι ανέτοιμοι απέναντι. Ανέτοιμα είναι και τα κόμματα.
0: Βλέπω τώρα, επειδή έχουμε και ζωντανή σύνδεση με την ΚΟ, βλέπω τώρα έτσι ωραίος καιρός σήμερα, Άγγελε.
2: Βλέπω
0: τώρα στην τηλεόραση τώρα από μορφιά λιακάδα καλοκαιρινή.
2: Γιατί έχουμε κάμερες, κάμερες και τα βλέπεις.
0: Βεβαίως. Σε live μετάδεση είμαστε.
1: Σε ζωντανή μετάδεση. Δεν είναι μόνο οι κάμερες, σε παρακολουθεί ο.
0: Όλους σας παρακολουθούμε. Οι κοριοί δουλεύουν. Γελάει ο Ιπποκράτης. Μιας και είπαμε τώρα για τον όμορφο καιρό και για τη σεζόν, Να μιλήσουμε λίγο τουριστικά, σε παρακαλώ. Να μιλήσουμε λίγο. Αλλά θέλω πρώτα να πω του Άγγελου. Τον είδα χθες να κάνει μία ανάρτηση, η οποία μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και άκου τώρα, Ιπποκράτη, τι γράφει.
1: Ναι.
0: Η ΚΟΣ του 2026, χωρίς αστική συγκοινωνία, με δρόμους γεμάτους λακκούβες, με χωριά στην εγκατάλειψη, το λιμάνι στο Μαστιχάρι σχεδόν διαλυμένο, τα τροχτικά κάνουν πάρτι δίπλα στα σκουπίδια, ο πλάτανος του Ιπποκράτη σε εικόνα ντροπής, τα θερμά, η κέφαλος, η καρδάμενα στα χέρια εθελοντών και η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να μιλά για ανάπτυξη και success story. Η βιτρίνα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες, η πραγματικότητα όμως βρωμάει εγκατάλειψη. Βρε μπάσκε υπερβάλλεις, Άγγελε. Αυτά που λες τώρα είναι πολύ. Γελάει. Συγγνώμη τώρα, αλλά μου φαίνονται πολύ ακραία. Δεν υπάρχει τίποτα καλό.
2: Ο Ιπποκράτης που ζει στην Κο συμφωνεί με αυτά ή διαφωνεί?
1: Ναι, λίγα είτε, λίγα είτε.
0: Α, κι άλλα έπρεπε να πει.
1: Κι άλλα έπρεπε να πει. Άλλα...
2: Έτσι. Για να δεις, για να δεις ότι ο Άγγελος δεν λέει ποτέ ψέματα, να το ξέρεις αυτό.
1: Κι άλλα έπρεπε να πει και δεν είναι... Εντάξει, ο Άγγελος μέσα από την αγάπη του και το πάθος του για το νησί που ζει και για τους συντιμότητες του κτλ. Τα περιγράφει πολύ έτσι όμορφα και λαϊκά και απλά για να μπορέσει ο καθένας μπας και ξυπνήσει και καταλάβει κάποια πράγματα. Και καλά κάνει. Όμως εγώ θα επαναλάβω και θα πω το εξής πράγμα, ότι όταν θα έρθουν οι εκλογές, και οι εκλογές ξανά 1,5-2 χρόνια πότε θα είναι οι εκλογές οι δημοτικές.
0: Ένα χρόνο μετά τις εθνικές είναι οι δημοτικές.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Μετά όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το κράτος σου δίνει 3 ψήφους. Ο ένας να το δεχτώ ότι θα πάει στο συγγενή. Ο άλλος να το δεχτώ ότι θα πάει στο φίλο. Ο τρίτος δεν πρέπει
0: πάει να πάει
1: ένα δημοτικό σύμβουλο αξιοκρατικά. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε.
0: Τρεις σταυρούς βάζουμε. Τρεις.
1: Δεν γίνεται.
0: Τρεις.
1: Μα και δύο να είναι. Άστον ένα ψήφο για την αξιοκρατία. Ναι. Για να μπορέσεις αύριο να έχεις απαιτήσεις. Για να μπορέσεις αύριο να μιλήσεις. Για να μπορέσεις να υποδείξεις κάποια πράγματα. Για να συζητήσεις κάποια πράγματα. Εάν συνεχίσεις κατά αυτόν τον τρόπο, είναι καλός ο Άγγελος, είναι καλός ο Ιπποκράτης, δεν θα βγάλουμε άκρη. Ποτέ δεν θα βγάλουμε άκρη. Να ορίστε τώρα αυτή τη στιγμή. Γυμνός ο Δήμος μας. Δεν είναι μόνο η τετραετή εξαετία πόσο είναι του Νικηταρά. Και οι προηγούμενοι δεν κάναν τίποτα πάνω στο χώρο ταξικό, απάνω να μπει ένας ορθολογισμός. Εγώ όταν σηκώθηκα το 92 και είπα ότι πρέπει να γίνει, να σταματήσουν οι κλίνες για να κάνουμε κάποιες μελέτες, τότε βγήκαν και με μουζώναν όλοι και με βρίζαν όλοι από πάνω μέχρι κάτω.
0: Μάλιστα. Βρέα και λέει.
1: Σήμερα έρχονται και λένε, ναι, πρέπει λέει, να το δούμε. Μα ρε φίλε, εγώ θα επαναλάβω μία απλή κουβέντα. Το καρπούζι το ελεϊνό όταν είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πολύ, κάνει 10 λεπτά. Το Μάιο που είναι πρώιμο κάνει ένα. Άρα λοιπόν όταν έχεις να πουλήσεις πολλά κρεβάτια, μοιραία η τιμή σου θα πέσει. Πρέπει να υπάρχει ένα μπαλάνσο. Όχι και η βλακεία που λέει ο καθένας στον υπερτουρισμό. Γιατί δεν υπάρχει υπερτουρισμός.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον στα δικά μας τα μέρη δεν υπάρχει. Αλλά ακούστε τώρα ένας δήμαρχος τώρα.
0: Αυτό το λένε με πολιτικά κίνητρα περισσότερο και είναι ιδεολειπτικά κίνητρα.
1: Ένας δήμαρχος Αθηναίων τώρα, ένας δήμαρχος Αθηναίων λέει να σώσουμε την πλάκα λάθο των υπερτουρισμών να μην γίνονται
0: επενδύσεις
1: μέσα στην πλάκα. Βρε πλάκα, δεν το λέω συγγνώμη λέει μου το εξής.
0: Άμα είναι, τελικά δεν είναι, λέει πολλές βλακίες.
1: Η επένδυση του ξενοδοχείου έξω από την πλάκα, δηλαδή στην περιοχή της Κεσσαριανής, στην περιοχή της Αμπελοκήπου. Ο τουρίστας δεν θα πάει στην πλάκα.
0: Έλα μου τε. Καλά μιλάμε, ναι. Κάποιοι άνθρωποι και είναι καμένα λάδι, Άγγελε Βαβλά, τελικά έτσι. Δεν ξέρω.
1: Μα δεν έχουν για να χάσουν.
2: Πάρα πολλά. Δυστυχώς,
0: εσύ που είσαι στην πιάτσα και έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, τι εισπράττεις, βρε Άγγελε? Γιατί ο Ιπποκράτης δεν πολύ κυκλοφορεί και αυτός από σένα θα μάθει νέα τώρα της πιάτσας. Έλα, για μετέφερε μας.
2: Εγώ σου έχω ξαναπεί ότι όλοι οι πελάτες μας, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Κο λένε τα καλύτερα λόγια για τους ανθρώπους, για εμάς τους κόους, αλλά λένε τα χειρότερα λόγια όσο αφορά την καθαριότητα και την καθαριότητα και για τους δρόμους οι οποίοι είναι γεμάτοι λακκούδες κτλ. Εάν δεν ήταν ο κόσμος καλός και δεν ήταν φιλόξενος, σε πληροφορώ ότι το νησί δεν θα υπήρχε πλέον. Δεν θα υπήρχε. Ευτυχώς ακόμα που ο κόσμος της ΚΟ δεν βλέπει τους τουρίστες σαν χρήμα και να τους γδάρει και να τους παίρνει τα λεφτά τσαμπουκά και σώζεται το νησί μόνο και μόνο από αυτό. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έχω ανεβάσει φωτογραφίες και έχουν ανεβάσει ανθρώποι φωτογραφίες. Τα σκουπίδια είναι στο δρόμο, δηλαδή μέρες ολόκληρες και δεν περνάει.
0: Μα δεν μου λες, τι έγινε ρε παιδιά, Ιπποκράτη μου, τι έπαθε τώρα? Έπαθε λάστιχο τώρα και δεν υπάρχει ας πούμε άνθρωπος από βουλκανιζητέρ να αλλάξει
2: εγώ,
0: ας πούμε,
2: ξέρω,
0: να βάλει ρεζέρβα στο Δήμο? Σταμάτησε να λειτουργεί δηλαδή.
2: Ο πατέρας μου και η μάνα μου έμαθαν ότι πριν πεινάσεις μαγειρεύεις, Κλεάνθη. Λοιπόν, έπρεπε αυτό το πράγμα λοιπόν, όλες αυτές τις συμβάσεις με ιδιώτες ή όχι ή οτιδήποτε, να τις είχαν κάνει σε χρόνο που να μπορούν λοιπόν να ανταπεξέλθουν στην πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα λέει ότι τα πράγματα είναι ένα μάτσο χάλια. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να είσαι στο τέλος Μαΐου και να μην έχεις κάνει ακόμα σύμβαση με κάποιον ή με κάποιον ιδιότητα.
0: Δεν μου λες, μισό λεπτό, μια στιγμή Άγγελέ μου, γιατί θέλω να δανειστώ από τη Σοφία του Ιπποκράτη μας. Δεν τον έχουμε κάθε μέρα τον Ιπποκράτη για να πάρουμε, να ακούσουμε, να μάθουμε. Δεν μου λες, Ιπποκράτη μου, στη φάση που βρίσκεται, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν το λέει τώρα ο Άγγελος, τώρα υπάρχει μια περιραίωσα γενικώς ατμόσφαιρα σχετικά με την Δημοτική Αρχή. Ότι εν πάση περιπτώσει δεν λειτουργεί, ή έστω συγκριτικά με τα προηγούμενα, με την προηγούμενη θητεία της, όπως την προηγούμενη θητεία. Ήταν καλύτερη. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι πρέπει να γίνει για να κάνει reset αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή? Έχει μπροστά της 2 χρόνια ακόμα. Δεν μπορεί το νησί να, στο νησί να ακούγονται τέτοιες διαμαρτυρίες και να υπάρχει αυτή η εικόνα που περιγράφει ο Άγγελος.
1: Υπάρχει μια εξέγερση των Δημοτικών Συμβούλων απέναντι στον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια επανάσταση μέσα των Δημοτικών Συμβούλων,
0: ναι,
1: οι οποίοι αντιτίθενται πλήρως με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Τον θεωρούν ότι είναι πολύ εγωκεντρικός και προσωποπαγής, ότι δεν δίνει την αναρμόζηση της σημασίας στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες...
0: Δηλαδή έχει το τουπέ, ας πούμε, αυτό που λέει, αυτό που έλεγε, δηλαδή αυτό αποκαλείται ευθυτενής, ας πούμε, σε αυτό το στυλ.
1: Αυτό και ευθυτενής. Μη πολιτικός. Και από την άλλη μεριά, αυτή όλη η χημεία, η κακή χημεία η οποία υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ο καθένας θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του και την έξοδα καλή του μαστηρία απέναντι στον κουακό λαό κτλ., με αποτέλεσμα να έχει ένα κακό, μια κακή απεικόνηση απάνω στην λειτουργία του Δήμου, η οποία είναι η καθαριότητα, η οποία είναι το χώρο.
0: Στην πρώτη θητεία όμως θα πήγε καλύτερα, βρε Ιπποκράτη μου. Στην πρώτη θητεία, στην πρώτη τετραετία, δεν τα πήγε άσχημα. Γι' αυτό άλλωστε και τον εξέλεξε εκ νέου ο κοακός λαός. Και με υψηλά ποσοστά.
1: Κάποτε θυμάσαι ότι είπαμε, συζητώντας με αυτό το πρόβλημα, είπαμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, γιατί φοβόταν μην ξανάρθει
0: ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας. Και εδώ φοβόταν μην ξανάρθει ο Κυρίτσης και του έδωσε το μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι πραγματικό αυτό. Δεν είναι πραγματικό προς το θέμα του λόγου του Κυρίτση.
0: Εγώ ξέρω ότι ήταν χρήσιμος άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, έκανε ένα σοβαρό πολιτικό έργο στην ΚΟ.
0: Επικοινωνιακά δεν το πήγαινε καλά, ας πούμε.
1: Εντάξει, ήταν προσωπικά του τα προβλήματα.
0: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπο
1: να τα ξεπεράσει και τα λοιπά.
0: Αλλά στο έργο του ήταν.
1: Αυτό ήταν όμως γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί προφανώς από την διακυβέρνηση του τόπου, από τον δήμαρχο τον Κιταρά, ψάχνουν να βρουν ένα καινούριο υποψήφιο έντονα. Βάζουν όλες τις ελπίδες πάνω σε κάποια άτομα, τα οποία είναι λίγο συγχεχημένη όλη αυτή η ιστορία, και δυστυχώς από κάτω η λειτουργία του Δήμου και η λειτουργία της κοινωνίας πρώτον αφαιρεθεί.
0: Νάστε.
1: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, για να μας κάνει ρεπορτάζ ο Άγγελος. Άγγελε, ποιοι κινούνται τώρα τελικά για την Δημαρχία? Εσύ, Ιπποκράτη, άκου. Μην μιλάς, δεν χρειάζεται. Ναι. Ο Άγγελος είναι και αυτά. Ποιοι κινούνται? Έχουμε τον Παναγιώτη. Προχωράει ο Παναγιώτης.
2: Υπάρχουν
0: ο Παναγιώτης ο Αυρίθης προχωράει.
2: Και... Υπάρχουν μνηστήρες, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εγώ ακούω τον Παναγιώτη τον Αυρίθη, που είναι και φίλος μου, να λέει ότι θέλω να κατεβώ.
0: Πες του Παναγιώτη να μην μιλάει για τους Patriot και να ασχολείται με το αντικείμενο του, με αυτά που ξέρει, να μην λέει ανοησίες, γιατί...
2: Καλά τα είπε όμως.
0: Τι καλά τα είπε, γιατί να τους πάρουν από την Κάρπαθο.
2: Καλά τα είπε.
0: Είδες Ιπποκράτη τελικά. Είδες Ιπποκράτη. Τα βλέπεις Ιπποκράτη αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Το βλέπεις. Έχει προχωρήσει το μικρόβιο. Θέλουμε αντιβίωση τελικά, η οποία να πιάνει όλο το φάσμα. Δεν κατάλαβα. Ακριβώς. Λοιπόν, για συνέχισε, Άγγελε. Εκτός από την Αυρίθη, ποιοι άλλοι?
2: Θέλω να πω το εξής. Ο καθένας από εμάς έχει μία άποψη, έτσι δεν είναι? Η άποψη του Παναγιώτη τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν αυτή. Και δεν θα τον κρεμάσουμε κιόλας επειδή είπε την άποψή του.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ τον άκουσα γιατί τον έβγαλε ο Τέρης εδώ στο κανάλι μας, εδώ στο σταθμό μας. Και λέω, εντάξει, δεν τον είχα τον Παναγιώτη και για, πώς το λένε, πατριολόγο, πώς τους λένε αυτούς,
1: φιλόπατρες.
0: Ναι, όχι, φιλόπατρες είναι. Δεν τον είχα για στρατηγό του πληκτρολογίου. Άστα αυτά εδώ πέρα στο Κισαία να πούμε στους ανθρώπους που σκαμπάζουν όταν εμείς εμείς δεν σκαμπάζουμε, μη λέμε βλακίες.
1: Άγγελε μου,
0: πάμε, το κλείνω.
1: Θέλω μια ερώτηση. Γιατί ο Παναγιώτης δεν έβγαλε μια ωραία προτίμηση, ένα δημοσίευμα, οτιδήποτε, για το χώρο ταξικό, για τον τουρισμό, που αύριο θα σημαδέψει για να
0: ψηφίσει. Ναι, μπράβο. Αυτό μετράει περισσότερο. Με αυτά πρέπει να ασχοληθεί και όχι με τους πάτριους.
2: Ίσως μπορεί να το κάνει πιο μετά, δεν ξέρω.
1: Μα τώρα, 25 του μηνός λήγει η διαβούλευση.
0: Το ακούς αυτό που λέει. Το ακούς, Άγγελε.
2: Θα το μεταφέρω,
1: ακούει, το έχω πει και ο ίδιος.
2: θα το μεταφέρω.
1: Δεν τον κακίζω, πρόσεξε.
2: Ναι, ούτε εγώ.
1: Απλά του λέω όμορφα και ωραία ως έναν άνθρωπο και που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι καλός άνθρωπος, είναι και ένας εξαιρετικός δικηγόρος, πρέπει να βάλει την πολιτική σε άλλο, σε άλλη φάση, στην καθημερινότητά του και στη ζωή του. Να ασχοληθεί περισσότερο με αυτά τα οποία είναι πόδινα. Είναι πόδινο, το χωριταξικό είναι πόδινο. Πρέπει να πάρεις ευθύνες, πρέπει να πεις τα σίκα. Εντάξει, η πάτρια δεν είναι πόδινο, λες μια κουβέντα και άτρια μας. Εντάξει, να πεις τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και τότε... Εάν αυτά που θα πεις θα δικαιωθείς, θα ξέρεις ότι θα είσαι και καταξιωμένος πολιτικός.
0: Δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό ως προς αυτό, ως προς τον σχεδιασμό αυτό υποκρατικό.
1: Τίποτα, δεν έχει γίνει.
0: Κρίμα, ρε παιδί.
1: Με συγχωρείτε, την ημερομηνία.
0: Και λίγη τώρα η προθεσμία, σε 5 μέρες.
1: Σήμερα συνεδριάζει η Ένωση Ξενοδόχων.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχάς να πω ένα πράγμα στο σταθμό σου. Εάν έστω και την τελευταία στιγμή πάρθει και αυτό το νομοθέτημα πίσω και να μπει σε μια μεγαλύτερη συζήτηση, το οφείλουν οι τουριστικές περιοχές όλης της Ελλάδος στο Γιάννη το Χατζή που είναι πρόεδρος της ΠΟΚΣ, ξέρω που οι άλλοι είναι πρόεδρος.
0: Και όμως δέχεται την οργή και την
1: πόβο. Αυτό σήκωσε το θέμα και μπράβο του, εγώ δεν το ξέρω πώς το
0: έκανε. Σοβαρός άνθρωπος.
1: Εγώ του λέω μπράβο του, συγχαρητήρια. Είχαμε ένα Μιναήδη που ήταν πρόεδρος Κοσονάρδος, δυνατός, γερός.
0: Τον αγαπάς τον Βάσο, πάντα.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή θα είχαμε ένα τέτοιο και είδα όταν ήμουν στην Αθήνα και άκουσα αυτό το πράγμα για την, ότι ο Χατζής έβαλε το στήθος του μπροστά για να σταματήσει όλο αυτό.
0: Και όμως να ακούσεις τι τους έρουν εδώ πέρα στη Ρόδο, ειδικά οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, το τι λένε για το Χατζή δεν περιγράφεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτοί είμαστε Ελληνάρες, ρε παιδιά, είμαστε φοβεροί, δεν πεζόμαστε. Λοιπόν, Ιπποκράτη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Άγγελέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Κλέντε.
1: Δώσε πολλούς χαιρετισμούς, φέρεις στην οικογένεια.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, άντε φίλε.
2: Ιπποκράτη, κερνάω καφέ όποτε θέλεις.
0: Αυτά είναι.
1: Να είσαι καλά, Κλέντε.
0: Καλημέρα μας, για χαρά, γεια. Θα πάμε τώρα στο θέμα το οποίο όπου έχουμε ανακοινώσεις. Βλέπετε, εκείνο το δημοσίευμα του πρώτου θέματος της Κυριακής, όταν έλεγε στις 27 Σεπτεμβρίου εκλογές, σύμφωνα με πληροφορίες του Μαξίμου, αν θυμάσαι, Βασίλη, είχα πει το εξής, ότι αυτό τώρα θα λειτουργήσει ως υπομόχλιο, θα λειτουργήσει, ξέρετε, ως καταλύτης, για να είναι πιο δόκιμος ο όρος, ως καταλύτης, ούτως ώστε να ανακοινώσουν το συντομότερο Καριστιανού και Τσίπρας. Γιατί είχα κατά ψέματα. Αυτοί σου λένε ο Μητσοτάκης θεσμικός, είναι συνεπής, είναι αυτά που λέει τα τυρί, άρα σου λέει μέχρι το 27 την άνοιξη, άσε σου λένε να το οργανώσουμε καλύτερα. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο. Οι δημοσκόποι καημένοι πάνε να μετρήσουν κόμματα τα οποία δεν έχουν εξαγγείλει. Ακούγαμε τον κύριο Δρυμιώτη, τον γκουρού, ας πούμε, της επικοινωνίας, να λέει τι, ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να μετράτε κόμματα τα οποία δεν έχουν εξαγγελθεί. Με το αν και εφόσον και τα λοιπά δεν γίνονται αυτά. Οπότε λοιπόν εκείνο το δημοσίευμα του πρώτου θέματος, η αφεντιά μου είχε πει ότι τώρα να δείτε ότι θα σπεύσουν. Και πραγματικά έσπευσαν. Διότι σου λέει έχει πλάκα τώρα να μας την κάνει ο Μητσοτάκης, να κάνει εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο μήνα και εμείς να μην έχουμε προλάβει ακόμα να ανακοινώσουμε το κόμμα μας, ας πούμε, και να προχωρήσουμε στην όποια.
3: Σήμερα είναι η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Τώρα μέσα σε αυτό το μήνα ανακοινώνονται και τα δύο και τελειώνει. Να έχουμε πλήρη εικόνα. Να ξέρουμε τελικά ποια είναι η δυναμική της κυρίας Καριστιανού, να γνωρίζουμε ποιες είναι οι εκ νέου δυνατότητες του κυρίου Τσίπρα. Αν και τον κύριο Τσίπρα τον έχουμε γνωρίσει εκείνη η πενταετία λύσης μνήμης, εγώ θα έλεγα μάλιστα και ιστορικά να αναφερόμαστε ως αποφράδα ημέρα εκείνη που είχε εκλεγεί, ας πούμε, και είχε πάρει στα χέρια του την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας με όλη αυτή την λαμπρή ομάδα που τον περιέβαλε.
3: Εκείνο το επιτελείο.
0: Ανδρέας Δρυμιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
4: Καλημέρα Κλειάνθη, μια χαρά.
0: Λοιπόν, σε παρακολουθούσα χθες πάλι στο One, αλλά δεν είδα όμως να χύνεται πολύ αίμα. Ήταν πολύ ήρεμα τα έβλεπα τα πράγματα ή δεν τα ξέρω.
4: Τι να κάνεις, ξέρεις. Χύθηκε το ένα μεταξύ Χατζή και Βαρδακαστάνη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένα λόγο να κάνω καμία παρέμβαση. Τη στιγμή που δεν απαντούσε ο άλλος, του λέγεται ότι διαρροή, μα λέει κάναμε ανακοίνωση, πώς το λένε, δελτίο τύπου βγάλαμε. Δες και το δελτίο τύπου δεν είναι διαρροή.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα, είμαστε πλέον στο παραένα, να έχουμε πλέον σε λίγο, θα έχουμε και πλήρη εικόνα, έτσι δεν είναι?
4: Εγώ πάντως δεν συμφωνώ μαζί σας. Ο Μητσοτάκης στο συνέδριο 4 φορές επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Δηλαδή νομίζω ότι επανέφερε την, πώς λένε, το 27 σαν την πιο πιθανή.
0: Πιθανόν να μην έγινε κατανοητός. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Είπα ότι το δημοσίευμα του πρώτου θέματος.
4: Το δημοσίευμα του θέματος. Το κατάλαβα. Το ότι επέστρεψε. Το ότι αυτή τη στιγμή επισπεύστηκαν τα κόμματα. Είναι ο ένας φοβάται. Προσπαθεί να προλάβει τον άλλο από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή η μία σήμερα θα κάνει την ανακοίνωση και ο Τσίπρας 26 από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Πάντως όλες οι εκτιμήσεις τώρα των δημοσκόπων λίγο πολύ συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο Τσίπρας δεν πρόκειται να επηρεάσει το πρώτο κόμμα. Θα επηρεάσει όμως σίγουρα τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς. Η κυρία Καριστιανού ελάχιστα φαίνεται να επηρεάζει το πρώτο κόμμα. Αυτό τώρα μένει να το δούμε. Εκεί που θα γίνει ο μεγάλος αγώνας τώρα και η μάχη που θα δοθεί θα είναι αν τελικώς ο κύριος Τσίπρας επισκιάσει, φέρει, βάλει από κάτω του τον Ανδρουλάκη και έρθει αυτό στη δεύτερη θέση. Εσύ βέβαια, ο Ανδρέας Δρυμιώτης λέει ότι δεν τη χάνει τη δεύτερη θέση ο Ανδρουλάκης. Για να δούμε.
4: Δεν είμαι και πολύ βέβαιος μετά τις τελευταίες κινήσεις που έχει κάνει. Έχω δώσει τον Τσίπρα 10-12.
0: Ναι.
4: Αν καταφέρει να πάει κάτω από το 12 ο Ανδρουλάκης, δεν αποκλείεται να τον δούμε.
0: Μα μισό λεπτό, Αντρέα μου. Αν πάει 10-12 ο Τσίπρας, αν πάει 12, κάνουμε τώρα έτσι μια άσκηση εργασίας, ας πούμε. Αν πάει στο 12, είναι λογικό ότι, όπως μας λέει μας το είπε και νομίζω και ο κύριος Γεράκης και ο κύριος Ζούμπης, θα πάρει μια-δυο μονάδες από τον Ανδρουλάκη. Οπότε εκεί θα είναι τα πράγματα. Στήθος-στήθος θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση, λογικά.
4: Το ξέρω, γιατί κατά την άποψη μου, το λάθος του Ανδρουλάκη είναι ότι έχει στρέψει το κόμμα του πολύ αριστερά. Το πολύ αριστερά δεν έχει αυτή η λίμνη, η αριστερή λίμνη. Δεν έχει πολλά ψάρια για να ψαρέψεις από εκεί πέρα. Ο κόσμος, ο Έλληνας είναι νοικοκυρέος, είναι κεντρός κατά κύριο λόγο. Τώρα ο Φαραντούρης και ο Πελεγκρίνης δεν ξέρω τι σώη διεύρυνση του προσφέρουν του. Και άμα πάρει και τη τσάκρη ακόμα θα τριτώσει το κακό που λένε.
0: Θα την πάρει όμως, γιατί τελικώς
4: ξέρω εγώ.
0: Τα πολλά δημοσιεύματα μάλλον λειτουργούν ως τροχοπέδι, κύριε Δρυμιώτη μου, στο να πάρει τη τσάκρη.
4: Ναι, αλλά είναι πολύ δυνατή στην περιοχή της η τσάκρη.
0: Είναι τελικά στην περιοχή της, έτσι.
4: Είναι πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή στην περιοχή.
0: Μετράνε όλα αυτά τώρα, έτσι.
4: Μετράνε.
0: Αυτός φαίνεται όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται κύριε Δρυμιώτη μου, ότι δεν πρόκειται να πάρει παλιούς βουλευτές και τα λοιπά. Ήμον, θα μου πείτε τώρα, συνηθισμένος είναι, λέει, ξελέει, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια.
4: Ο Τσίπρας έχει τελειώσει τώρα κακά τα ψήματα, δηλαδή πολύ νομίζω δε και το ότι αυτό το στο χιλιοστό το ντοκιμαντέρ έχει ξαναθυμίσει πολλά πράγματα και δείχνει την άποψη των ξένων, προσέξτε να είτε, νομίζω ότι ήταν πολύ αποκαλυπτικό αυτό το ντοκιμαντέρ και είχε πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Αν θυμάμαι καλά, κάπου 1,5 εκατομμύριο είδε το πρώτο.
0: Αυτός
4: ο κόσμος και βλέπεις, δεν είναι η κρίση των Ελλήνων, η οποία μπορεί να είναι πολύ επηρεασμένη, είναι το τι εντύπωση έκανε στους ξένους. Οι οποίοι αυτά που αποκαλύπτουν οι ξένοι είναι απίστευτα, δείχνει τον ασύλληπτο ερασιτεχνισμό, οι άνθρωποι πηγαίνανε εκεί πέρα χωρίς να ξέρουν γιατί πάνε. Δεν είχαν ατζέντα, δεν είχαν χαρτί μαζί τους, τίποτα. Ήταν ένα τσούρμο.
0: Έτσι, με πολύ λίγα λόγια, η παρουσία εκ νέου του Αλέξη Τσίπρα βοηθά το πολιτικό μας σύστημα, βοηθά την δημοκρατία μας, βοηθά την πατρίδα μας ή όχι?
4: Όχι, εγώ νομίζω ότι...
0: Είπατε όχι, κατηγορηματικό σας ακούτε, επαναλάβατε.
4: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι... Κυβέρνηση, καταλάβω κυβέρνηση, έγινε πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει. Τι θέλει τώρα, παραιτήθηκε από βουλευτή για να κάνει καινούριο κόμμα... Ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν μπορώ να τους καταλάβω.
0: Νέος άνθρωπος είναι, κάποια δουλειά πρέπει να κάνει κι αυτός.
4: Δεν χρειάζεται να κάνει. Τη σύνταξή του θα την έχει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στα 50 του δηλαδή να συνταξιοδοτηθεί.
4: Μηχανικός είναι, υποτίθεται τέλειωσε πολιτικός μηχανικός.
0: Έχει εργαστεί γύρω σχετικά με τα επαγγελμάτα αυτό.
4: Δεν ο είδατε. Πατέρας ο κατασκευαστής δεν ήταν.
0: Να γίνει και αυτός δηλαδή κατασκευαστής και να παίρνει δημόσια έργα όπως έπαιρνε ο πατέρας του.
4: Λοιπόν, αλλά δηλαδή τι ελπίζει να κάνει τώρα, να γίνει ξανά...
0: Είναι της μόδας πάντως να παίρνουν οι γονείς μας δημόσια έργα. Εγώ δεν είχα πατέρα να παίρνει δημόσια έργα όπως έκανε όπως ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης Λουχαρή. Ναι, το έριξα. Δεν μπορώ. Αφού με προκαλείτε, το έριξα. Είδατε.
4: Ή και ο άλλος ο Σαμαράς τώρα. Κυβέρνησε. Και αυτός τώρα.
0: Ο Φαΐλος πάντως ο Κρανιδιώτης μας είπε να σκεφτεί την ιστεροφημία του που είναι αδελφικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά.
4: Μα αυτό σου λέω. Τα κατέβει να πάρει 3-4% και. Ρεζίλη δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω πως σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος.
4: Ξέρω τι να σου πω.
0: Ναι.
4: Εγώ πάντως αν ήμουν πρόεδρος σε μια εταιρεία δεν ξαναπήγαινα να γίνω συμμετάρχης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα αύριο τα νεότερα θα δούμε πλέον να λυθούν και τα χέρια των δημοσκοπήσεων με τα εργαλεία τα επιστημονικά τα οποία έχουν να μπορούν έτσι με μια ακρίβεια της τάξης του συν 2,5% πόσο είναι το στατιστικό να έχουμε εικόνα.
4: Και εγώ το τονίζω αυτό στο άρθρο που γράφω την ερχόμενη Κυριακή. Είναι σύμπλην 2,5% με περιθώριο ασφαλείας 95%. Πρόσεξε. Είναι και αυτό. Έχει και εκεί. Δεν είναι και 100% το 2,5. Μπορεί και λίγο παραπάνω και λίγο παρακάτω ακόμα. Λοιπόν.
0: Θα δράξω την ευκαιρία να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα μου, και μετά σε αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι έχεις πολλές δουλειές. Αυτό το οποίο επικαλούνται και είναι πολλοί αυτοί που το λένε ότι η γκρίζα ζώνη, αυτό το 20-25, 15-25% εκεί μέσα παίζει, yeah. Η γκρίζα ζώνη με την αναγωγή, λέει, η αναγωγή ωφελεί τη Νέα Δημοκρατία διότι στην πραγματικότητα αυτοί που είναι στην γκρίζα ζώνη δεν πρόκειται να επιστρέψουν ξανά στη Νέα Δημοκρατία μολονότι το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό είναι, έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λένε αυτό, πού εδράζεται η σκέψη τους?
4: Και το λίγο σου λέω στο άρθρο που είναι για την
0: ναι.
4: Έχει σταλεί ήδη.
0: Α, ωραία, να το διαβάσουμε λοιπόν. Αλλά έτσι δώσε μας, έτσι, δώσε μας
4: λοιπόν,
0: μια πρώτη εικόνα.
4: Άκουσε με να σου πω κάτι. Δημοσκόπηση που εμφανίζει γκρίζα ζώνη 17%, 15%, 13% δεν στέκει. Διότι αυτή η κολόνα δεν θα υπάρχει τη νύχτα των αποτελεσμάτων. Άρα πρέπει να κάνεις κάποια αναγωγή. Το ότι η αναγωγή αυτή είναι αναλογική. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αυθαίρετη. Ναι, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κάνεις αυτή την αναγωγή. Με έστω και με ένα αυθαίρετη.
0: Αυτό που λένε σενάριο 1, σενάριο 2 και τα λοιπά με αναλογικό τρόπο ή με άλλο τρόπο, δεν ξέρω ποιος άλλος τρόπος μπορεί να υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος. Υπάρχει ότι πρέπει να τα μοιράσεις στα υπόλοιπα κόμματα, ούτως ώστε το άθροισμα των ποσοστών όλων των υπολείπων κομμάτων να φτάνει στο 100, όπως είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτή είναι η βασική αντίρρηση που έχει και το ΠΑΣΟΚ, που ισχυρίζεται ότι η αναγωγή τον αδικεί. Δεν αδικεί κανένα, ούτε ευνοεί κανένα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο τρόπο να τον κάνουμε. Είναι στατιστικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Η εμπειρία του Ανδρέα Δρυμιώτη δείχνει
4: ότι είναι πολύ καλή η δημοσκόπη που κάνουν αυτή τη δουλειά και γίνεται με επιστημονικό τρόπο και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Λοιπόν, τώρα όλα τα άλλα είναι φόμουρα. Πρόσεξε, η πείρα μας είναι ότι όποιος δεν πάει καλά στις δημοσκοπήσεις θα βάζει με τους δημοσκόπους.
0: Ναι, αυτό είναι δείγμα.
4: Όπως θα έβαζαν μαζί μου όταν δεν έβγαινε το κόμμα τους τα αποτελέσματα των εκλογών. Λες και εγώ τα μαγείρευα τα αποτελέσματα των εκλογών. Ποτέ μου δεν έκανα κάτι τέτοιο. Τα αποτελέσματα ήταν αυτά που ψήφισε ο κόσμος. Λοιπόν, αλλά σε όποιος δεν... Με κυνηγούσε η Νέα Δημοκρατία, αν θυμάσαι,
0: παλιότερα,
4: το 89. Ναι. Μετά με κυνηγούσε το Πασόκ.
0: Όταν σε κυνηγάνε όλοι, κάτι καλό κάνεις.
4: Ωραία, όταν σε κυνηγάνε όλοι σημαίνει ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου. Λοιπόν,
0: ακριβώς. Ναι.
4: Δεν, οι δημοσκοπήσεις, ακούσαμε, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που έχουμε στην Ελλάδα, αυτές που ανήκουν στον σύνδεσμό τους, είναι όλες πολύ καλές. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση, Κλεάνθη, ότι όλες βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα? Δηλαδή όλοι είναι πληρωμένοι, όλα είναι φτιαχτά. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα να καταφέρουν κάποιοι? Λοιπόν, όλες τα ίδια αποτελέσματα βγάζουν.
0: Νομίζω πως κάπου εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, χάρηκα πάρα πολύ.
4: Αλλά και μας έπαιρνε,
0: κυρία αλίμονο, δεν το συζητάμε.
4: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
4: Γιατί είναι δημοσκοπήσεις.
0: Δεν χάνω εγώ Δρυμιώτη, είπαμε, αγαπάμε Δρυμιώτη. Την καλημέρα μας, άντε.
4: Να,
0: καλημέρα, καλά, ευχαριστώ πολύ, γεια. Λοιπόν, αλήθειες, αυτές είναι. Λοιπόν, τώρα βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κανείς, ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Κλεάνθης Λοΐσος, ξέρω εγώ, Βασίλη, ή ξέρω εγώ, ο φίλος μας, ο οποίος, εγώ, είναι για μένα τιμή να το λέω και συνεργάτη, έτσι. Ο Νίκος ο Σέργης, ο οποίος είδα κάτι εκπληκτικό χθες, Βασίλη, που θυμήθηκε τον παγκόσμιο πλούτο και πώς εκμεταλλεύονται κάποιοι τους αφελείς, λέγοντάς τους ότι πάμε μπρος, ελάτε πάρτε κουμπούρια άρματα, μπρος τα άρματα να πούμε, να το μοιραστούμε, να λυθούν τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, Νίκο.
5: Καλημέρα σας. αυτά τα σενάρια πριν τα παίξουν αυτοί, εγώ τα έχω υπολογίσει εδώ και 2-3 χρόνια και τα έχω ανεβάσει Facebook, TikTok. Βγαίνει κάποιος και λέει ότι να γίνουν 200 βουλευτές, να μείνουν λεφτά για μας. Ωραία, εγώ παίζω το σενάριο με βάση τον προϋπολογισμό που προβλέπει 150 ή 180 εκατομμύρια για τη λειτουργία όλης της Βουλής και βουλευτικές αποζημιώσεις, και τους λέω, εάν καταργήσουμε τη Βουλή, όλους τους βουλευτές και κλείσει, από πόσα λεφτά θα πάρουμε ο καθένας και τα μοιράζω στον πληθυσμό?
0: Πες μας, βρε Νίκο, πόσα θα πάρει ο καθένας μας, πες μας, να ξέρω.
5: Τίποτα, άστο, το βάζω στα 6, κάτι εκατομμύρια συνταξιούχους μόνο και εργαζομένους. Δεν το βάζω στα 10 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις.
0: Α, μόνο στους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους.
5: Ναι. Έχω παίξει το ίδιο σενάριο με τους πλούσιους της Ελλάδος που είναι στη λίστα Forbes.
0: Ναι.
5: Τους τα παίρνουμε όλα και τα μοιραζόμαστε. Από πόσο θα πάρουμε?
0: Από πόσο θα πάρουμε?
5: Άστο, μην το ψάχνεις. Είναι πολύ λίγα.
0: Φτάνουν
5: όσο για να τεινάξουμε την οικονομία μας στον αέρα, γιατί άμα γινόταν κάτι τέτοιο θα κλείνανε τα πάντα. Σε πρώτο χρόνο θα τα παίρναμε, θα κλείνανε τα πάντα και ο σοφός ελληνικός λαός θα αγόραζε ό,τι υπήρχε στα μαγαζιά και στο ίντερνετ. Κινητά, ηλεκτρικά πατίνια, άλλος θα έπαιρνε καμιά μηχανή, άλλος θα γινόταν συνεταίρο σε ένα... Μπιτσόμπαρα, οπουδήποτε.
0: Ό,τι.
5: Και την επόμενη μέρα θα ήμασταν εντελώς φτωχοί και αυτό θα συνέβαινε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε όταν βλέπω ανθρώπους που παίρνουν ένα μικρόφωνο και με αμερικανικό στυλ αρχίζουν πάνω σε ένα βάθρο, περιφέρονται και κάνουν τέτοιους συνειρμούς ότι εγώ ξέρω ότι υπάρχει τόσος πλούτος κάπου στις 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδος, υπάρχει στο παγκόσμιο στερέωμα αυτός ο πλούτος και αν τον πάρω θα τον μοιράσω και θα εγκληθούν όλα, εγώ βάζω τα γέλια και κάνω και μία ανάλυση πόσος είναι ο πλούτος τέλος πάντων αυτός και από πόσο θα πάρουμε ο καθένας.
0: Νίκο, μπορεί ο καθένας τώρα εξημών, ας πούμε, να προσεγγίζει με σοβαρό τρόπο τέτοιου είδους θέματα ή να προσπαθήσει, ξέρω εγώ, να φωτίσει τέτοιου είδους εγκεφάλους?
5: Δυστυχώς το 60% των συμπολιτών μας βρίσκονται σε κατάσταση διαφορετική από ότι βρίσκεται ένα 40%, το οποίο γίνεται 40%, ένα συμπαγές 30% κάπου στην λογική, και γίνεται 40% επειδή προστίθεται ένα 10%, επειδή βλέποντας αυτά που θα έρθουν με το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης πηγαίνει στο 30%, λέει θα πάθουμε τα χειρότερα, και γίνεται 40% και γλιτώνουν και το 60%. Αυτό γίνεται. Έτσι σώζεται η κατάσταση. Στην πραγματικότητα είμαστε περίεργα μη σκεπτόμενοι, όχι σκεπτόμενοι. Και κλασικό παράδειγμα και σήμερα η ίδρυση ενός κόμματος το οποίο θα εξηγιάνει την Ελλάδα και βασίζεται σε ψέματα. Ούτε ξυλόλιο υπάρχει, ούτε μπάζωμα υπάρχει, γιατί αν δεν υπάρχει ξυλόλιο δεν υπάρχει μπάζωμα. Όλοι αυτοί βγάζανε τους ανθρώπους 2 χρόνια, 3 χρόνια έξω, κάνανε φοβερές διαμαρτυρίες για να πέσει ο Μητσοτάκης και σήμερα όλο αυτό μετουσιώνεται σε ένα ακόμη κόμμα το οποίο δεν έχει να πει τίποτα μα τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα, δηλαδή στηρίζεται σε ψέματα. Και λες τώρα, αυτοί που θα πάνε εκεί πέρα και προσπαθούν να κάνουν αυτό το κόμμα ή το κόμμα του Αλέξη, που άκουγα τον κύριο Δρυμιώτη προηγουμένως, ότι αυτός απέτυχε ο άνθρωπος και συνεχίζει να λέει τα ίδια που έλεγε το 2014, που πήρε τη ΔΕΗ και σε τοπικό επίπεδο που πήρε τη ΔΕΗ με 3 δις περίπου αξία κεφαλιακή και την πήγε στα 300 εκατομμύρια σε 2 χρόνια και κόντεψε να κλείσει. Και σήμερα με την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει πάει στα 11 δις. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί όταν βγαίνει και λέει σήμερα για τη ΔΕΗ ό,τι έλεγε το 2014 και για τον παγκόσμιο πλούτο, κι όμως υπάρχουν αυτοί που είπα προηγουμένως. Τους ακούνε, αισθάνονται μίσος για τους υπόλοιπους ανθρώπους,
0: ναι.
5: Αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν πλιάτσικους στους υπόλοιπους, να πάρουν ότι τους φταίει ο Βαρδινογιάννης, η Motor Oil, τους φταίνει οι φουπλιστές. Και αυτό ήταν αφήγημα. Οι φουπλιστές ήταν ένα αφήγημα όταν ρωτούσαν το 2014-2015.
0: Καλά, δεν είναι τώρα και άγιοι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν και οι νταβατζίδες, έτσι.
5: Δεν μπορείς να τους φορολογήσεις.
0: Αυτό
5: δηλαδή,
0: είναι, βέβαια.
5: Δεν είναι το συμβατικό αυτό ότι είναι κάπου μια επιχείρηση που ξέρω, κάνω κάτι και ξέρω. Δεν γίνεται αυτό το πέρα. Θα σου πούνε να φύγουν. Δεν είναι, ναι. Το πλοίο δεν βρίσκεται πουθενά.
0: Δεν μου λες, ρε Βασίλη, πότε σ' αρέσει πιο πολύ ο Νίκος Σέργης, όταν μιλάει με χιούμορ ή όταν μιλάει με εντελώς σοβαρά, α πούμε. Γιατί εγώ τώρα έτσι. Τον απολαμβάνω.
3: Άνθρωπος που έχει χιούμορ.
0: Ναι.
3: Άνθρωπος που έχει
0: χιούμορ στο
3: γράφι μου.
0: Ναι.
3: Όταν μιλήσει σοβαρά.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
3: Σπάει κόκαλα.
0: Σπάει κόκαλα. Να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον δημοσιολόγο της, του σταθμού μας.
3: Είναι και ο Θανάσης μαζί.
0: Τον Θανάση Καμιλάρη. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Σήμερα
6: νομίζω... Καλημέρα και καλημέρα. Σήμερα θα... και καλημέρα και στον Νίκο. Είναι καλός που παρακολουθώ. Καλός διαδικτυακός φίλος.
0: Αν το παρακολουθείς τον Νίκο βλέπω, έτσι.
6: Δεν χάνω ρίλ του.
0: Α, μπράβο, μπράβο, χαίρομαι.
6: Δεν χάνω, καλημέρα Νίκο.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ πάμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Κάτσε να δούμε τελικά τι θα βγάλουμε. Μισό λεπτό. Αυτά τα οποία είπε τώρα ο Νίκος ο Σέρκης, και έχει πολλά να πει. Άλλωστε, είναι μια μηχανή που δεν σταματά να δουλεύει. Είναι σαν την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν κάνει ποτέ διάλειμμα και δεν ξεκουράζεται. Θανάση μου, βοηθάνε ή το πρώτο κόμμα ή το ζημιώνουν. Βοηθάνε την πατρίδα, αυτό είναι το πρώτιστο ή όχι. Έλα, σ' ακούμε, Θανάση μου.
6: Αυτά που είπε ο Νίκος τώρα είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα βοηθάει, δεν το συζητάει. Τώρα. Εδώ είναι αυτό το πράγμα που λέμε και που και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι το 60% του 62% του δημοψηφίσματος είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε αυτό το
0: 40%
6: εκεί πέρα που απομένει, γιατί αυτό είναι που σώζει τους υπόλοιπους, όπως είπε. Οι υπόλοιποι είναι ένας αχταρμάς ανθρώπων, άλλοι ατζεστημικοί, άλλοι ας πούμε βαρεμένοι όσον αφορά πολιτικά ορισμένα πράγματα, φανατισμένοι, οι κομμουνιστές, δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν σκέφτεται λογικά, ας πούμε, να κάτσει να δει προϋπολογισμούς, να κάτσει να δει αριθμούς, όλα αυτά τα νούμερα τα οποία είπε ο Νίκος προηγουμένως. Λοιπόν, και κάθεται και περιμένει, ας πούμε, να κάνει την επανάστασή του. Έκανε την επανάστασή του 2015, τα είδαμε, τα βλέπουμε και από τα ντοκιμαντέρ τώρα που κυκλοφορεί στο Sky. Βλέπουμε αυτό που είπες, πώς μας βλέπαν οι ξένοι και πώς γλιτώσαμε και είχαμε άγιο. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε πάλι ότι πάλι το ίδιο
0: πράγμα
6: πέφτει, αλλά με 15 κόμματα. Τώρα εδώ εκείνο που θα γίνει, το πιθανότερο για μένα είναι να μείνουν πολλά κόμματα εκτός Βουλής ώστε να πέσει ο πήγης της αυτοδυναμίας. Διότι όσο περισσότερα κόμματα μένουν εκτός Βουλής, έτσι, τόσο πέφτει ο πήγης της αυτοδυναμίας, οπότε ίσως υπάρξει μια...
0: Μα εδώ τώρα σας θέλω τώρα και τους δύο. Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο αυτό με τον Ανδρέα Δρυμιώτη? Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, αλλά θέλω να ακούσω και τη δική σας την άποψη. Νίκο μου, τι λες πάνω σε αυτό το θέμα? Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και εάν δεν επιτευχθεί και στην επαναληπτική διαδικασία όποτε γίνει αυτή, τι θα γίνει? Τα κόμματα της αριστεράς, της αντιπολίτευσης θα μπορέσουν, ξέρω εγώ, να σχηματίζουν αυτοδύναμη, να κάνουν κυβέρνηση? Πού θα οδηγηθεί η χώρα τελικά? Θα πρέπει να συνεργαστεί υποχρεωτικά το πρώτο με το δεύτερο ή με κάποιο άλλο κόμμα?
6: Το ευτύχημα είναι ότι αυτά τα κομμάτια των κομμάτων που προκύπτουν, και πιθανόν να προκύψουν κι άλλα, δεν ξέρω, μπορεί ο καθένας να κάνει την παλαβουμάρα του.
0: Θα κάνει και ο Πολάκης.
6: Ναι, είναι ότι είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή το 60% άμα εκφράζονταν από κάποιο τύπου Μαδούρο, ας πούμε, λίμωνό μας, θα είχαμε τελειώσει. Αλλά ευτυχώς ανήκουν σε όλους τους χώρους. Και ακόμη και οι χώροι που είναι συγγενικοί, ας πούμε, της αριστεράς, μεταξύ τους είναι και αυτοί στα μαχαίρια και σκοτώνονται. Mm-hmm. Αυτό είναι το ευτύχημα. Εάν τώρα δεν καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει, δεν πάρει την αυτοδυναμία ή δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, θα γυρίσουμε σε μια προηγούμενη κατάσταση. Θα γίνουμε εντελώς αναξιόπιστοι. Θα θυμίζουμε και αρκετά την περίοδο του 89, δηλαδή εκείνη την περίοδο που το χρέος είχε ανεβεί, ανέβαινε στο Θεό, έβγαινε ο Μητσοτάκης, έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά τελικά ο Παπανδρέου είχε κάνει την απλή αναλογική, δεν προέκυπτε κυβέρνηση, γινόταν ζημιά. Σήμερα η ζημιά θα είναι εξίσου μεγάλη, ίσως και μεγαλύτερη, αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, το συμπαγές, υγιές, λογικό κομμάτι που σκέφτεται λογικά και όχι με συναισθήματα, στο τέλος θα καταφέρει να δώσει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι λογική. Και
0: θα φτάσει η Θανάση μου στο ποσοστό είναι. Αυτό το λογικό μέρος που αναφέρει τώρα ο Νίκος Ζέργης θα είναι αρκετό για να βγάλει, για να δώσει αυτοδυναμία? Γιατί αν επιμερίσουμε, αν το μοιράσουμε αυτό το λογικό κομμάτι έτσι όπως το περιγράφετε, το 40% εγώ σου λέω, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον δεν υπάρχει σύγκληση συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων, αν το μοιράσουμε, δεν θα είναι το οποιοδήποτε κομμάτι ικανό να βγάλει από μόνο το αυτοδύναμη κυβέρνηση.
6: Όχι, από μόνο του δεν είναι.
0: Εδώ είναι το θέμα.
6: Το πρώτο κόμμα πάνω από 25% που αρχίζει και παίρνει τον πόνο των εδρών, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, Μητσοτάκη? Ποια η θεσμικότητα μέχρι ενός σημείου?
6: Αυτό το έχουμε συζητήσει, αλλά έχει απορριφθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως τώρα είναι μία βόμβα η οποία βρίσκεται εκεί, υποβόσκει αυτό το πράγμα τώρα στα θεμέλια της δημοκρατίας.
6: Αν δημιουργήσει αδιέξοδο στις επόμενες εκλογές, μπορεί να τα αλλάξει. Για το επόμενο μπορεί να το φέρει να τα αλλάξει.
0: Για να το αλλάξει θα πρέπει να κάνει κυβέρνηση για να το αλλάξει. Άμα δεν κάνει κυβέρνηση, πώς θα το αλλάξει?
6: Γιατί θα έχει μεγάλο κόστος.
0: Νίκο, μην περιμένεις να έρθει η σειρά σου. Κάνετε διάλογο στον αέρα.
6: Αυτό που έχω να πω είναι ότι έπρεπε το 3% να γίνει τουλάχιστον 5% εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σωστά. Όχι τώρα.
0: Ως προς τα μικρά κόμματα. Την είσοδο.
6: Ναι, γιατί είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, δηλαδή, θα βοηθήσει υποτίθεται με αυτόν τον τρόπο το πρώτο κόμμα να κάνει ευκολότερα.
6: Όσες φορές μπήκαν μικρά κόμματα, η συμβολή τους είναι όχι απλώς ουδέτερη, είναι αρνητική. Ναι. Κάνουν κακό. Δεν υπάρχουν δηλαδή για κάτι καλό. Είναι αρνητικά.
0: Άρα λες ότι το πρώτο πράγμα θα μπορούσε να κάνει να το ανεβάσει, να βάλει το πλαφόν στα 5.
6: Αμέσως μετά το πρώτο εξάμηνο, όταν έγιναν οι εκλογές του 2023, έπρεπε να πάει ο πύχης τουλάχιστον στο 5% για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω τα κομματάκια, αυτά τα κομματούδια να μείνουν έξω. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που συμμετέχουν μένουν έξω και αφρίζονται, τόσο πιο πολύ κατεβαίνει για το πρώτο κόμμα φυσικά το ποσοστό που απαιτείται για την αυτοδυναμία, και αυτό είναι καλό και ελπίζω να μείνουν έξω αρκετά από αυτά.
0: Ναι, αλλά τα social media όμως δεν μπαίνουν στη Βουλή και ούτε μετράνε τι ποσοστό έχει ο καθένας αυτός ο οποίος, και πόσο τι δείχτη ευφυΐας έχει ο καθένας που γράφει. Δημιουργεί όμως το πρόβλημα. Εδώ γίνεται το έλα να δεις. Έβλεπα τις προάλλες, παιδιά, ένα βίντεο. Υποτίθεται κάποιων σοβαρών ανθρώπων οι οποίοι υποστήριζαν ότι η γη είναι επίπεδη. Και το έχω κουβεντιάσει και άλλες φορές με τον Βασίλη, όταν το ρώτησα, Θανάση μου. Αν δεχτούμε ότι η γη είναι επίπεδη και φτάσουμε στην άκρη της γης και κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα, πού θα πάμε? Θα βρεθούμε στο κενό, έτσι δεν είναι? Για πες μας, Βρενικό Σέργη, η γη, αυτοί που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, ψηφίζουν αυτοί?
6: Και αυτοί ψηφίζουν.
5: αλλά και άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν αυτό με το ξυλόλιο ή ότι...
0: Α, τους βάζει στην ίδια κατηγορία, ε!
5: Ναι, ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο το κομμάτι, το οποίο δεν πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη, αλλά πιστεύει ότι τα χρήματά τους, αν δεν πληρώσουν φόρους, ξέρω εγώ, και οι ασφαλιστές φορές θα τα γλιτώσουν, γιατί θα τα πάρει κάποιος παγκόσμιος τραπεζίτης, ο Ρότσιλντ, ο ένας, ο άλλος, και τελικά θα χαθούνε. Και αυτά στην ίδια κατηγορία είναι, με την επίπεδη γη δηλαδή. Ότι υπάρχουν κάποιες συνωμοσίες και ότι πρέπει να ποντάρουν σε κάποιες άλλες δυνάμεις.
0: Καλά τώρα, ειδικά με την πανδημία, είδαμε εντωμεταξύ πόσοι προετοί. Και μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό και με πολύ μεγάλο φανατισμό, έτσι. Όλο αυτό το αντιεμβολιστικό. Κατά του εμβολίου, Θανάση Καμίλα.
5: Πώς τη βιώσαμε, τη ζήσαμε. Να το ξεπεράσουν αυτό. Ναι. Δηλαδή, πέρασαν τόσα χρόνια.
7: Μέσα εκεί είναι όλο. Αυτό και αυτό το ποσοστό μέσα εκεί είναι.
0: Μέσα εκεί είναι.
5: Είναι ακόμη θυμωμένοι, ακόμη και για την καραντίνα που τους έλεγες η καραντίνα είναι για να προστατευτείτε, εντάξει, μην κάνετε το εμβόλιο, εντάξει, αλλά πάρτε τα μέτρα αυτά που λέμε, κρατηθείτε μακριά από τους άλλους, μην κάνετε πολύ παρέα, βγείτε τη βόλτα σας έστω. Αυτοί όμως συμπεριφέρονταν λες και δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που το αφισβητούσαν ευθέως, δεν υπάρχει κορονοϊός. Πολλοί από αυτούς είχαν αυτοάνοσα και πέθαναν, ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Οι οποίοι έλεγαν δεν υπάρχει τίποτα. Και τους έλεγες δεν το κάνει κανένας για να σε κλείσει μέσα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας Μητσοτάκης, καμία κυβέρνηση παγκοσμίως για να σε κλείσει μέσα. Κι όμως όσοι επέζησαν το κρατάνε ακόμη αυτό το γυνάτι και συνεχίζουμε και προστίθεται σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Θανάση μου, είναι στη φύση του ανθρώπου τελικά έτσι να αντιδρά με τον τρόπο αυτό.
7: Ναι, ναι, είναι και το φαινόμενο τώρα το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το όπου οποίο... εκεί που στο καφενείο αυτός ας πούμε που γράφει τώρα στο γιατρό Μπέ ή στον Νίκο το Σέργη ας πούμε που έχει μια αλφα αμόρφωση και είναι ενημερωμένος κατά 99% των όσων συμβαίνουν, να μπορεί να του λέει είσαι άσχετος, αυτό στο καφενείο έτρωγε σφαλιάρα. Λοιπόν, σήμερα στο Facebook πιάνει το πληκτρολόγιο και γράφει ελεύθερα.
0: Το τι λένε τώρα... για τον Δρυμιώτη, κάθε φορά που θα κάνω ανάπτυξη
7: μπράβο, για τον
0: με τον
7: Δρυμιώτη,
0: Ανδρέα,
7: τώρα, για
0: το τι του γράφουν από κάτω. Δηλαδή,
7: και, εγώ οφείλω να πω στην πανδημία, είναι 40 χρόνια μέσα στο νοσοκομείο, με μεταπτυχιακό στην πρώτη μου σχολή, ας πούμε.
0: Πάμε, ας μην λέμε και από αυτό.
7: Έγραφα και με έλεγαν πρόβατο, ας πούμε, και υπάλληλο, ξέρω εγώ, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, έχει παίξει και αυτό το ρόλο του, δεν είναι μόνο.
5: Παλιά υπήρχε η εφημερίδα μόνο.
0: Η εφημερίδα εκεί ήταν πιο δύσκολη η διακίνηση.
5: Ήταν τα μανταλάκια η εφημερίδα. Περνούσε, έβλεπε κρεμασμένη, αυτό που λέμε στα μανταλάκια θα σε κρεμάσει, ήταν κάτι κυριολεκτικό δηλαδή.
0: Ενώ τώρα.
5: Τώρα
0: σε κρεμάζω από το τηλέφωνο μου, έτσι.
5: Απόλυτα διαδραστικό είναι. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, ανά πάσα στιγμή το βλέπει ο άλλος, μπορεί να είναι στην Αυστραλία, να βλέπει τι γίνεται στην Ελλάδα και ο ένας βρίσκει τον άλλο με μαγικό τρόπο. Δηλαδή, αυτές οι συγγενείς ψυχολογίες που σκέφτονται έτσι όπως σκέφτονται, βρίσκονται από όλη την Ιφίλιο, από την Ελλάδα μέχρι την Αλάσκα όλος μπορεί να βρίσκεται και να έχει την ίδια άποψη και να είναι ό,τι να είναι.
0: Καλά, λίγο πολύ το τι μηνύματα παίρνουμε, ξέρουμε. Εγώ τώρα βλέπω τα δικά μου βέβαια. Απίστευτα μηνύματα.
5: Οι κατάρρες είναι απίστευτες. Εντάξει, τρελά πράγματα. Τα παίρνω χρόνια αυτά, δεν είναι τώρα. Εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Το Facebook, ξέρω εγώ. Μπαίνω μέσα, βλέπω στα αιτήματα μηνυμάτων και γελάω με αυτά που μου στέλνουν κατά καιρό. Εντάξει, είναι συγκεκριμένα.
0: Τι να κάνουμε, ναι, εντάξει, μέσα στη λέλαπα, ξέρετε, των αρνητικών μηνυμάτων των ύβρεων, καλά από ύβρες πλέον. Εδώ δηλαδή πραγματικά, Βασίλη, κάνεις μεταπτυχιακό στο υβρεολόγιο, έτσι. Και αν μπεις μετά στον καθένα χωριστά από αυτούς οι οποίοι βρίζουν, οι περισσότεροι ψεύτικοι λογαριασμοί. Βλέπεις, παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχουν δημοσιεύσεις, έχουν έτσι
5: 20-30
0: ή βάζουν καμιά. Μπορεί να βάλουν και πρόσωπο, αλλά είναι ψεύτικο, θολό και τέτοια. Ναι, φαίνεται ότι είναι ψεύτικοι λογαριασμοί. Αυτοί τώρα, Θανάση μου, λειτουργούν για λογαριασμό κάποιων κομμάτων. Τους έχουν δηλαδή, είναι στρατευμένοι, στρατιώτες είναι αυτοί, ας πούμε.
7: Εντάξει, δεν είναι. Οπωσδήποτε λειτουργούν και για τα κόμματα και ιδίως, ας πούμε, αυτά τα μπότς που είχαν τότε στην περίοδο, ας πούμε, της πανδημίας, που είχαν μπει και 50.000 λογαριασμοί και στέλναν παντού τα ίδια.
0: Είχαν ρωσική προέλευση τελικά αυτά οι φήμες που λένε.
7: Εντάξει, τώρα η προέλευση δεν... αλλά όλοι προσανατολιζόμαστε από πού ήταν η κατάσταση, γιατί εξυπηρετούσε μια ορισμένη κατάσταση τότε. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι και άλλοι έχουν την όξα τους, παιδί μου. Ναι. Πώς ας πούμε, και εγώ και ο Νίκος έχουμε τους και κάνουμε διάφορα πράγματα. Έχουν και αυτοί, αλλά αυτοί κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν.
0: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, είσαι ο αγαπημένος τώρα. Θα φτιάξεις τώρα εδώ πέρα κόσμο δικό σου.
7: Ναι, πολύ καιρό.
0: Βλέπω τα μηνύματα. Για το Θανάση μας, εντάξει, πολύ καιρό τα λέμε. Θανάση μου, όλα καλά, έτσι. Υγιέστατος, δυνατός, έτσι.
7: Δόξα τω Θεώ,
0: για αυτούς που λένε ότι κατέρευσε το σύμπαν, ότι δεν υπάρχει. Για αυτούς που λένε ότι κατέρευσε το σύμπαν και δεν υπάρχει εσύ. Έτσι, Θανάση μου.
7: Δεν το συζητάμε. Αυτό μπορώ να το πω μια άλλη φορά.
0: Ναι.
7: Δεν είναι. Παρόλο ότι ήμουν 40 χρόνια στα νοσοκομεία, εγώ εξεπλάγην χωρίς να πω, ας πούμε.
0: Θετικά, έτσι.
7: Ναι, τίποτα. Αφού ήμουν προθανάτου, εγώ δεν συζητούσα.
0: Κατάλαβα.
7: Λοιπόν, έγινε.
0: Παναγιά μαζί σου. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Καλεσμένος μου που βρίσκεται ήδη στην γραμμή μου, λέει ο Βασίλης, και θα τον έχουμε τώρα. Θα σας τον παρουσιάσω. Και ένας άνθρωπος που ξέρω ότι τον αγαπάτε και εκτιμάτε, ας πούμε, τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά με πολύ απλό, με τον πλέον εύκολο τρόπο τετραγωνίζει τον κύκλο. Και είναι ο Θάνος Τζίμερος. Καλή σας μέρα, κύριε Τζίμερε. Θα μπορούσαν να ήταν πιο φιλική, ας πούμε, σε αυτό εδώ το κυβερνητικό σχήμα, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντας το με όλο αυτό το μπάχαλο, το αντιπολιτευτικό το οποίο υπάρχει. Καταλάβατε τώρα, κύριε Τζίμερε, μπήκα και εγώ τώρα στο τρυπάκι αυτής της συζήτησης, αυτής της σκέψης, και δίνω τον λόγο σε εσάς μετά την παρουσίαση του πρώτου κόμματος της κυρίας Καριστιανού και έπεται τώρα του κύριου Τσίπρα.
8: Ναι, μόνο που ο όρος φιλική και εχθρική καλό είναι να μην χρησιμοποιείται στην πολιτική. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου φιλικό ή εχθρικό προς κανέναν. Απλώς συγκρίνω την εσωτερική συνέπεια ενός εκάστου και συγκρίνω αν αυτά που λέει έχουν κάποια σχέση με την προοπτική της ανάπτυξης της χώρας. Δηλαδή υπάρχουν δύο κριτήρια. Το ένα είναι, είσαι συνεπής σε αυτά που μας έλεγες προεκλογικά. Ένα κριτήριο. Μπορεί αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά ένα κόμμα να με βρίσκουν εντελώς μη σύμφωνο. Αλλά είναι ένα κριτήριο. Αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε. Και το άλλο είναι αν όλα αυτά που λέγονται και γίνονται, αν μιλάμε για την κυβέρνηση, έχουν κάποια σχέση με την προοπτική της ανάπτυξης και τέλος πάντων του εξυγχρονισμού αυτής της χώρας. Πολύ φοβάμαι ότι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ένας που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή και το 19 και το 23, να είναι υπέρ της ασυδοσίας που βλέπουμε να ισχύει στα πάντα. Χθες αποφυλακίστηκε ο Γιατόπουλος, καταδικασμένος 17 φορές ισόβια, αποφυλακίστηκε ενώ έπαιρνε άδειες από το 22, ας πούμε, έβγαινε έξω, ωραίος, πιτσιλωτός.
0: Ποιος νόμος είναι αυτός ο οποίος τελικά συνέδινε στην αποφυλάκησή του?
8: Δεν ξέρω ποιος νόμος είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας είναι. Ακόμα και ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το 1850 και ισχύει, από τη στιγμή που η υπάρχουσα κυβέρνηση με την πλειοψηφία της στη Βουλή δεν τον έχει αλλάξει, είναι δικός της νόμος.
0: Σωστός.
8: Διαφωνεί κανένας?
0: Σωστός.
8: Επομένως, βγήκε ο Βιωτόπουλος και σουλατσάρε τώρα εκεί που άφησε 23 ανθρώπους νεκρούς η ομάδα του. Ο ίδιος από ό,τι φαίνεται δεν τράβηξε το πιστόλι, που δεν έβαζε τους άλλους. Αλλά είναι ο επικεφαλής μιας οργάνωσης.
0: Ο εγκέφαλος ήταν.
8: Που άφησε 23 ανθρώπους νεκρούς. Ορφάνεψαν 23 οικογένειες. Συν όλα όσα προκλήθηκαν στη χώρα που για 30 χρόνια, ας πούμε, ήταν το Ελντοράντο της τρομοκρατίας. Τώρα είναι το Ελντοράντο του εγκλήματος. Δηλαδή διαβάζουμε ότι κάποιος συνελήφθη για 100η φορά. Ως πού θα πάει αυτό? Βλέπουμε συνέχεια φάτσες ευπαθών και ευάλωτων που εξαπατούσαν, έκλεβαν, τους λέγαμε γύφτους, μετά τους ονομάσαμε Ρωμά, μετά τους ονομάσαμε κυνηγούς χαλκού. Δηλαδή όταν ψηφίσαν αυτοί που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ή εγώ όταν στήριξα την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είχα πιστέψει. Ας πούμε ότι είχα αυτό το βαθμό αφέλειας τότε. Αλλά ήλπιζα ότι τα προτάσματά του θα τα υλοποιούσε. Δεν τα υλοποίησε. Τι να κάνουμε. Όπως επίσης δεν υλοποίησε αυτό το
9: κλασικό που περιμέναμε όλοι, για να απεξαρτηθεί ο πολίτης από τον Μποναμά, ας πούμε, από τον Χαρτζηλίκη, των επιδομάτων και των πάτων.
0: Μήπως θα ήταν πιο δίκαιο να λέγαμε ότι όλα δεν τα υλοποίησε. Να προσθέσουμε το όλα, γιατί εσείς τώρα μιλάτε για το όλα.
9: Εγώ μιλάω
0: γιατί έχουν υλοποιηθεί πολλά πράγματα μέσα αυτά τα 7 χρόνια.
9: Μιλάω για τα βασικά. Και αυτά που έχουν υλοποιηθεί με ένα στρεβλό τρόπο. Δηλαδή, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ό,τι πιο σαδιστικό και ό,τι πιο ηλίθιο μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Όταν σας στέλνει κάποιος, ας πούμε, αν σας στέλνει κάποιος κάτι, σας στέλνει και το link και σας λέει μπείτε εδώ για να το δείτε. Η ηλεκτρονική κυβέρνηση δεν σου στέλνει το link για να πας κατευθείαν στο θέμα που σε αφορά. Σου λέει όχι, τη διαδρομή. Θα μπεις εκεί, μετά θα μπεις εκεί, μετά θα πατήσεις εκεί, εδώ, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο και θα καταλήξεις εκεί και αν το βρεις. Και αν το βρεις. Εγώ έψαχνα να βρω, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν μου δίνε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν μπορούσα να το βρω. Δεν γινόταν. Και έχω ένα επίπεδο εξοικείωσης, εν πάση περιπτώσει, και πέντε δράμια μυαλό θέλω να πιστεύω. Δεν μπορούσα να το βρω.
0: Πάμε λίγο πολιτικά.

0: Δεν μπορείς, η αλήθεια
1: δεν,
0: είναι αυτή.
1: Δεν γίνεται δεξιά. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται δεξιά, κόψε λαιμός. Τι θέλετε λοιπόν τα υπόλοιπα, ποια είναι τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι τα κόμματα που ο καθένας ιδρύει με εξαίσεις ιδεών. Είδα την Χρυσινή, την παρακολούθησα.
0: Τι συμπέρασμα, πού οδηγηθήκατε?
1: Ενώ μέχρι τώρα η κυρία Καρυστιανού είχε την εκτίμησή μου και τη συμπόνια που πρέπει όλοι να δείχνουμε για ανθρώπους που έχουν περάσει μια τέτοια τραγωδία. Τώρα πρέπει να συμπονέσουμε τους πολίτες. Όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με οτιδήποτε από αυτά που λένε, mm-hmm. θέλουν να αναλάβουν τις τύχες της χώρας στα χέρια. Με μια έκθεση όπως γράφαν στα λευκόματα τα παιδιά της έκτης δημοτικού, ας πούμε. Όλος ο κόσμος να είναι αγαπημένος. Θέλω τα παιδιά να έχουν φαγητό, θέλω οι γέροι να έχουν φροντίδα. Είπε κάποια στιγμή ότι γιατί η υγεία, λέει, είναι δικαίωμα του καθενός και δεν είναι εμπόρευμα και πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση
0: ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, άλλα τα
1: λόγια. Και δωρεάν υγεία. Να τη ρωτήσω, η ίδια πληρώνεται για τις υπηρεσίες της ή της προσφέρει δωρεάν?
0: Αυτή τώρα είναι και στο αντιεμβολίστρια είναι ή όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Πάντως είδα και μέσα
1: αντιεμβολίστρια. Όταν ακούω ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διαχειριστούν πράγματα τα οποία βρίσκονται σε στενότητα, δεν έχουμε καταλάβει ότι η πολιτική είναι διαχείριση μεγεθών σε στενότητα. Ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά για να κάνεις όλα όσα θα ήθελες. Ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος, δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Άρα πρέπει κάπου να βρεις τη χρυσή τομή. Δηλαδή, δωρεάν πρόσβαση για όλους χωρίς αποκλεισμούς σε ένα σύστημα υγείας που σου παρέχει τα πάντα. Ποιος θα το χρηματοδοτεί? Όταν λέμε χωρίς αποκλεισμούς, ποιος αποκλείεται σήμερα? Δεν αποκλείεται ακόμα και οι εισβολείς που έρχονται και μπουκάρουν με τα φουσκωτά μπορούν να πάνε και να πάρουν υπηρεσίες που τις πληρώνουμε εσείς και εγώ. Εγώ θα ήθελα αυτοί να αποκλείονται, ας πούμε. Για παράδειγμα. Άρα, πες μας λιγάκι, προστασία πρώτης κατοικίας, τι θα πει αυτό? Τι σημαίνει προστασία πρώτης κατοικίας? Είναι και η πρώτη κατοικία δικαίωμα? Μήπως πρέπει το κράτος με το που γεννιέται ένα παιδί να του χαρίζει και ένα σπίτι, ας πούμε? Δηλαδή αυτός ο οποίος ίδρωσε για να αγοράσει το σπίτι που μένει ως πρώτη κατοικία και ζορίστηκε και πλήρωσε μέχρι και την τελευταία δεκάρα, αυτός είναι απροστάτευτος. Αλλά είναι προστατευμένος ο άλλος, ο οποίος πήρε ένα δάνειο, δεν του βγήκε η ζωή. Δεν σημαίνει ότι έχει σκοπό να το πιστολιάσει, αλλά δεν του βγήκε η ζωή. Αλλά και τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο? Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ζοριστεί ή στο σπίτι να βγει σε πληστηριασμό, να υπάρχει και το νίκη. Δεν είναι κακό κάποιος να είναι σε νίκη. Ή αν τα πράγματα είναι πολύ ανάποδα για όλους, όπως στην αρχή των μνημονίων, στην αρχή της κρίσης, να εφαρμοστεί αυτό που θα προτείνει εγώ, δηλαδή να επιμηκυνθεί η περίοδος αποπληρωμής του δανείου ακόμα και πέραν του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή πήρες ένα δάνειο για 30 χρόνια, δεν μπορείς να το πληρώσεις, θα πάει στα 80. Μα δεν θα ζω, δεν πειράζει, δεν θα ζεις, αλλά θα είσαι στο σπίτι. Στο σπίτι το ίδιο. Και οι κληρονόμοι σου θα αποφασίσουν εάν θα αποπληρώσουν.
0: Αν θα αποδεχθούν την κληρονομιά ή όχι. Και αν δεν την αποδεχθούν, τότε πλέον να προχωρήσει κανείς στον.
1: Αυτές είναι λύσεις.
0: Να βγει στο
1: σπίτι. Με ένα χαμόγελο, ας πούμε.
0: Μα δεν μου λέτε, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι απλοϊκά και όμως είναι δυσνόητα. Γιατί, κύριε.
1: Είναι κωμικά όμως να διατυπώνονται. Άκουσα τον Τσίπρα, ήρθε στο Χαλάνδι ο Τσίπρας και λέει ότι θα πάρουμε τα λεφτά από τους πλούσιους γιατί το 1% έχει τόσα τρισεκατομμύρια. Δηλαδή,
0: καλά, είναι ντροπή πράγματα να ακούγονται τέτοιες ανοησίες, ας πούμε, τέτοιες βλακίες.
1: Ήσουν 5 χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί κατάσχεσαι στην περιουσία, ας πούμε, του Βαρδινογιάννη, αλλά λέγατε ότι ήταν όλο αγκαλιές και χαδάκια και πλακίτσες. Που εγώ είμαι εντελώς αντίθετος σε αυτή την ιδέα. Δηλαδή θα κατάσχεσαι την περιουσία που κάποιος έφτιαξε, που πλήρωσε φόρο, που συντηρεί χιλιάδες ανθρώπους από αυτή τη δουλειά, διότι τα υπερκέρδη που λέει ο Τσίπρας θα φορολογήσουμε το κέρδος. Θα πρέπει να το κρίνεις με βάση το τζίρο ή με βάση το επενδυμένο κεφάλαιο. Μία καφετέρια που έχει επενδύσει 100.000, ας πούμε, ευρώ και βγάζει, ξέρω εγώ, 30.000 το χρόνο κέρδος, είναι πολύ πιο κερδοφόρα από μια χαλιβουργία η οποία μπορεί να έχει επενδύσει 3 δις. Ή από ένα δηληστήριο που μπορεί να έχει επενδύσει 10 δις.
0: Ποσοστή, αν το δει κανείς, ναι, σαφώς, βεβαίως. Ναι. Βέβαια.
1: Αυτές οι εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχουν δηλαδή μετόχους, μικρομετόχους, όλους μας, οι οποίοι περιμένουν να πάρουν μέρισμα δεν μπορούν να δουν τη μετοχή να κατρακυλάει στα τάρταρα.

0: επειδή ο νεομπολσεβίκος, ας πούμε, που δεν κατάλαβε τίποτα από την περίοδο που έκανε την Ελλάδα λαμπόγιαλο, θέλει ή πουλάει αυτή την παπάντζα να φορολογήσει τα μεγάλα κέρδη. Τα μεγάλα κέρδη προέρχονται και από μεγάλη δουλειά. Και αν θες να τα φορολογήσεις, όπως οι σοσιαλιστές, σε διάφορα σημεία της γης, θα σηκωθούν να φύγουν.
1: Πόσο της εκατό είναι η ΨΕΚ στην Ελλάδα, κύριε Τζίμερ, έχετε εικόνα εσείς?
0: 62%.
1: Είναι 62 αυτοί που ψήφισαν στο δημοψήφισμα, λέτε.
0: Ναι, αυτό είναι ένας σίγουρος τρόπος να καταλάβει.
1: Και όχι με δημοσκοπήσεις, αλλά με κάλπη, έτσι. Ναι,
0: ναι, είναι 62% των ψηφισάντων.
1: Των ψηφισάντων.
0: Εάν δηλαδή βάλουμε και αυτούς που δεν ψήφισαν, και εκεί είναι ένα ποσοστό που είναι μεγαλύτερο.
1: Για να αιτιολογήσετε αυτό που λέτε, εάν είχε εφαρμόσει τότε ο Τσίπρας αυτή την εντολή που του είχε δώσει το 62%, σήμερα η Ελλάδα τι θα ήταν? Για προσδιορίστε παρακαλώ.
0: Σήμερα η Ελλάδα θα ήταν...
1: Και όχι έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το ζητούμενο.
0: Στα σούπερ μάρκετ της Αλβανίας οι Βόροι και στα σούπερ μάρκετ έξω από τα σούπερ μάρκετ της Τουρκίας εσείς. Δηλαδή θα ήμασταν ζητιάνοι σε διάφορες χώρες που κάποτε ήταν πολύ πιο πίσω από εμάς. Αυτό θα ήταν.
1: Αυτό θα ήταν.
0: Αυτό θα ήταν η χώρα. Αλλά να σας πω κάτι. Γιατί υπάρχει στην πιάτσα η πολιτική παπάντζα? Για ποιο λόγο?
1: Για ποιο?
0: Δηλαδή αυτό που λέμε λαϊκισμός.
1: Ναι.
0: Διότι το ίδιο το σύστημα και φυσικά η Νέα Δημοκρατία είναι ευνοή. Να σας πω την πρόταση, ίσως οι ακροατές σας την έχουν ξανακούσει. Αλλά θα επιμένω μέχρι να γίνει και αυτή αποδεκτή, όπως έγιναν αποδεκτά όλα όσα έλεγα από το 2011 και όπως αποδείχθηκε αλήθεια αυτό που προέβλεπα για την πορεία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τι χρειάζεται για να πάρει κάποιος μέρος εκλογές? Να πληρώσει το παράβολο. Αυτό λέει ο νόμος. Δηλαδή έχεις λεφτά, παίρνεις μέρος εκλογές. Και τι λες? Το γράφω στο άρθρο μου της Τρίτης που θα δημοσιευθεί στο Capital. Σκεφτείτε να γίνετε ένας διαγωνισμός όπως έγινε του Μουσείου της Ακρόπολης ή εσείς να θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι. Και να έρχεται ένας μηχανικός και να του λέτε, κοίταξε, να αυτό είναι το οικόπεδο, το φαντάζομαι έτσι, ξέρω εγώ ότι όροφο, να έχει αυτούς τους χώρους, τόσα τετραγωνικά, να έχει αυτά, αυτά, αυτά, αυτά. Του κάνεις μια περιγραφή όπως το φαντάζεσαι. Mm-hmm. Και σου λέει ο άλλος, οκ, ας το πάνω μου. Ναι ρε φίλε, δείξε μου ένα σχέδιο, κάτι, ένα προϋπολογισμό, κάπως, να καταλάβω. Έλα μου ρε χαζομάρες, θα σου κάνω μια σπιταρόνα, wow. Και να λες αυτός είναι χαζός, να πάω σε έναν άλλο. Και ο άλλος να σου λέει, θα πάθουν την πλάκα οι γείτονες, θα τρίβουν τα μάτια τους. Θα έχεις ένα σπίτι GG, το καλύτερότερο. Ρε φίλε, ένα σχέδιο, ένα προϋπολογισμό. Έλα μου ρε χαζομάρες, σημασία είναι να είσαι με τον εγώ, είμαι δίπλα στον ιδιοκτήτη. Να είσαι με τον ιδιοκτήτη. Θα σταθώ δίπλα σου. Και να πρέπει να αποφασίσεις κάποιον από αυτούς που κανένας δεν σου δίνει το παραμικρό σχέδιο. Και να κάθεσαι τώρα να συζητάς με την οικογένεια, ας πούμε, τους φίλους και να λες, ναι, μ' άρεσε ο τρίτος. Γιατί? Σου έδωσε κανένα σχέδιο? Όχι. Προϋπολογισμό? Όχι. Γιατί σ' άρεσε? Ναι, ρε παιδί μου, είχε ένα ωραίο χαμόγελο, είχε και ένα ατύχημα, έχασε το παιδί του. Συμπαθητικός άνθρωπος είναι. Είμαστε τρελοί. Δηλαδή, το να διακυβερνήσεις μια χώρα χρειάζεται να ξέρεις τι σου γίνεται, να ξέρεις μεγέθη, να ξέρεις μαθηματικά, να ξέρεις τι συμβαίνει, να ξέρεις νομικά και να έχεις μια πρόταση συγκεκριμένη. Αυτή είναι η δικιά μου πρόταση. Δηλαδή, για να πάρεις μέρος στις εκλογές, όχι παράβολα. Αλλά 10-10 τουλάχιστον πλήρη νομοσχέδια. Θες, κυρία Καριστιανού, να στηρίξεις την πρώτη κατοικία. Μάλιστα, πες.
1: Πώς θα το επιτύχεις αυτό?
0: Πώς θα το κάνεις αυτό? Δηλαδή, όλοι όσοι έχουν πρώτη κατοικία και έχουν δάνειο, παγώσαν, τέλος το πιστολιάσαμε. Με ποια κριτήρια θα είναι, σχετίζεται με τετραγωνικά, με τετραγωνικά?
1: Ποιοι θα επομισθούν το κόστος αυτής εδώ της υπόθεσης?
0: Ναι, όταν βγει ο οργανισμός είναι... και φανεί ότι στις τράπεζες θα κοκκινήσουν, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια, πες μας ποιος θα τα πληρώσει αυτά.
1: Άστε. Θα τα πληρώσω εγώ και θα κοκκινήσει μετά και το δικό μου που μέχρι τώρα είμαι συνεπής.
0: Θες Τσίπρα μου να στηρίξεις τους ευπαθείς, όρισε τους ποιοι είναι με νομοσχέδιο, δηλαδή αυτό που θα ψηφιστεί αν σε κάνουμε πρωθυπουργό. Ο οποίος θα λέει, ευπαθείς και ευάλωτος ορίζεται αυτός, ο οποίος έχει αυτό το εισόδημα, δεν έχει περιουσία ή έχει περιουσία, ξέρω εγώ, μέχρι 50.000 ευρώ. έχει αυτά τα παιδιά αυτό, και αυτός θα παίρνει αυτά. Έτσι. Για να δούμε πόσο κοστίζει αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και να δούμε εάν προκύπτει από κάποιον λογαριασμό που μας λες ότι θα φορολογήσει το μεγάλο.
1: Θέλω την κατανόησή σας. Θέλω την κατανόησή σας, κύριε Τζίμερε. Επειδή βλέπω τα μηνύματα τα οποία ήρθανε με το 62%. Είπατε λοιπόν ότι 62% των ψηφισάντων ανήκουν στην κατηγορία ΨΕΚ.
0: Ναι,
1: πείτε
0: ναι,
1: μου σας.
0: Απολύτως.
1: Απολύτως. Είστε κατηγορηματικός σας.
0: Ανθρώπων. Ναι, με πρόβλημα νοημοσύνης.
1: Με πρόβλημα νοημοσύνης.
0: Με πρόβλημα νοημοσύνης, ναι. Μα. Γιατί αυτό το 62% τι έλεγε τότε. Έλεγε ότι επειδή εμείς δεν γουστάρουμε να παίρνουμε λιγότερα λεφτά, θα πρέπει ο Σλοβάκος, ο οποίος τότε έπαιρνε 300 ευρώ κατώτατο μισθό και 250 ευρώ σύνταξη, να μας χρηματοδοτήσει για να συνεχίσουν η ελίτ, ας πούμε, της Ελλάδας να παίρνουν συντάξεις 3, 4, 5, 6 χιλιάδες.
1: Κατανοητό. Δώστε μας και τον ορισμό των ΨΕΚ.
0: Αυτός ο οποίος αρνείται την πραγματικότητα και θεωρεί ότι επειδή αυτό που έχει στο μυαλό του δεν ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα, φταίει η πραγματικότητα.
1: Πού κινείται αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, σε ποιους πολιτικούς σχηματισμούς?
0: Σε όλους.
1: Α, διαχέεται σε όλο το πολιτικό.
0: Βέβαια. Από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά, ή μάλλον από άκρα εθνικιστική αριστερά μέχρι άκρα πολυεθνική αριστερά.
1: Ποια είναι η αντιβίωση σε αυτή την όσο?
0: Η παιδεία, αλλά τώρα είναι μεγάλη ιστορία.
1: Επιγραμματικά. Δηλαδή, παιδεία το πρώτο, το κύριο, έτσι.
0: Για παράδειγμα.
1: Εάν δεν υπάρχει όμως χωρητικότητα στον σκληρό δίσκο του εγκεφάλου, τι γίνεται?
0: Η παιδεία και αυτή τη μικρή χωρητικότητα κάπως να χρησιμοποιεί. Αλλά όταν έχεις μεγαλώσει με θυμό και με ένα αφήγημα το οποίο, ξέρω εγώ, το έγραψε κάποιος πολιτικός φιλόσοφος πριν από 200 χρόνια, ο οποίος μάλιστα δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και τα παιδιά του πέθαναν από πείνα. Από πείνα. Τα παιδιά του Μάρξ πέθαναν από πείνα. 4 παιδιά πέθαναν από πείνα. Λοιπόν, είναι άλλη ιστορία να συζητήσουμε πόσο μυαλό έχεις όταν αυτό θεωρείς ότι μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ερώτημα για τον σημερινό Έλληνα είναι τι μοντέλο διοίκησης θέλει και σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει ο ίδιος στο να καταλάβει ως πρώτο βήμα ότι αυτό το μοντέλο το οποίο καθιστά την εκτελεστική εξουσία παντοδύναμη, όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, αν είσαι παντοδύναμος θα διαφθαρείς. Όποιος και να είναι, αυτό το μοντέλο χωρίς εξισορροπιστικούς θεσμούς, τα checks and balances που έχουν φτιάξει και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, αυτό καταλήγει σε αποτυχία. Διότι κάποιος μένει, ας πούμε, με την αίσθηση της παντοδυναμίας, λέει θεσμοί, έλα μωρέ θεσμοί τώρα, δικαιοσύνη, έλα μωρέ παιδιά για τα θελήματα, είναι τις έχω στο τσεπάκι μου, πολίτες, έλα μωρέ θα τους πετάξω ένα πας και θα με ψηφίσουν. Ξέρω, θα έρθουν εκλογές, λίγο τυράκι θα με ξαναψηφίσουν. Και η απέναντι τι είναι? Βεβαίως είναι ισχυρό το επιχείρημα το «και η απέναντι» είναι πολύ χειρότερη. Αλλά έτσι ευτελίζεται όλο το πολιτικό προσωπικό. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια αξία φεύγουν τρέχοντας από την πολιτική γιατί λένε ότι εγώ εκεί μέσα, συγγνώμη, να ρεζιλευτώ, να κολυμπάω μες στο δόθρο, δεν το κάνω.
1: Και το τελευταίο για σήμερα λοιπόν, επειδή εκπνέει ο χρόνος. Τι βλέπετε να γίνεται, ποιο πολιτικό σχήμα, τι σχήμα θα δημιουργηθεί, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα?
0: Ο Αλλάχ να βάλει χέρι του.
1: Δεν βάζει κανένα χέρι ο Αλλάχ. Και δεν μην το λέτε εσείς που δεν έχετε καμία σχέση με τους θεούς.
0: Στην Αγγλία βάζει ήδη.
1: Μα η Αγγλία είναι η αυτοκρατορία, η Αγγλία έχει αποθέματα.
0: Η Αγγλία ήταν η αυτοκρατορία και είναι η χώρα η οποία δείχνει το που πάει η Ευρώπη και το που πάει η Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεν βάλει ο Αλλάχ το χέρι του τώρα στην Ελλάδα, θα το βάλει σε 30 χρόνια, όταν ο πληθυσμός ο Ισλαμικός θα είναι πολύ μεγάλη.
1: Κινδυνεύουμε στην πραγματικότητα από τους Τούρκους?
0: Κινδυνεύουμε από τον εαυτό μας. Όταν θεωρείς ότι είσαι σε ένα απολύτως ασφαλές μέρος και δεν χρειάζεται, ας πούμε, να μηνθείς, δεν χρειάζεται να δεις ποιοι μπαίνουν μέσα, να έχεις στα νότα σου μια πέμπτη φάλαγγα. Όταν αυτά νομίζεις ότι τα φαντάζονται κάποιοι συνωμοσιολόγοι, ας πούμε, ναι, κινδυνεύουμε από τον εαυτό μας και από όλους όσους μας απειλούν. Φυσικά για τους Τούρκους. Μα φυσικά για τους Τούρκους.
1: Θα είχε γλιτώσει η Νέα Δημοκρατία από τα δεινά τα εσωτερικά τα οποία περνάει τώρα, εάν δεν είχε επιλέξει την κυρία Σακελαροπούλου?
0: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτή. Αυτή ήταν μια ατυχής επιλογή. αλλά ήταν ενταγμένη σε αυτή τη walk agenda.
1: Περίμενε όμως ο Αντώνης Σαμαράς στο προσκλητήριο.
0: Να σας πω, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι τόσο διακοσμητικός και τόσο άνευ ενδιαφέροντος, που όποιος και να δει, μήπως σιγά τώρα θα κόψει μια κορδέλα, ας πούμε.
1: Την πρόσκληση την περίμενε ο Αντώνης Σαμαράς, επιμένω.
0: Θα το πούν τα κάλαντα, σιγά τις ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει από το ότι έγινε Πασόκ, να μην πω και Δημάρ. Δηλαδή, αποκόπηκε από τις ρίζες της, από τις αξίες που έφτιαξαν τη δεξιά παράταξη, την παράταξη που έφτιαξε την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου δεξιό, τον θεωρώ προοδευτικό γενικά, αλλά προοδευτικό στον σημερινό κόσμο. Δηλαδή θέλω η Ελλάδα να...
1: Φιλελεύθερος θα ήταν πιο σωστά.
0: Και αυτό είναι παρεξηγημένο.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Με τους με αυτό που λέτε, με τους τρελούς.
0: Διότι εντάξει. Ξεχνάνε οι φιλελεύθεροι.
1: Ο φιλελεύθερος όμως θέλει τη ΓΟΚ. Θέλει πλήρη ελευθερία. Όχι μόνο στα της οικονομίας, αλλά και στα της κοινωνίας.
0: Γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι όροι είναι παρεξηγημένοι. Δηλαδή, βλέπω κάποιους ανόητους, οι οποίοι θεωρούν ότι έχει δικαίωμα ο Αμπντούλ, ας πούμε, από το Κονγκό, ξέρω εγώ, από την Ιγυρία, από τη Σομαλία να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά εγώ δεν έχω δικαίωμα να συνεχίσω να ζω με τον τρόπο που ζούσα μέχρι σήμερα.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι όλος ο δυτικός κόσμος, επειδή έχει πρόβλημα δημογραφικό, μόνο οι χώρες οι τρίτες, ας πούμε, και οι τελειωμένες οικονομικά έχουν αύξηση πληθυσμού. Ξέρω ότι το πρόβλημά τους το λύνουν με τη συνταγή, την οποία δειλά-δειλά, αλλά μετά και πιο στεναρά το ισχυρίζονταν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα το λύσουμε, σου λέει, με το μεταναστευτικό. Τώρα θα σας φτιάξουμε αυτά που λέω.
0: Αντιθέτως, αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται.
1: Επιδεινώνεται.
0: Αυτοί που έρχονται δεν έχουν καμιά δεξιότητα. Καμιά δεξιότητα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι δεν είχαν ανακαλύψει.
1: Επενδυτές ήταν κατά το ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
0: Καλά, ναι. Έρχονται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που είναι ακόμα κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, δηλαδή στην παλαιολιθική εποχή. Και δεν έχουν καμιά διάθεση.
1: Εγώ πάντως βλέπω δίπλα το οικόπεδο του γείτονά μου που το καθαρίζει, το ξεχωριάζει. Έγχρωμοι δουλεύουν άνθρωποι, συμπαθείς κατά τα άλλα.
0: Ναι,
1: γιατί δεν βρίσκει η χέρια, ας πούμε, ροδίων, μια και σας μιλάω από τη Ρόδο τώρα.
0: Αυτή είναι μια άλλη παπάντζα. Δηλαδή ότι η Ευρώπη γερνάει,
1: ναι,
0: είναι ένα τεράστιο παραμύθι το οποίο το πουλάνε οι κυβερνήσεις,
1: mm-hmm,
0: κρύβοντας το πραγματικό πρόβλημα. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? Το συνταξιδοτικό σύστημα, το οποίο στήθηκε ως πυραμίδα.
1: Ναι.
0: Ως σχήμα Πόντσι. Δηλαδή, οι νεότερες γενιές θα πρέπει να πληρώνουν τις προηγούμενες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν έχεις τεχνολογία η οποία μπορεί χωρίς ανθρώπινο χέρι να παράγει τεράστιες ποσότητες προϊόντων. Δηλαδή η Xiaomi, ας πούμε, έχει φτιάξει εργοστάσια στην Κίνα, τα οποία δεν έχουν εργάτες και δεν έχουν και φως. Δουλεύουν σε σκοτάδι 24 ώρες 24 ώρες και συναρμολογούν ένα κινητό σε ένα δευτερόλεπτο. 3.600 κινητά την ώρα βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής. Δεν το θέσουν εργάτη εκεί πέρα. Αλλά να συμφωνήσουμε στο τι πληθυσμό χρειαζόμαστε. Και αν θέλουμε ο πληθυσμός να είναι Ευρωπαίοι ή Πακιστανοί.
1: Μου λέει εδώ τώρα, κυρία αναγνώστου, την οποία σέβομαι, μου λέει τώρα εδώ ότι ο κύριος Τζίμερος σωστά καταγράφει τα προβλήματα, αλλά να φτάνετε όμως και στο διατάφτα. Τι προτείνετε και πώς λύνετε το πρόβλημα? Ακούστε, κύριε Τζίμερε.
0: Συγγνώμη, να πω στην κυρία αυτή.
1: Αναγνώστε.
0: Ότι επί πόσα χρόνια, επί 15 πλέον χρόνια από το 2011, μόνο στο διατάφτα καταλήγω. Δηλαδή για την αναμόρφωση.
1: Κάντε το και στη συζήτησή μας, λοιπόν, να φτάσουμε στο διατάφτα, μια που εκπνέει ο χρόνος, τελειώνει. Έλα να πάμε στο διατάφτα.
0: Το διατάφτα δεν είναι απλό πράγμα σε αυτά. Δηλαδή για την αναμόρφωση.
1: Εάν δεν είναι απλό, δεν θα φτάσουμε ποτέ, λοιπόν. Αυτό μου λέτε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Δεν με καταλάβατε.
1: Άρα?
0: Δεν είναι απλό να το πούμε μια ατάκα. Δηλαδή, μετατροπή, να σας το πω, μετατροπή του κλεπτοκρατικού συστήματος που ονομάζουμε αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό κεφαλαιοποιητικό. Δηλαδή θα έχεις τον προσωπικό σου κουμπαρά, εκεί μέσα θα μπαίνουν οι ασφαλιστικές φορές, οι δικές σου και το εργοδότη σου, και από αυτά θα έχεις λαμβάνει. Τέλειος.
1: Νομίζω ότι ψελίζει κάτι η κυβέρνηση, τουλάχιστον άκουγα το παρελθόν κάτι τέτοιο, αλλά βλέπαμε αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, από την αντιπολίτευση.
0: Δεν λέει όμως τι θα κάνει στο διάστημα της προσαρμογής.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι την ατζέντα.
0: Χρηματοδοτικό κενό.
1: Την ατζέντα, η αντιπολίτευση σήμερα, και αυτό είναι για μένα, γι' αυτό έχει χάσει τον έλεγχο η κυβέρνηση, διότι την ατζέντα ατζέντα. Έπρεπε να τη βάζει το κυβερνών κόμμα και όχι το κάθε τυχαίο, τη χάρπαστο, ας πούμε, αντιπολιτευτικό κόμμα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα, είναι κατάδια αυτό που γίνεται τώρα.
0: Θα έπρεπε και το κυβερνών κόμμα όμως να έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Σύμφωνοι.
0: Δηλαδή η υποχρέωση της κατάθεσης 10 νομοσχεδίων τα οποία θα δεσμεύεται με ποινή έκπτωσης στο κόμμα να εφαρμόσει στις πρώτες 100 μέρες όταν εκλεγεί, θα πρέπει να ισχύει και για την κυβέρνηση αν έχει να μας προτείνει κάτι καινούριο. Γιατί μπορεί να πει μια κυβέρνηση.
1: Πείτε μου τώρα, το χάος δηλαδή θα είναι αυτό το οποίο είπατε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί δεν κυβερνάει ο Θεός να βάλει το χέρι του, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
0: Θα οδηγηθούμε σε ακυβερνησία.
1: Και τι θα κυβερνούν οι δικαστές δηλαδή?
0: Ήδη κυβερνούν οι δικαστές σε ένα βαθμό. Ήδη κυβερνούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από 1,5 χρόνο, 2 πόσα είναι, έχει παγώσει την κτηματαγορά. Που λέτε και αγοράζετε κάτι στην περιοχή σας. Διότι είπε ότι δεν είναι κανένα εκτός σχεδίου οικοδομήσιμο αν δεν έχει πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, όπως είχε οριστεί με προεδρικό διάταγμα το 1922. Αυτό είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί έκτοτε οι δρόμοι ορίζονται ως δημόσιοι, όχι με προεδρικά διατάγματα, αλλά με αποφάσεις νομαρχών και περιφερειαρχών. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε, α, ξέρετε, αυτό το σύστημα που είχαμε μέχρι από χθες δεν μας αρέσει. Και γιατί δεν το αλλάζετε, παιδιά, τόσα χρόνια? Ναι, τώρα το σκεφτήκαμε. Παγώστε εσείς τα πάντα. Περιουσίες που είχαν αγοραστεί με χρήματα έχουν χάσει την αξία τους εντελώς. Έχει θεωρηθεί δάσος, περιοχές έχουν θεωρηθεί δάση με τους δασικούς χάρτες, περιοχές που ήταν κοτρώνες και είναι κοτρώνες.
1: Εγώ θυμάμαι επί Φάμελου είχε γίνει το όργιο και κινδύνευαν πραγματικά να χαθούν περιουσίες. Έχουν όμως γίνει διορθωτικές κινήσεις προς αυτό?
0: Καμία.
1: Όχι, λέτε.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι θα νομοθετήσω.
1: Ήτανε πάντως έγκλημα Φάμελου. Έχει υπογραφεί σφραγίδα Φάμελου αυτό το πράγμα, έτσι, κύριε Τζίμερε? Το θυμάμαι την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είπα, πόσα χρόνια είναι η κυβέρνηση στην Δημοκρατία?
1: 7. Όταν. Πάμε στα 8 τώρα.
0: Δεν τις φτάνουν αυτά για να αλλάξει και Φάμελο και.
1: Αυτό θα μου πείτε.
0: Νόμους Παναγιωτόπουλου και οτιδήποτε. Δεν
1: είναι αναμορφώσει όλο το κράτος, ας πούμε. Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
0: Δεν χρειάζεται. Τι είπε η κυβέρνηση? Ότι αυτό θα αλλάξει, λέει, όταν καταγραφούν όλοι οι δρόμοι όλης της χώρας από συνεργεία τα οποία θα.
1: Τώρα γίνεται το χώρο ταξικό. Νομίζω ότι εκπνέει τώρα και η προθεσμία όπως ο Νούπο.
0: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Κύριε Τζίμερε, δεν έχουν πάρει χαμπάρι κάποιοι δήμοι τι εστί χώρο ταξικό? Δηλαδή εκπνέει τώρα και η προθεσμία και προτάσεις και τα λοιπά και δεν ξέρω τελικά αν θα υπάρχει κάποια ουσιαστική βελτίωση των πραγμάτων. Λοιπόν.
0: Γιατί όλα αυτά, κύριε Λοϊζό? Γιατί κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται σε έναν μηχανισμό διοικητικό που δεν γνωρίζει την έννοια της προσωπικής ευθύνης. Να, ένα άλλο που λέω τόσα χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει η φωτογραφία του υπεύθυνου, είτε είναι αιρετός είτε είναι υπηρεσιακός. Γιατί αυτή η ταμπέλα είναι βαλμένη στραβά? Ποιος θέλει, ποιος έδωσε το OK? Ο Μίτσος. Μίτσο πρόστιμο. 1000 ευρώ, 2000, 5000. Γιατί υπάρχει αυτή η υπογραφή σε αυτή την, ας πούμε, την απόφαση της διοίκησης, η οποία ταλαιπωρεί έναν πολίτη στα δικαστήρια 2 χρόνια για να αποδειχθεί ότι το δημόσιο είχε άδικο? Ποιοι το υπέγραψαν? Έχουν όνομα. Εάν στο δημόσιο η ευθύνη είναι διάχυτη και στη χειρότερη περίπτωση που καταδικαστεί το δημόσιο, είτε από ελληνικά είτε από ευρωπαϊκά δικαστήρια, το κόστος, το πρόστιμο το πληρώσει ο φορολογούμενος, δηλαδή και το θύμα στην πραγματικότητα, ποιος θα ενδιαφερθεί να κάνει καλά στη δουλειά?
1: Ναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ για τα φώτα σας, κύριε Τζίμερε. Θα τα πούμε λίγο σύντομα και πάλι, αν έχουμε την τιμή να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα μας. Γεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ωραίος, έτσι, Βασίλη μου. Λοιπόν, γι' αυτό, Βασίλη μου, εντάξει, κοίταξε, μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί του και υπάρχει κόσμος ο οποίος διαφωνεί. Δεν αφιβάλλω. Όμως. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή και το πιστεύω. Εγώ δεν είμαι, ούτε θέλω να το παίζω σοφός και λακίες. Αλλά μπορεί και τραγωνίζει το κύκλο. Ρε παιδιά, χρησιμοποιεί την κοινή λογική. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να έχεις εντρυφήσει, να έχεις σπουδάσει, να έχεις αυτά πολλά πράγματα, ας πούμε, με τα εκπαιδεύσεις και τα λοιπά. Αρκεί να σκέφτεσαι λογικά. Μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε μου. Να το μυαλό του στη θέση του. Μεγάλη υπόθεση, παιδεία, Βασίλη. Γι' αυτό.
2: Έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ραδιών παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αυρίου.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
7: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
8: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
12: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
17: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
16: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
17: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
16: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
17: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
16: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
17: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
19: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
18: Και ηρεμία.
19: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
20: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπαν.
21: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

Κόσμος.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Ακού Κόσμος 938. We, we, we, we, we, we, we, we, we, we,

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
10: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
9: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
10: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
9: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
10: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
9: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσει στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
6: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
6: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
6: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Παύλου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Ποτών Cial Paris 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιάζουν την παράσταση Opera Amor. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου και στο Παλέτ του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 5 Ιουνίου. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στη δράση ή αστυπάλαια σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε κατοίκους και επιχειρήσεις αστυπάλαιας να ενταχθούν στο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης. Ο Δήμος Ρόδου διοργανώνει δωρεάν summer camp για τα παιδιά 9 με 11 ετών το καλοκαίρι του 2026 στο ΔΑΚ Καλλιπάτηρα με αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις, τοξοβολία με στόχο την άθληση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
10: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
9: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
10: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
9: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
10: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών στο Παρίσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιάζουν την παράσταση Opera Amore. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου και στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 5 Ιουνίου. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στη δράση ή αστυπάλαια, σύμφωνα με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ο Δήμος Ρόδου διοργανώνει δωρεάν summer camp για παιδιά 9 έως 11 ετών το καλοκαίρι του 2026 στο ΔΑΚ Καλλιπάτηρα, με αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις και τοξοβολία.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. What you think?

0: Κόσμος 938.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Φοιτητόσπιτο στο full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
11: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
12: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
13: Απέρολα Απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
14: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
15: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
16: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
17: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
21: Ακού Κόσμος 938.
22: Κόσμος Ειδήσεις.
23: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Ποτών Cial Paris 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιάζουν την παράσταση Opera Amor. θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου και στο Παλέτ του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 5 Ιουνίου. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στη δράση ή στη Πάλαια, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε κατοίκους και επιχειρήσεις της Αστυπάλαιας να ενταχθούν στο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης. Ο Δήμος Ρόδου διοργανώνει δωρεάν summer camp για τα παιδιά 9 με 11 ετών το καλοκαίρι του 2026 στο ΔΑΚ Καλλιπάτηρα με αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τέννις, τοξοβολία με στόχο την άθληση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή. Pump up the jam, pump it up, while your feet are

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
2: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
1: Υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
2: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, η παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
6: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
13: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
16: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
17: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος Ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών στο Παρίσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιάζουν την παράσταση Opera Amore. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου και στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 5 Ιουνίου. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στη δράση ή αστυπάλαια, σύμφωνα με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ο Δήμος Ρόδου διοργανώνει δωρεάν summer camp για παιδιά 9 έως 11 ετών το καλοκαίρι του 2026 στο ΔΑΚ Καλλιπάτηρα, με αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις και τοξοβολία.
21: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.

0: δώσει η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
8: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
9: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
10: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
11: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
12: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
15: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
14: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
15: Τολμήστε το.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Ποτών Sial Paris 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιάζουν την παράσταση Opera Amor. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου και στο Παλέτ του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 5 Ιουνίου. παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στη δράση ή αστιπάλαια, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε κατοίκους και επιχειρήσεις αστιπάλαιας να ενταχθούν στο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης. Ο Δήμος Ρόδου διοργανώνει δωρεάν summer camp για τα παιδιά 9 με 11 ετών το καλοκαίρι του 2026 στο ΔΑΚ Καλλιπάτηρα με αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις, τοξοβολία, με στόχο την άθληση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.
17: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
8: Στο κέντρο.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
0: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
1: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
0: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
0: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
1: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών στο Παρίσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιάζουν την παράσταση Opera Amore. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου και στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 5 Ιουνίου. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στη δράση Ία στη Πάλαια, σύμφωνα με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ο Δήμος Ρόδου διοργανώνει δωρεάν summer camp για παιδιά 9 έως 11 ετών το καλοκαίρι του 2026 στο ΔΑΚ Καλλιπάτηρα, με αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις και τοξοβολία.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Ποτών Cial Paris 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιάζουν την παράσταση Opera Amor. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου και στο Παλέτ του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 5 Ιουνίου. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στη δράση ή αστυπάλαια σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΕΦΕΚ, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε κατοίκους και επιχειρήσεις αστυπάλειας να ενταχθούν στο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης. Ο Δήμος Ρόδου διοργανώνει δωρεάν Summer Camp για τα παιδιά 9 με 11 ετών το καλοκαίρι του 2026 στο ΔΑΚ Καλλιπάτηρα με αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις, τοξοβολία με στόχο την άθληση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 95 λεπτά διεθνούς μουσικής. Χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη Διεθνή Εκθέση Τροφίμων και Ποτών στο Παρίσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιάζουν την παράσταση Opera Amore. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 3 Ιουνίου και στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 5 Ιουνίου. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στη δράση ή αστιπάλαια, σύμφωνα με νέα κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ο Δήμος Ρόδου διοργανώνει δωρεάν summer camp για παιδιά 9 έως 11 ετών το καλοκαίρι του 2026 στο ΔΑΚ Καλλιπάτηρα, με αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις και τοξοβολία.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.